0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

αποστασία. Μήπως κάτσουμε όλοι δηλαδή.

Παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιόρισαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: μπορεί οι χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγου Μητσοτάκη από το Ζεύγο Ερντογάν στον δείπνο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο Πρόγονό σου, ο γενάρχης της γενιάς σου, το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων, στους στίχους ακούγονται οι φράσεις «Τουρκικό έθνος, σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας». Διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν δεν έγιναν.
1: Περίπτωση. Ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα είπε αναγκάστηκε να τα πει σε δηλώσεις, δηλαδή δεν είχε κανέναν συνομιλητή. Αν δεν κάνω λάθος, Σοφία, δεν είχε καμία διμερή επαφή με οποιονδήποτε ηγέτη.
2: Ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί, ούτε υπήρξε ανακοίνωση Ράνια για διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού με ξένους ηγέτες.
3: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχάς για τη χθεσινή ονομαστική σας συγκροτή.
5: Σας φέρει κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και μαμένου.
6: Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε, ευχήθηκαν οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών δικτύων κυρίως, οι οποίοι συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό στην παρουσία του στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του ευχήθηκαν για την προχθεσινή ονομαστική του εορτή, να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει υγεία και όλα τα σχετικά. Όπως ακούσατε, ξένους ηγέτες δεν είδε και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σφιχτό, δηλαδή δεν υπήρχε και το χρονικό περιθώριο για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αν δεν υπήρχαν και οι Έλληνες εκπρόσωποι του τύπου, 4-5 συνάδελφοι δηλαδή όλοι και όλοι από τα κανάλια, τότε ο Πρωθυπουργός δεν θα είχε και με ποιον να μιλήσει.

Καλημέρα λοιπόν, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ο μήνας έχει 9, η ημέρα είναι 5η, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά το πρωί και είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Intervet & Sports για να παρακολουθήσετε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, στην Άγκυρα, ήταν πάρα πολύ υψηλές κατά το διήμερο το οποίο παρήλθε, όπου για μια ακόμη φορά διεφάνει η κατάσταση η οποία επικρατεί στον μικρόν αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε όλοι μετά την εκλογή Τραμπ. Όλα δηλαδή είναι ανωκάτω.

0: όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλώς που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις ένα Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν και δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
1: Γατάκια. Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό σχόλιο του κυρίου Παπαχελά στο δελτίο του Sky. Γι' αυτό καλύτερα να ακούσουμε για τον καιρό, για βάλε τον Κλέα.
2: Θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα οι συννεφιές θα κυριαρχούν στον ουράνιο θόλο και θα συνοδεύονται και από διάσπαρτες βροχές. Ίσως δούμε και καταιγίδες, κυρίως προς τα βορειοανατολικά, υπηρετικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο. Αργά το απόγευμα όμως θα βγει και αστάθεια στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, δηλαδή προς τα κεντρικά υπηρετικά αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οπότε και σε εκείνες εκεί τις περιοχές θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Ξαναλέμε όμως ότι αυτή η διαταραχή περνάει γενικά γρήγορα και από αύριο επανερχόμαστε και πάλι σε άκρος έτσι καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο και το Σαββατοκύριακο θα δούμε και θερμοκρασίες μία ανάσα πριν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν για κατά καλό καιρό.
3: Η Σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ Ερντογάν, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στο Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
1: Αποθέωση Ερντογάν. Ο Σουλτάνος στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαιρότητας. Και ο Τραμπ κυριολεκτικός να τον υμνεί.
4: I want to thank President Erdogan, who's a really a great man. He's a great leader. He's a friend of mine, been a friend of mine for a long time. He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company, country, and really a great, I would say a great country. Militarily, he's very powerful.
5: Πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα.

0: Γι' αυτό σου λέω, βάλε καλύτερα τον καιρό.
1: Οι αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τις θερμότερες που υπάρχουν και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Δηλαδή θα έχουμε και καταιγίδες με κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αυτά τα έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στην Ανατολική Μακεδονία σύνορα με τη Θράκη, καθώς επίσης στην Ανατολική Στερεά και στις Σποράδες. Εκεί είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα. Ίσως να πιάσουν και λίγο προς την Ανατολική Θεσσαλία. Και στην Αττική αναμένουμε σήμερα μπόρες και καταιγίδες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, όπως θα περνάει αυτό το μέτωπο, δηλαδή κατά τη διέλευσή του, πρόσκαιρα θα ενισχύσει και τους ανέμους. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε εδώ στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, σε αυτό το κομμάτι στα ανατολικά-βορειοανατολικά, 6 και πρόσκαιρα προς το βορειοανατολικό θα φτάσουν και τα 7. Όμως μέχρι και το μεσημέρι, από αργά το μεσημέρι, σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα περνούν τα 5 ή ίσως και λίγο πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.
0: Αυτά και από την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, που λέει τον καιρό αυτή την ώρα στην Art News.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, χωρίς τουλάχιστον όσο αφορά το διήμερο το οποίο παρήλθε, αυτό να αποτελεί δική του ευθύνη. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί γεωπολιτικώς στην περιοχή μας αλλά και παγκοσμίως παραπέμπει σε μια άκρως ενισχυμένη θέση της γείτονος χώρας, και υπ' αυτή την άποψη ίσως είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν πάρει τις πρωτοβουλίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα που σε κάθε περίπτωση θωρακίζουν την πατρίδα. Βεβαίως, όπως το παρουσιάζει αυτό η κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική, σου δίνει την εντύπωση ότι τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35 τα έχουν αγοράσει με δικά τους λεφτά, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι τα πληρώνετε εσείς, τα εγγόνια σας και τα δυσέγγονά σας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό είναι προς την θετική κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι όλα γίνονται και χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες διαφάνειας ξοδεύονται τα δις. Αλλά έτσι συμβαίνει.

0: τι να κάνει ο άνθρωπος. Είπε ξανά για το casus belli, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι για εσωτερική κατανάλωση, για τα δικά σας τα αυτάκια δηλαδή, εν όψη της προεκλογικής περίοδου, η οποία εδώ που τα λέμε ατύπως είναι σε πλήρη εξέλιξη. Του έγινε μια ερώτηση αναμενόμενη, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία, και είπε όσα είπε για το casus belli, ώστε να αρχίσει από χθες το μεσημεράκι να υπάρχει ένας, θα έλεγε κανείς, οριμαγδός ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ, σχολείων, βίντεο, ηχητικών ντοκουμέντων. Το casus belli που έθεσε ο Μητσοτάκης στην καρδιά της Άγκυρας.
1: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης από Μοσχάη.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο casus belli, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μιλούν του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
3: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο casus belli. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Βεβαίως το να το επικαλείσαι, εντάξει, είναι για δική σας εσωτερική κατανάλωση. Τι λέει δηλαδή? Ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, και οι Τούρκοι μας λένε ότι αν το κάνουμε θα μας κηρύξουν πόλεμο, και αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Αλλά ουδής από ό,τι φαίνεται ισχολήθη με το θέμα αυτό στη Σύνοδο, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχουμε όσα έχουμε στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, τώρα ποιος να ασχοληθεί με το τι γίνεται ανάμεσα σε εμάς και με τους Τούρκους.

0: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σύνορα του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε, τώρα να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
1: Ακούσατε επίσης ένα ακόμα μέρος από όσα είπε χθες ο Παπαχελάς για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα.

Τον F35 σας το λένε και σας το ξαναλένε. Και άντε πάλι και άντε ξανά. Και συνέχεια τα ίδια. Αυτά τα πανάκριβα αμερικανικά αεροπλάνα είναι αληθές, ότι η Ελλάδα θα τα πάρει νωρίτερα από την Τουρκία.

θυμάστε εκείνη την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο με τον Μπαϊντενόπουλο και όλα τα σχετικά. Τότε είναι αλήθεια ότι κλείδωσε για μας η αγορά των F-35.

Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί με τα F-35 και πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και πόσο κατάτι, όχι πλήρως, αλλά έντινη μέτρος ήθιστε να λέγεται, είναι γι' αυτό προς εσωτερική κατανάλωση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι παρά την γλαμουριά των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, η αγορά των F-35 δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει.

0: πριν από 1,5-2 λεπτό, 2 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον Μπίμπι, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
1: Το αφήνει ανοιχτό.
0: Κατά την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
2: Αν δεν βγάλει άκρη. 9.43 Interveten Sports. Πάμε για το διάλειμμα των 7.30. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Το Λαμισίν συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Επειδή είναι αποτελεσματικό, επειδή χορηγείται άνετα και μάλιστα σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Αποτελεί δηλαδή το Λαμισίλ μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία για δερματικά ζητήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενή, την αιστεία της λίμωξης ή και την έκτασή της. Το Λαμισίλ χρησιμοποιείται επίσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για την χρήση και για την ασφάλειά του. Διατίθεται λοιπόν σε τρεις μορφές που ανακαλύπτουν κάθε ανάγκη του δέρματος και κάθε είδους χρήση. Είτε Λαμισίλ Cream, είτε Λαμισίλ Derm Gel, γέλι, gel, το οποίο απορροφάται γρήγορα, είτε Λαμισίλ Spray για ψεκασμό. Βεβαίως ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση και πρέπει να φυλάστε μακριά από τα παιδιά, αφού είναι μόνον για ενήλικες. Για βάλε τώρα να ακούσουμε τη Μαρία, την κυρία Ζαχαράκη.
1: Κάζους μπέλι, βέσαβας τεχτιντινέ ντεϊντι. Ιουνανισταλίν καράσουλα ρινί.
0: Σας ρωτώ ξεκάθαρα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θα αποτελεί αιτία πολέμου για σας, κύριε Ερντογάν, ρωτάει η Μαρία. Και ετοιμάζεται και ένα νόμο, λέει, για τη γαλάζια πατρίδα. Πότε θα κατατεθεί στη Βουλή αυτός ο νόμος, ρωτάει σε άπτεστα τουρκικά η Μαρία. Το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζει σχεδόν κανένα στην Τουρκία. Αν ρωτήσεις τους Τούρκους τι είναι, δεν έχουν ιδέα, λέει ο Ερντογάν. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και εμείς ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην απασχολούμαστε ούτε οι Έλληνες. Ούτε οι Τούρκοι με τέτοια ζητήματα σαν αυτά που μου λέτε για το κάζους μπέλι. Ας κάτσουμε, λέει ο Ερντογάν, απαντώντας τη Μαρία, και ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η στάση μας και κάθε φορά που το θέμα αυτό έρχεται στο τραπέζι, τους τα λέμε των Ελλήνων και τους τα λέμε. Αυτό το κάζους μπέλι είναι ένα από αυτά τα θέματα. Τώρα όσο αφορά τη γαλάζια πατρίδα, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας η γαλάζια πατρίδα. Δεν το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσες, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ως ονομασία ειδικά και στο εσωτερικό μας και για τα χωρικά μας ύδατα.
2: Χωρίς τη διδερή πάσα.
3: Βέβαια.
2: Ο λόγος σε εσάς.
3: Κοιτάξτε, όλο το θέαμα αυτό που είδαμε στην Τουρκία ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Σε αυτό οι Τούρκοι τους υποκλινόμαστε και τα λοιπά. Υπήρξαν...
0: Μία πρώτη απάντηση του Γιάννη Εγκολφόπουλου, του κυρίου Αντιναβάρχου, ένα αποστρατεία βεβαίως, ζωντανά τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τους καλούς συναδέλφους, τον Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Άρα σε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ειδικά για το κάζους μπέλι, ο Ερντογάν, ας το πούμε λίγο λαϊκά, απαντάει με ένα «Εσύ έρχεσαι εδώ και μου λες για κάζους μπέλι, εγώ να».
4: ένα μήνυμα ενότητα στη συμμαχία. Είπε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν εμφανή σε αυτή την σύνοδο. Έδωσε μεγάλη σημασία στα θετικά λόγια που είπε για την Τουρκία και τον ίδιο προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντα τον. Τώρα στα ζητήματα που μα αφορούν. Mm-hmm. Πρώτον, όσον αφορά το F-35, είπε ότι κατά την άποψή του η εκτίμηση και η τάση που δημορφώνεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την πώληση των F-35 στην Άγκυρα είναι θετική και περιμένουμε, όπως είπε, θα παρακολουθούμε την αντίδραση των ΗΠΑ και περιμένουμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Να θυμίσουμε, Αντριάννα, ότι είχε πει και χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ότι τους έχει ήδη υποσχεθεί 5 αεροσκάφη ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου, καταρχάς, όσον αφορά πάλι το F-35, είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να κάνει το λάθος να ενταχθεί στην πώληση αυτή, γιατί και η Άγκυρα έχει δικαίωμα, όπως και κάθε άλλος εταίρος, να αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό. Τώρα, όσον αφορά στα θέματα του Αιγαίου, είπε ότι οι δύο πρόεδροι πρέπει ως ηγέτες των δύο γειτονικών χωρών να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αμοιβαία κατανόηση. Φάνηκε δε, Αντριάννα, να υποβαθμίζει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, γιατί σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι αυτά δεν αφορούν. Είναι πράγματα που δεν αφορούν το λαό μου. Ας επικεντρωθούμε στη λύση των προβλημάτων.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Λίδα.
0: Και το σχετικό ρεπορτάζ από την ΕΡΤ.

0: Στέφανος Ιωαννίδης από Μοσχάη.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο Κασουβέλι στην Άγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κασουβέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Ακούσατε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακούσατε τον Τούρκο Πρόεδρο. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Οπωσδήποτε ο Μητσοτάκης έχει δίκιο σε αυτό. Ας μην γελιόμαστε όταν λέει ότι δεν μπορείς εσύ, όταν εγώ σκέπτομαι να ασκήσω ένα νόμιμο δικαίωμά μου, να μου λες ότι αν το ασκήσω θα μου κηρύξεις τον πόλεμο. Δηλαδή δεν ταιριάζει ούτε στο επίπεδο των σχέσεων που έχουμε ή θέλουμε να έχουμε, ούτε ταιριάζει τώρα το 2026 κάτι το οποίο υπόθηκε στη δεκαετία την πολύ μακρινή του 1990. Αλλά να όμως που από τη μεριά του Ερντογάν του απαντάει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σαν να του λέει δηλαδή ότι ξέρω πως εσύ δεν πρόκειται να επεκτείνεις ποτέ τα χωρικά σου ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν, αφού ούτε εσύ πρόκειται να το κάνεις ποτέ, τι κάθεσαι τώρα και μας λες για τα Κάζους Μπέλι? Αυτή είναι η άποψη του Σουλτάνου.

0: Αυτό λοιπόν για το κάζους μπέλι. Εμείς προσωπικά λέμε τη δική μας άποψη, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Θεωρούμε ότι το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης μάλλον για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή για τα δικά σας τα αυτάκια, παρά για τα τουρκικά. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχάς για τη χθεσινή ονομαστική σας γιορτή.
1: Σας φέρει κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και μόνος.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε. Μετά τα χρόνια πολλά όμως, ήρθε και η ερώτηση για τα F-35.
3: Κοιτάξτε και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομάνς του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει κάποιους σε σχέση με την επιστροφή της στρατηγίας του F-35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις ΗΠΑ.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
0: Σε ρωτάν για τα F-35 που αν τα αποκτήσει ο Ερντογάν, η υπεροπλία την οποία σε πρακτικό ή θεωρητικό, όπως να το πάρει κανείς, επίπεδο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είτε η παρούσα είτε εν δυνάμει, φαίνεται να είναι υπέρ της Ελλάδος στον αέρα. Σε ρωτάνε λοιπόν και εσύ απαντάς με τον τρόπο ότι δεν είναι δικιά σου δουλειά. Δηλαδή ρε παιδί μου, όταν κάποιος σε απειλεί με πόλεμο, αν ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου στο Αιγαίο μας. Όταν λοιπόν ο απέναντι σου λέει αν τα ασκήσεις θα πάμε σε πόλεμο, και όταν ο Αμερικανός, στον οποίο εσύ έχεις δώσει τα πάντα, έτσι, από βάσεις, από κάθε τους διαδρόμους, από το ένα από το άλλο, είσαι ο πιο πιστός σύμμαχος. Όταν λοιπόν αυτός ο πιο πιστός σύμμαχος προς τον οποίο είσαι ετοιμάζεται να δώσει αεροπλάνα πέμπτης γενεάς στον Τούρκο που σε απειλεί με πόλεμο αν ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου. Και όταν σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, η κυρία Ψαρά στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Σταρ, τι έχετε να πείτε για τα F-35, εσύ λες ότι παιδιά δεν είναι δική μου δουλειά. Άμα δεν είναι δική σου, ποιανού είναι? Γιατί προσέχτε, όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως, αυτή εδώ η εκπομπή διαθέτει αρχείο. Κάτι άλλωστε που στις μέρες μας της ψηφιακής εποχής δεν είναι και ιδιαιτέρως δύσκολο. Ακούσατε λοιπόν το Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν τον ρωτάν για τα F-35 που θα πάρει η Τουρκία ή που εν πάση περιπτώσει επιδιώκει διακαώς να αποκτήσει, να λέει μα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Τι λέτε τώρα? Εγώ θα πω στους Αμερικανούς τι θα πουλήσουν στους Τούρκους. Μα είναι δυνατόν? Για βάλτε πάλι να τα ακούσουμε.
3: Κοιτάξτε και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομάνς του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει κάποιους σε σχέση με την επιστροφή της στρατηγίας του F-35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις ΗΠΑ.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
0: Τι αμυντικά, ρε. Τι αμυντικά συστήματα. Δεν είναι δική μου δουλειά να πω αν οι Αμερικανοί θα πουλήσουν πέμπτης γενεάς υπερσύγχρονα αεροπλάνα στους Τούρκους, τα οποία οι Τούρκοι θα τα χρησιμοποιήσουν εν δυνάμει εναντίον της χώρας μου, αν ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, και όταν εγώ από τους Αμερικανούς έχω πάρει και έχω πληρώσει τα ίδια αεροπλάνα και μου είχαν πει ότι υπάρχει κόλλημα, θα τα έχεις εσύ, αλλά το κόλλημα αφορά τους Τούρκους. Και όταν σε ρωτάνε, λες, δεν είναι δική σου δουλειά. Προσέξτε τώρα. Το ίδιο τον είχαν ερωτήσει και τον Μάιο του 2025, όταν τρεχοπετούμενος είχε πάει στη Γερμανία να συναντήσει τον νέο εκλεγέντα, τότε καγκελάριο Μέρτς. Εντάξει, δεν ήταν κακό αυτό. Να είσαι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος θα πας να συγχωρείς τον Γερμανό για την εκλογή του. Εντάξει, υπερδύναμη της Ευρώπης, υποτίθεται ότι είναι η Γερμανία και έτσι είναι. Πας να δώσεις διαπιστευτήρια. Εκεί λοιπόν σε ρωτάνε αυτή τη φορά όχι για τα F-35 που είναι αμερικανικά, αλλά για τα Eurofighter που είναι ευρωπαϊκού consortium. Και εκεί λες τα ίδια.
5: Με ρωτήσατε για το ζήτημα των Eurofighter. Θα σας πω ευθέως ότι δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση.
0: Τι κατανόηση? Πού την είδες την κατανόηση? Και τελικά πήραν τα Eurofighter οι Τούρκοι με την κατανόηση. Μόνο που η κατανόηση των Γερμανών δεν ήταν προς τους Έλληνες, ήταν προς τους Τούρκους. Δική σου δουλειά δεν είναι τα F-35, δική σου δουλειά δεν είναι τα Eurofighter. Τα δεύτερα τα πήραν ήδη οι Τούρκοι και ετοιμάζονται και για τα F-35. Ο Νετανιάχου δηλαδή, που σε τελική ανάλυση δεν έχει τα ίδια προβλήματα που έχεις εσύ με τους Τούρκους, δεν κόλλωσε και τα απευθέως για τα F-35.
6: Everybody understands that, notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly or a friendly state to the United States. But even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αναφορικά πάντα με τα F-35, να βγαίνει ο Ισραηλινός και να λέει για την κατεχόμενη Κύπρο, για την απειλή κλπ. Και να μην τα λες εσύ, να τα λέει ο Μπίμπι και όχι εσύ, Κυριάκο, που γιόρταζες κιόλας. Χρόνια πολλά κι από μας. Και μάλιστα σε ξαναρώτησαν για το θέμα αυτό και είπες πάλι το ίδιο.
7: Κύριε Πρόεδρε, είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και η ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παρατηράκι συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι που μπορούν να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
8: Απάντησα ήδη και εγώ στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν.
0: Τι λέτε ρε, δικιά μου δουλειά είναι αυτή? Πάκρε από μένα. Δεν πάω να πουλήσουν ό,τι θέλουν. Και συμπλήρωσε βέβαια ότι εμείς τα έχουμε ήδη πάρει ή εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ πιο μπροστά στην απόκτησή τους και εκπαιδεύονται ήδη οι Έλληνες πιλότοι. Αλλά είναι δυνατόν να λες δεν είναι δική σου δουλειά? Όταν ο Νετανιάχου, που όπως είπαμε δεν έχει τα ίδια προβλήματα, να λέει ότι είναι δική του δουλειά. Τελικά οι δικές σου δουλειές ποιες είναι? Τι δουλειές είναι δικές σου?

0: ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η Ευρώπη μέχρι σήμερα βασίστηκε υπερβολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εάν μπορεί να καλύψει το κενό εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρό μας, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους που υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, εάν θεωρείτε ότι θα μπορέσουν άπατες να περάσουν το πύχη του 5%. Σας ευχαριστώ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο.
2: Θυμήθηκες τώρα την πρώτη θητεία του Τραμπ που είχε δίκιο, λες, που έλεγε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να πληρώνουν για το ΝΑΤΟ. Θυμήθηκες την πρώτη θητεία. Να όμως που τη θυμάται και ο Τραμπ, αυτά που έλεγες τότε στη Βουλή, ακριβώς για την πρώτη θητεία του Τραμπ, που είχε δίκιο, όπως είπες.
3: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και τώρα άλλα. Και τότε άλλα. Αριστερόχρωμος τραμπισμός. Και άλλα έτσι όμορφα και έξυπνα. Ποιος ξέρει ποιος σου τα είχε γράψει. Ή μπορεί να είναι και δικά σου απευθείας. Έμπνευση της στιγμής. Επί της έδρας του βουλευτηρίου. Επί του εδράνου. Αλλά να όμως, που βιάστηκες τότε και τώρα λες, α, είχε δίκιο.

0: Μπορεί οι χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγους Ερντογάν στον δείπνο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο «Ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου», το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων στους στίχους.
1: Ένα δύσκολο διήμερο και για τον ίδιο, αλλά από ό,τι φαίνεται και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να μην χειροτερέψουν. Διάλειμμα στις 8.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Ρακόβ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Τα γκολ για τους Πειραιώτες σημείωσαν η Φορτούνη στο 85 και Γιάρεμτσουκ στις καθυστερήσεις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μέσου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Έμφαση στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Στέφαν Ντεφράι. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1,000,000 ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι επιφυλάσσαν με αθερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ρόντο ασκήσεις συναρμογής παιχνίδι κατοχής και διπλό σε μικρό χώρο είχε χθες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Παυλένκα. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησαν οι Πέλκας και Χατσίδης, ατομικό η Θημιάνης Δεσπότοφ και Σορετήρε θεραπεία. Έκανο μήτε. Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμπ. Μια τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον coach Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Ανέφερε ο Γκέρσον για μπουσέλες στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτου. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη πενταετία θα παραμείνει ο Ρελιέν Τσουαμενί, καθώς οι Μερένχες συμφώνησαν μέχρι το 2031 με τον διεθνή Γάλλο χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κώστα τον Ιατρίδη, τον αντιπτέραρχο, τι λέει για όσα έγιναν στην Άγκυρα.
1: Δύσκολο. Εκτός και αν αποφασίσει ο κύριος Πούτιν να τα πάρει πίσω, και μην ξεχνάμε ότι η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Φιντάν με τον Πούτιν ήταν γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Όλα αυτά μένει να το δούμε.
2: Το Ερντογάν του είναι τόσο χρήσιμα η S-400, όταν τους βάζει το ζύγι με τα F-35.
1: Είναι θέμα γοήτρου. Φανταστείτε, ενώ του προσφέρανε οι Αμερικάνοι τα Patriot, ήθελε συμπαραγωγή, κάτι το οποίο δεν το δίνανε, και κωδικούς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν του δώσανε αυτό που ήθελε, σε αντιπερισπασμό πήγε πριν του S-400. Όμως, εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ο διακαής του πόθος είναι αυτός. Έχει το Ισραήλ, έχει η Ελλάδα που θα πάρει 20 συν 20 η Ελλάδα, και θα πάρει 40. Κατά πάση πιθανότητα, γιατί πρέπει να κάνει 200 αεροσκάφη Τετάρτη, 4,5 και 5 γενιάς. Αυτό είπε ο Υπουργός Άμυνας. Και εκεί εστιαζόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο πόθος του κυρίου Ερντογάν. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα τους κινητήρες για τον F-16 για το ΚΑΝ, αλλά όμως οι κινητήρες αυτοί δεν είναι 5 γενιάς. Άρα το ΚΑΝ δεν θα είναι 5 γενιάς.
2: Αυτό και εκτός θα είναι τα δικά μας τα Viper. Τα F-16 σε Viper.
1: Τα δικά μας τα F-16 και τα τουρκικά F-16 έχουν τους ίδιους κινητήρες.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως 5ης γενιάς, γιατί δεν είναι stealth. Έχουν μεγάλο θερμικό, και αποτύπωμα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή ανοιχνεύονται εύκολα από τα ραντάρ. Δεν είναι όπως το F-35. Εξάλλου ο κινητήρας του F-35 έχει μία όση 42-50.000 λίβρες. Ενώ αυτοί οι κινητήρες έχουν μία όση 29-30.000.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί οι κινητήρες. Επίσης, το αεροσκάφος 7ης γενιάς μπορεί μόνο με στοιχεία 100% χωρίς μετάκαυση, το afterburner το λεγόμενο, να πιάσει ταχύτητα Mach. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό με αυτούς τους κινητήρες. Και εξάλλου, για να πουλήσει μετά, επειδή βρίσκεται μια συμφωνία με την Ινδονησία να πουλήσει 48 αεροσκάφη.
2: Τουρκικά.
1: Ναι, τουρκικά, τα ΚΑΝ προς την Ινδονησία, πρέπει να δώσει το ελεύθερο και το OK η εταιρεία, η Lockheed Martin, η Αμερική. Θα το δώσει. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο να ελέγξει τον Ερντογάν, να έχει έναν κατά κάποιο τρόπο ηγετικό ρόλο, όχι όμως ηγεμονικό ρόλο. Και ο κύριος Τραμπ τι θέλει? Έστειλε και ένα μήνυμα με αυτή την προσέγγιση με τον Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα στον Νετανιάχου. Εγώ δεν θέλω μόνο εσένα, δεν θέλω μόνο τον Ερντογάν, θέλω και τους δύο. Επειδή εγώ θέλω να φύγω, να στραφώ προς τον Ινδοειρηνικό, προς την Κίνα, άρα θέλω δύο τοποτηρητές. Επομένως, ο απότερος στόχος του Τραμπ, αν μπορέσει, είναι να υπάρξει μια προσέγγιση Ισραήλ και Τουρκίας. Όσο είναι ο Νετανιάχου, αυτό είναι δύσκολο. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, αυτό θα το δούμε. Από την άλλη, μην ξεχνάμε τον Νοέμβριο, κύριε Παπαχλημίτζο, έχει εκλογές ενδιάμεσες. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τότε δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι. Και αν ιτηθεί και αποδυναμωθεί τρόπον τεινά ο Τραμπ μέσα στη Γερουσία, χάσει δηλαδή την πλειοψηφία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα μέχρι τότε εμείς θα πρέπει να κρατάμε μία στάση. Ορθώς ο Μητσοτάκης απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το δικό μας το λόμπι δουλεύει. Το εβραϊκό λόμπι δουλεύει και το αρμένικο λόμπι δουλεύει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
3: Τώρα μάθαμε και κάποια χρονοδιαγράμματα από αυτά.

0: και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει τα F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τι μέρα τον παίρνει.
1: Αυτά τα ωραία λοιπόν. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει αν κάτι που δεν μπορεί να θεωρηθεί και απίθανο, ίσα ίσα, ίσως είναι πολύ πιθανό, χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου και τότε αλλάξουν τα δεδομένα στο Ισραήλ και υπάρξει κάτι που δεν είναι και εύκολο βέβαια, προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας. Τότε τι κάνουμε εμείς, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο όχι πολύ μακρινό, αλλά πάντως στο μέλλον.

Το νερό, κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσάι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Όμως έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το νερό που φτάνει στην βρύση σας ή το εμφιαλωμένο νερό είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να καταναλώσετε εσείς και η οικογένειά σας? Η Camelot παρουσιάζει λοιπόν το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα, γιατί από αυτό εξαρτάται καλή τους υγεία. Στην καρδιά λοιπόν του Imperial Plus του φίλτρου βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στην βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά από τη βρύση του σπιτιού σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιλέξτε λοιπόν σήμερα το Imperial Plus της Camelot και ανακαλύψτε την διαφορά που μπορεί να κάνει ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος στην καθημερινότητά σας, δηλαδή στο νερό που πίνετε. Επισκεφτείτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Camelot στο 211 955 75 15.

0: γιατί μπορεί να έκανε κάποιες αποκοτιές αυτά που σας μεταδώσαμε για αριστερόστροφους και αριστερόχρωμους τραμπισμούς, το οποίο έλεγε κάποτε.
1: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπορεί λοιπόν να έχουν υποθεί αυτά από τη μεριά του Πρωθυπουργού, αλλά εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, άλλες εποχές, άλλες χρονικές περίοδοι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι η αιτία που ο Τραμπ δεν τον πολυγουστάρει, γιατί δεν είναι και τόσο φυσιολογικό, τόσο δεδομένο, τόσο αναμενόμενο ή τόσο ιστορικά ακριβές ένας Αμερικανός πρόεδρος να εξυμνεί την Τουρκία και να κάνει σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα.

0: Εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Κατά καιρούς σας πιπιλίζουν τα αυτιά, ακούτε διάφορα για δήθεν επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα. Σας τα λέγανε κατά καιρούς διάφοροι εκλεκτοί συνάδελφοι, γιατί και αυτοί τέτοια πληροφόρηση είχαν εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις λεγόμενες κυβερνητικές πηγές. Και τι δεν σας λέγαν για επίσημες ή επικείμενες μάλλον επισκέψεις Τραμπ στην Αθήνα. Με πρώτη και καλύτερη, την Κίμπερλι.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
0: Θα είναι φοβερό, λέει, να έρθει ο Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα. Amazing country, amazing το ένα, amazing το άλλο. Όλα αυτά βεβαίως να τα λέει η Κίμπερλι σε κοσμικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και στις οποίες είναι αδιαλείπτος παρούσα. Είναι εκεί πέρα τα μικρόφωνα από ως επιτοπλίστων νεαρούς συντάκτες οι οποίοι καλύπτουν το κοσμικό ρεπορτάζ, και εκεί πέρα να λέει η Κίμπερλι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μετά την προβολή του ντοκιουμαντέρ για την Μελάνια. Να βγαίνει εκεί συνάμενη κουνάμενη. Θα έρθει, λέει, ο Τραμπ να μιλήσει και στην Πνίκα και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Το παίρνουν και τα μέσα ενημέρωσης.
2: Με τα σημερινά δεδομένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί τοπική ώρα και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατσέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη. Όπως λέει και η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ στους συνομιλητές της, αυτό είναι ένα όνειρο ζωής. Η κυρία Γκυλφόιλ που συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, CIA, είδε όλους εδώ, συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα αυτά, όπως και άλλα που αφορούν τις εξαιρετικές σχέσεις με την Ελλάδα, και επιβεβαίωσε την επιθυμία του, όπως μαθαίνουμε, να επισκεφθεί τη χώρα μας.
3: Μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του μπορεί να έρθει στην Ουάσιγκτον όποτε επιθυμεί. Η Ελλάδα είναι πλέον πολύ αναβαθμισμένη στην αμερικανική ατζέντα, μετά και τη βοήθεια που προσφέρει στις αμερικανικές δυνάμεις από τη Σούδα. Η άρνηση των Βρετανών και άλλων Ευρωπαίων να προσφέρουν βάσεις ανεφοθιασμού των αμερικανικών δυνάμεων ανέδειξε ακόμα περισσότερο την αξία της Ελλάδας ως συμμάχου και εταίρου. Η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούπιο ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη, καθώς στη σχέση της Αθήνας και της Ουάσιγκτον εντοπίζονται μηδενικά προβλήματα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Αμερικής και ειδικά η Τουρκία ενεργούν για να αποτρέψουν τους όποιους σχεδιασμούς

0: του Πρόεδρου Τραμπ για τη Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, η Ελλάδα δηλώνει παρουσιασία.
1: Τι ωραία που τα έλεγες, ρε Μιχάλη. Βεβαίως, τι φταίς εσύ. Αυτές ήταν πληροφορίες, εκλεκτός συνάδελφος, έμπειρος. Τα πέρανε και οι άλλοι.
2: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
1: Αχ, πώς μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά.
2: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετατέτ Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Ενός τετατέτ Μητσοτάκη-Τραμπ. Τα ακούτε εσείς, λέτε, α, έτοιμα είναι όλα. Και τελικά δεν κάνει που το λέμε, γιατί, εντάξει, ο Έλλην Πρωθυπουργός. Αλλά να γίνεται όλο αυτό το πανηγυράκι στην Τουρκία. Όλη αυτή η γλαμουριά, η διπλωματική, η πολιτική, η γεωπολιτική, η διαπροσωπική, ο έρωτας Ερντογάν και Τραμπ, και από την μεριά της διοίκησης του administration των Ηνωμένων Πολιτειών να γίνεται μια τόση δα κινησούλα προς την Ελλάδα, δηλαδή ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και εσείς σύμμαχοι που αντιμετωπίζετε τα γνωστά προβλήματα με τους Τούρκους, στους οποίους εμείς θα δώσουμε και F-35 και κινητήρες και λοιπά και λοιπά. Να μην γίνεται το παραμικρό, έστω κάτι, ρε παιδί μου, συμβολικό για τα μάτια του κόσμου. Τίποτα, μηδέν. Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι κάνει η Κίμπερλι μετά τις 8.30.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι άμεση προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ κάνει ένα σπουδαίο έργο. ΣΑΝΚΕ είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, έτσι ώστε τα απόβλητα αυτά να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Είναι δηλαδή η ΣΑΝΚΕ μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε στη μηχανική, εργολάβοι, κατασκευαστές, απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο μπορείτε κι εσείς με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που από τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε. Μιχάλη, τι άλλαξε. Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει. Θα σου πω τι άλλαξε.
0: Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
2: Ο Τον Μπάρακ, λοιπόν, έχει κάνει όλη τη δουλειά, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, έτσι ώστε ο Τραμπ να εξυμνεί από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Ερντογάν, ενώ στην πρώτη του θητεία τον καθίβριζε.
3: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε: δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
2: Και όταν όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται στη γείτονα χώρα, όταν ο Τον Μπάρακ αναπτύσσει όλη αυτή την μεγάλη δραστηριότητα, εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε την εκπρόσωπο, την επικεφαλής για την ακρίβεια, της αμερικανικής διπλωματίας, την μεγάλη κυρία του κτηρίου της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, ολόκληρα τετράγωνα στη διάθεσή τους, η πρεσβεία. Έχουμε, λοιπόν, την επικεφαλής ενίοτε να κάνει δηλώσεις σαν αυτές που σας μεταδώσαμε, ότι όπου να είναι έρχεται ο Τραμπ και θέλει να μιλήσει στην Πνίκα και με φόντο την Ακρόπολη, αλλά όταν πραγματικά χρειάζεται να έχει μία παρουσία, βεβαίως θα πείτε ότι όλα γινόταν στην Τουρκία, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αμβλυνθεί αυτή η τεράστια διαφορά, αυτό το τεράστιο χάσμα το οποίο υπάρχει στη συμπεριφορά του Τραμπ έναντι της Τουρκίας και έναντι ημών, που είμαστε οι πιστοί σύμμαχοι κλπ. Η κυρία Κίμπερλι, λοιπόν, αυτές τις μέρες ήταν αλλού.
4: Πάμε στο Μπετρονάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει, αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
4: Εννοείται. Εντάξει, κυρία Γκυλφόλη, μια χαρά, καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε Μύκονος?
5: Της άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησα να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας. Ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
4: χαλάρωσε
5: πολύ γενική με τον κόσμο, πολύ σικάτη, πολύ καλοντημένη, μου έκανε μια πολύ ωραία εντύπωση.
4: Ναι, είναι, φαίνεται και από τις εικόνες, πολύ καλοντημένη, δεν το συζητάμε. Μπάνιο έκανε, βούτυξε?
5: Όχι, έχει πάρα πολύ κρύο. Κάποια στιγμή με τον Μπελεκάνο έγινε ένα επεισοδιάκι με ένα συνεργάτη που πήγε να τον χαϊδέψει και αυτός πήγε.
4: Για να το δούμε, Πέτρο, για περίμενε. Για να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Το μπιπ που ακούσατε ήταν γνωστή ελληνική λέξη.
6: Ναι.
4: Με τρία αλφα.
5: Ναι. Ναι, η εθνική μας λέξη.
4: Η εθνική λέξη.
5: Σωστό. Πλέον είναι χαριτωμένη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ κακιά. Είναι μια συνηθισμένη λέξη. Εντάξει, λογικό. Ήταν, το έχει μάθει τώρα εδώ από τους Έλληνες. Γενικά έχει κάτσει 2-3 μέρες. Έχει πάει έτσι σε πολύ ωραία μαγαζιά.
2: Τώρα εμείς τι να προσθέσουμε. Γι' αυτό βεβαίως δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι τρέχαν και θα μου πεις και τι να κάνουν οι υπουργοί, να φωτογραφίζονται, να, τον πρώτο καιρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, το πολυπόθητο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του Μητσοτάκη, η συνάντηση με τον Τραμπ, έστω ρε παιδί μου κάποιο τηλεφώνημα κάπως για να εξισορροπηθούν τα πράγματα, παρά τα όσα ακούγατε να σας λένε πριν από λίγο καιρό ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα σταματήσει στην Αθήνα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, τα οποία προερχόταν και από την ίδια την Κίμπερλι. Άρα και οι δημοσιογράφοι τι να κάνουν, τα αναπαρήγαγαν ή απλώς τα μετέδιδαν. Δυστυχώς αποδεικνύονται ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και ίσως και η διαφορά όσον αφορά τα δύο διπλωματικά μεγέθη του Τον Μπάρα και της Κίμπερλι είναι και ενδεικτικά το πως διαφορετικά αντιμετωπίζει ο Τραμπ την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα.

Τα όσα συνέβησαν βεβαίως στην Άγκυρα, το διήμερο το οποίο παρήλθε, μονοπόλησαν, ως άλλωστε το και αναμενόμενο, την ειδησιογραφία.

0: Παρ' όλα αυτά, για να έρθουμε και στα εσωτερικά ζητήματα, χθες είχαμε μία ακόμα πράξη στο μακρύ σύριαλ των υποκλοπών, που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η όποια αλήθεια τελικώς να αποκριβεί από εσάς.
1: Σφοδρές αντιδράσεις για μία ακόμη φορά προκάλεσε η συγκάλυψη που επιχείρησε η κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καταστρατηγώντας κάθε έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αρνήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στη Βουλή ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα που έφερε το Predator στην Ελλάδα, Tal Dilian.
0: Χτες λοιπόν, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με πρόεδρο τον φίλο μου, όταν ήμασταν και στη Βουλή, μας ορμήνευε έμπειρος κοινοβουλευτικός ο Θανάσης ο Μπούρας. Από εδώ τα φέραν, από εκεί τα φέραν, και ο Βορύδαρος βεβαίως στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματολογίας. Και τελικώς ο ανιψιός και ο Ισραηλινός δεν πρόκειται να εμφανιστούν στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις για το Predator μετά τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή στην ουσία μετά την απόφαση και του μονομέλους πλημελιωδικίου και το γεγονός ότι ο Ντίλιαν έχει κάνει δύο δημόσιες παρεμβάσεις και έχει πει τα γνωστά, ότι δηλαδή εγώ ένας επιχειρηματίας είμαι, πουλάω αυτό το λογισμικό σε κρατικούς φορείς, σε κρατικές οντότητες, και δεν μπορώ να έχω κάποια ευθύνη για το τι το κάνουν αυτοί. Δηλαδή σαν να λέτε ότι αν κάποιος σκοτώσει με μια καραμπίνα κάποιον άλλον, φταίει ο κατασκευαστής της καραμπίνας ή αυτός τέλος πάντων που κατασκευάζει τα φυσίγκια.

0: ένα νέο επεισόδιο συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών και καταστρατήγησης κάθε έννοιας κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοκρατικής λογοδοσίας εκτυλίχθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με ευθύνη της γαλάζιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρά το καθολικό αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήτευση ενώπιον της Βουλής του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα που έφερε το πρέτατο στην Ελλάδα, Ταλ Ντίλιαν, η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας ερμηνεία του κανονισμού, μπλόκαρε την εμφάνισή του στην Επιτροπή με το επιχείρημα ότι δεν είναι πλέον δημόσια πρόσωπα.
1: Τα αιτήματά σας το λένε, μια συνέντευξη που έδωσε. Εύλογα λοιπόν εγώ αναζητώ που στηρίζεται στο άρθρο 43α και σε όσα προανέφερα η κλίση που ζητάτε, γιατί η οποιαδήποτε συνέντευξη ενός ιδιώτη είναι ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.
0: Είναι η ίδια γαλάζια πλειοψηφία και ο ίδιος πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που το 2022 καλούσαν τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Ταλ Ντίλιαν για ακρόαση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.
2: Οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 22 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
3: Πρόκειται για άλλη μια επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονίας από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Υπέρτατη αξία του η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
0: Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, άκρος αποκαλυπτική για τη νέα μεθόδευση συγκάλυψης του Predator Gate είναι και η δημόσια δήλωση του άλλοτε εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και ενός εκ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του Predator Γρηγόρη Δημητριάδη. Στη δήλωσή του προεξόφλησε ότι δεν θα βρεθεί ενώπιον του κοινοβουλευτικού ελέγχου, λέγοντας ότι έχει ήδη καταθέσει δύο φορές, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χρεώνει στην αντιπολίτευση και ταύτιση με συμφέροντα.
4: Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο κύριος Δημητριάδης και σήμερα φυλάσσεται.
5: Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμα κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών.
6: Είστε εσείς που αρνείστε τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος και προσπαθείτε να το συγκαλύψετε.
7: Μύδρη της αντιπολιτεύσεως. Παρ' όλα αυτά φαίνεται δεν υδρώνουν τα αυτιά. Τώρα σε αμιγώς τυπικό επίπεδο, και εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό το μικρόφωνο, σε αμιγώς τυπικό, νομικό, όπως θέλετε πείτε το, εντάξει, εδράζεται επί του κανονισμού της Βουλής αυτά που είπε η κυβερνητική πλειοψηφία του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση του Μπούρα, ότι δηλαδή η Επιτροπή καλεί δημόσια πρόσωπα, καλεί θεσμικούς παράγοντες και όχι ιδιώτες, όπως είναι και ο Ντίλιαν και ο Γρηγόρης. Αλλά επί της ουσίας, ρε παιδί μου, γιατί όλα αυτά είναι πολιτικά ζητήματα πρωτίστως. Επί της ουσίας λοιπόν, γιατί δεν τους φωνάζεις? Τι φοβάσαι? Γιατί δεν το θέλεις? Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται η υπόθεση αυτή θα εξακολουθήσει να σέρνεται. Το Δεκέμβριο όμως θα γίνει το εφετείο. Ο Ντίλιαν και η παρέα του, άλλοι τρεις, έχουν προσφύγει. Έχουν κάνει έφεση στις πρωτόδικες ποινές που φάγανε 120 τόσα χρόνια φυλακή ο καθένας. Οπότε στο εφετείο θα ξανασυζητηθεί η υπόθεση. Ο Περσημένη θα ξανάρθει με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της σχετικής αναφοράς που έκανε προς τον μόλις αναλαμβώντα καθήκοντα νέον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Μπακέλα, προχθές ο Σαμαράς, που ζήτησε να ερευνηθεί και η υπόθεση του Πρέντατορ όσο αφορά στο πρόσωπό του, γιατί δηλαδή κάποιοι επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν.

λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, συνθέτουν ένα εξαιρετικά έντονο, θα έλεγε κανείς, εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, μέσα στο οποίο διεξάγεται και ο δημόσιος διάλογος σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά οι αντιπαραθέσεις γίνονται όλο και οξύτερες.

0: Και να κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση με αυτά τα οποία έγιναν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, τετράγωνο, τρίγωνο, τι ήταν τέλος πάντων, ανάμεσα στον Χατζη Βασιλείου και στον Νταβούτογλου, όταν προσπάθησαν οι Τούρκοι να πούνε, παιδιά, η εισβολή στην Κύπρο εδράζεται επί του διεθνούς δικαίου. Πετάχτηκε εκεί ο Τάσος και πολύ καλά έκανε και μπράβο του, και τάψαλε στον Νταβούτογλου.
1: Because I spoke as a European, now I speak as a Greek. If I could push a button.
0: Ξεκίνησε η συζήτηση από αυτά που έλεγε η Διαμαντοπούλου, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Politically, we decide that everybody enters the European Union. It means that the countries, the candidate countries, will do nothing in order to join and to implement the criteria. And we must not forget
0: that we have a country
1: which is occupied by Russia and we have a country which is occupied by Turkey. We cannot forget that.
0: Δεν έχουμε, λέει, μόνο την Ουκρανία, έχουμε και την Κύπρο, λέει η Άννα.
2: We are way over time. Nektaria is going
3: to
2: kill me.
3: There are things to say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No, okay. It's
0: an illegal. It's based on international law. Πετάγει του Νταβούτογλου.
2: It's
4: an invasion.
0: Φασαρία κακό. Πετάγεται και ο Χατζη Βασιλείου. Και μπράβο του και του λέει.
3: Things to say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
4: No, it's an illegal
2: invasion.
0: It's an invasion. Λέει ο Χατζη Βασιλείου. Μετά η υπόθεση είχε κάποια χαμόγελα, εντάξει. Και κάπως έτσι έκλεισε. Άριστα έπραξε και ο Χατζη Βασιλείου και προηγουμένως η κυρία Διαμαντοπούλου.

0: Για βάλε λίγο τώρα και να κλείσουμε αυτό με Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Οι αντιδρώτες βουλευτές από το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί.
2: Όχι βέβαια.
1: Είναι μέσα από τους ρεπουμπλικανούς. Και ότι μέσα στο Λευκό Οίκο οι υποστηρικτές του ΜΑΓΑ ήταν ενάντια σε όλη αυτή την πολιτική. Συνεπώς, ας μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να τρογόμαστε μεταξύ μας και ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Η Ελλάδα, δεχτείτε την εμπειρία μου προς αυτό, είναι ισχυρή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όπως δεν ήταν ποτέ. Γιατί...
0: Άρα, Αντρέα, όπως δεν ήταν ποτέ. Άρα, Αντρέα. Προσπαθεί ο Άμυρος, μπας και αρπάξει καμιά έδρα στο νότιο τομέα. Θα τον βοηθήσει ο Μητσοτάκης για να τον έχει ως παράδειγμα προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και καταϊδρωμένο ή και πιο χαμηλά. Α, τους λέει μην είστε κορόιδα. Δείτε τον Αντρέα, τον έφερα και τον έκανα βουλευτάρα και τον ετοιμάζω για υπουργάρα. Τι θέλετε τώρα εσείς, να πάμε σε δεύτερες εκλογές και να χάσετε και την έδρα γιατί θα πατώσετε? Ελάτε από τώρα στο δρόμο που χάραξε ο Αντρέας, ο άλλος Αντρέας, ο Λοβέρδος.
1: Με επιτέλους ότι υπάρχει και ο νότος.
2: Έτσι.
1: Μετανάστευση, ναρκωτικά, όπλα, όλα έρχονται από κάτω.
2: Το περάσαμε αυτό.
1: Το περάσαμε. Αυτό. Είναι
0: και
1: η πρώτη φορά
0: όλοι
1: που παίζουμε με πολιτική άμυνας και ασφάλειας 360 μοιρών. Εγώ τα υπογραμμίζω αυτά.
3: Πάμε λίγο στα εσωτερικά
0: και
3: μας, κύριε.
0: Τα υπογραμμίζω και ζήτω Μητσοτάκης. Ανδρέας Λοβέρδος. Ευχαριστούμε που και σήμερα παρακολουθήσατε τη σημερινή μας μετάδοση. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα Τσούρο, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτού που τρέχουν.
5: Και για αυτού που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 9.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά αυτή την ώρα σε επιχείρηση στον Ασπρόπεργο. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ συνδράμουν και οι δροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα άτομο επέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σεισμανόγλιο. Σε εξετάσεις στα επίγοντα υποβάλλονται 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσες, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 θα τελεστεί η κηδεία της Ευάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία. Έκκληση κάνει ο ΙΕ να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί στους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, άνεμοι 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές συννεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 20 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
1: Ε, και τι σε νοιάζει.
0: Πώς με νοιάζει, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια.
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια.
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Mm. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
1: Γιατί.
0: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
1: Πού.
0: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δηλαδή με βάζεις κατευθείαν με παπά, δεν πάω σπίτι μου, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είμαι μικρός και έχω πολλά χρόνια μπροστά μου.
3: Με παπά σε βάζω.
2: Ναι.
3: Τι παπά,
2: τον
3: παπά Νίκο, και κουμπάρο μου.
2: Τον Νίκο, το παπά.
3: Τον Νίκο, το παπά.
2: Με βάζεις δηλαδή να τα έχουμε καλά.
3: Όχι,
2: με το κόμμα.
3: Να τα έχουμε καλά με το κόμμα, ναι. Έχεις κάποιες προσβάσεις. Το ωραίο ήταν το ότι έχεις κάποιες προσβάσεις. Ναι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Δεν ξέρουμε, αλλά έχεις κάποιες προσβάσεις, βέβαια.
2: Καλό όμως να τα έχεις καλά με το κόμμα.
3: Ναι, είναι καλό να τα έχεις με το κόμμα καλά.
2: Το ίδιο λέει και ο Φάμελος. Καλό είναι να τα έχει καλά με το κόμμα.
3: Ναι.
2: Του Τσίπρα.
3: Με ποιο κόμμα δεν ξέρουμε.
2: Με το κόμμα του Τσίπρα. Ο Φάμελος λέει με το κόμμα του Τσίπρα. Έτσι δεν είπε ο κύριος ο παπάς. Γιατί τώρα έχουμε και το Σάββατο, ναι, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μαζεύονται.
3: Τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή έχουμε μεθαύριο το Σάββατο. Όσοι πάνε, όσοι έχουν απομείνει.
2: Να πάρω ένα τηλέφωνο το Σπύρο του Παπαδόπουλου.
3: Γιατί έφυγε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, το θέμα ότι έφυγε από τη ζωή μου, να ρωτάει πώ θα μαζευτούν. Πού, ναι. Πώς ρωτάει το Σπύρο το Παπαδόπουλο στους απαράδεκτους. Πόσοι, πού, γιατί. Γιατί είπαμε. Καλό είναι να τα έχει καλά με το κόμμα. Έτσι δεν είναι.
3: Σαφώς.
2: Έχουμε. Καλό είναι να τα έχει καλά και με τον Ερντογάν.
3: Ναι,
2: καλό είναι να τα έχει καλά.
3: Και με τους Αμερικάνους. Αυτό γιατί το λες τώρα για τον Ερντογάν.
2: Γιατί το. Καλά είναι. Νομίζω ότι πήγαν όλα καλά.
3: Καλά δεν πήγε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Πήγε πάρα πολύ.
3: Υπήρξε
2: καλά.
3: Και το αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι για τα. Και τι με έχετε έτσι, για το αυστηρό μήνυμα. Για το αυστηρό ή για το μήνυμα.
2: Για το. Έψαχνα να βρω.
3: Για την επέκταση και για του κάζους Μπέλη. Ναι. Ήταν μπηχτή αυτή. Ότι υπάρχει σε ισχύ ένα κάζους Μπέλη και μάλιστα. Στη δική του συνέντευξη τύπου, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είπε ότι εντάξει, άμα ρωτήσουμε τον λαό της Τουρκίας για το κάζους Μπέλη, οι περισσότεροι λέει δεν ξέρουν. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτά.
2: Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε η αλήθεια είναι ότι τρόμαξε πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν. Ήταν τρομαγμένος. Δεύτερον, είναι ότι έψαχνα να βρω την ατάκα από εκεί μου η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Λέει στο Κωνσταντέρα, δεν με ξέρετε ούτε. Δισκογραφικός,
3: ναι.
2: Εκ των δισκών,
3: ναι.
2: Ούτε ακουστικός. Γιατί έψαχνα να βρω τον ορθόγραφο.
3: Τι έψαχνα να
2: βρω? Τον ορθόγραφο.
3: Το ορθόγραφο.
2: Όπως μάλιστα. Είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους όπου κι αν είστε.
2: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά.
3: Έχει την κινησούλα, βλέπαμε πριν την κίνηση, αρκετή κίνηση στους δρόμους και έχουμε ξεκινήσει σήμερα και με φωτιές. Μία φωτιά τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, στην πρώτη παθολογική κλινική. Πήγε και ο Υπουργός Υγείας εκεί, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Στρώμα ασθενή, είπε.
3: Ναι, υπήρξαν από μαρτυρίες εκεί που διαβάσαμε και είδαμε. Υπήρξαν κάποιες στιγμές πανικού άνθρωποι και υπήρχαν μάλιστα και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να φύγουν τρομαγμένοι. Επικράτησαν κάποιες στιγμές πανικού. Εντάξει, έχουμε και τώρα και την σχετική ανάκριση να βρεθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
2: Η σύνοδοι του ασθενούς.
3: Ναι.
2: Αυτό λέω εγώ από τώρα.
3: Okay. Δύο άνθρωποι πάντως μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν, ήταν ήδη στο νοσοκομείο. Εννοώ μεταφέρθηκαν για εξετάσεις καθώς είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Και νωρίτερα, δεν ξέρω αν σας ήρθε και το μήνυμα από το 112. Εμένα χτύπησε.
2: Σε όλους μας ήρθε, μου έβλεπα και τον καπνό ερχόμενος.
3: Φωτιά έχουμε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Και βοηθάει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε και εκεί έναν τραυματία με εγκάβματα. Έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο.
2: Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Γιατί εμείς είπαμε εκεί ότι κάζους Μπέλη και πανηγυρίζουμε, έτσι.
3: Ναι.
2: Ο Νταβούντογλου όμως είπε εδώ ότι η Κύπρος, η κατοχή της Κύπρου έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο.
3: Ναι, ναι, αλλά του απάντησε ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι. Και ήταν πολύ καλός ο κύριος Χατζηβασιλείου, γιατί τα παρακολούθησα. Το ήταν στο.
2: Από πού ξεκίνησε να
3: μιλήσει. Ήταν στο συνέδριο του Economist, το παρακολούθησα χθες. Και ο κύριος Χατζηβασιλείου του απήντησε ότι είναι, πρόκειται για τουρκική εισβολή και το είπε μάλιστα δύο φορές. Και χειροκροτήθηκε ο κύριος Χατζηβασιλείου κιόλας.
2: Από πού ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Τι είναι όπου ξεκίνησε.
2: Από την κυρία Διαματοπούλου.
3: Τι είπε η κυρία
2: Διαματοπούλου. Η κυρία Διαματοπούλου είπε ότι καλά η Ευρώπη ήμουν με την Ουκρανία. Και καλά κάνει, γιατί η Ρωσία κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Κύπρος,
3: ναι,
2: δεν κάνει τίποτα.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί απάντησε λοιπόν ο Νταβούσογλου και εκεί απάντησε πολύ ορθά και την καθήμενο. Τα είπε ο υφυπουργός.
3: Λοιπόν, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα 943. Στο είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεν τα είπαμε αυτά. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης είναι στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου.
2: Ο Πάνος από την Αράση είναι στο άλλο μικρόφωνο και είδες, εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις.
3: Κρατάς, ναι.
2: Καλημέρα, Πάνο, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα πρώτα σε μένα, γιατί με έχεις απέναντί σου, και μετά στους υπόλοιπους. Στο 69-39-943-943.
2: Μία και σήμερα, έτσι.
3: Μία και σήμερα. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Δηλώνετε συμμετοχή για τα δώρα του σταθμού. Αύριο κληρώνουμε το δώρο, το ταξίδι του τρίμερου στην Αμοργό.
2: Και το ψαρονέφρι.
3: Και το ψαρονέφρι. Για όσους δεν πάνε στην Αμοργό.
2: Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με την αριστερά και είναι καλά να τα έχεις με το κόμμα, να έχεις πρόσβαση στο κόμμα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπάς του ρωτήθηκε τι είπε ο Φάμπελος, να πάει στο Τσίπρα, τελειώνουμε.
3: Ναι, καλά.
2: Το πάρουμε εμείς το κόμμα.
3: Ναι, και ο Πολάκης αυτό λέει.
2: Ναι, να πάει στο Τσίπρα,
3: ναι.
2: Να τελειώνουμε. Ναι, αλλά αν φύγει ο Φάμπελος και πάει στο Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόσβαση στο κόμμα και τα λεφτά και την Κουμουνδούρου και όλα αυτά.
3: Μα εντάξει, αυτό
2: και είναι καλό να έχει πρόσβαση στο κόμμα.
3: Μα αυτό θέλουν.
2: Άρα λοιπόν δεν κουνιέται.
3: Αυτό λέει.
2: Ναι. Δεν κουνιέται εύκολα ο Φάμελος, διότι ο κύριος Τσίπρας τον θέλει για να έχει πρόσβαση στο κόμμα. Γιατί
3: Φάμελος,
2: αν είναι Πολάκης και Παπάς, ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόσβαση στο κόμμα ύστερα.
3: Ο κύριος Φάμελος προσπαθεί να βρει τους τρόπους εντέχνως με τους οποίους θα επιβιώσει μέσα στο κόμμα. Και ο κύριος Πολάκης προφανώς και το γνωρίζει αυτό και θέλει να τον διώξει μία ώρα αρχίτερα, να αναλάβει αυτό στην ηγεσία του κόμματος και να έχει μία κατεύθυνση στο κόμμα καθαρά αριστερή, ριζοσπαστική, χωρίς να είναι φερέφωνο κανένας άλλου κόμματος.
2: Ναι, εδώ τώρα πάμε και λέμε, αν ο Πρωθυπουργός κάνει τον Οκτώβριο εκλογές, έτσι, που ήρθε και το κάνει, δεν έχει δικαίωμα.
3: Προφανώς και
2: ναι, όταν ρωτήθηκαν αν θα, η κυρία Νατοπούλου που είπε και ο κύριος Ζαχαριάδης πότε θα πάνε στο Τσίπρα, λέει θα δούμε από Οκτώβριο. Δηλαδή, αν κάνει Οκτώβριο εκλογές, θα έχουμε ένα πρόγραμμα τον Οκτώβριο. Ναι. Τότε θα το έχουμε για να δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε. Τότε
3: ναι,
2: θα έχουμε.
3: Το Σεπτέμβριο το έχουμε, ναι.
2: Α, το έχουμε το Σεπτέμβριο. Μέχρι να το διαβάσουμε πάει Οκτώβριο. Και θα έχουμε και υποψηφίου τον Οκτώβριο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή.
3: Και σε έτσι πειράζει. Μα θα έχουν. Θα βάλουν οι άλλοι.
2: Άρα λοιπόν καλά.
3: Πελά στο κεφάλι τους, δηλαδή.
2: Καλά το λέμε λοιπόν. Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ.
3: Εντάξει το, όχι.
2: Τι?
3: Είναι υπερβολικό αυτό.
2: Γιατί είναι υπερβολικό. Το κόμμα του Μητσοτάκη είναι του Μητσοτάκη. Το λένε όλοι. Το λέει ο Σαμαράς, το λέει το Μητσοτάκη. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Το κόμμα του Τσίπρα έτσι γιατί είναι το κόμμα του Τσίπρα. Ούτε ιδεολογική κατεύθυνση έχει, ούτε πρόγραμμα έχει.
3: Έχει ιδεολογική κατεύθυνση.
2: Από όλη την που από αυτά τα σημεία σου βγάζει την ιδεολογική κατεύθυνση εσύ.
3: Από τον τίτλο. Αριστερά. Αριστερή συμπαράταξη λέει. Αριστερά.
2: Ναι, αλλά κοιτάει προς το κέντρο.
3: Εντάξει, κάνει άνοιγμα για να κυβερνήσει προς το κέντρο.
2: Άρα δεν έχει ακόμα.
3: Εξορισμού, όταν δίνει ταυτότητα στο όνομα, εξορισμού έχει ιδεολογικό χαρακτήρα.
2: Δηλαδή, τι αν αυτά που λες,
3: ξέρεις κατευθείαν η αριστερά τι σημαίνει. Ναι. Δηλαδή, δύο-τρία βασικά πράγματα. Έχει ιδεολογικό χαρακτήρα.
2: Εδώ λοιπόν γι' αυτό κατηγορείται ο Μητσοτάκης. Ότι εξορισμού έχει αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τι βάση τη Νέα Δημοκρατία. Την έχει πάει αλλού.
3: Την έχει πάει προς το κέντρο.
2: Άρα λοιπόν εξορισμού ο Τσίπρας λέει ναι, Ελλάς. Okay.
3: Πότε πρόλαβε να αμφισβητηθεί όλο και όλα ο.
2: Από αυτά που λέει και από πού πηγαίνει. Από αυτά που. Από τα λίγα που έχει πηγαίνει. Αυτό σου λέω δεν έχει ιδεολογική ακόμα. Θα έχει κάποια στιγμή, αλλά ακόμα δεν έχει.
3: Ωραία.
2: Θα έχει. Άρα λοιπόν θα πάμε να βρούμε στις εκλογές, αν τις αποφασίσει Οκτώβριο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο πήγε εγώ κάνω εκλογές.
3: Και το Πασόκ γιατί είναι Πασόκ και δεν είναι το Ανδουλάκι δηλαδή.
2: Ρώτα το Δούκα, ρώτα το Γερουλάνο.
3: Εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι του Ανδουλάκη, γιατί. Όχι γιατί είναι πολύ ισχυρός ο Ανδουλάκης σαν προσωπικότητα, αλλά γιατί έχει ελέγχει τον μηχανισμό του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Όλος ο μηχανισμός είναι ανδουλακικός.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, παιδιά. Δεν διαφωνώ με τον Μπουρναρά πρωί-πρωί. Πριν πιο καλά-καλά καφέ για να αρχίσω, ξέρετε, να πέφτουν οι τόνοι. Τώρα πόσους αντιπεριφερειάρχες θα έχουμε στα νέα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας.
3: Αντιπεριφερειάρχες,
2: ανά την Ελλάδα. Θα έχουμε στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας, δηλαδή πόσες παρετήσεις περιμένουμε.
3: Ενεργία εννοείς.
2: Ενεργία.
3: Να παρετηθούν δηλαδή.
2: Και δίπελο πονήσι.
3: Ναι.
2: Και δίπελο πονήσι, ναι. Που ελέγχουν.
3: Στο Σαμαρά θα έχουμε τίποτα. Στο κόμμα Σαμαρά, αν και όποτε κάνει.
2: Αν και όποτε κάνει, θα έχουμε, βεβαίως και
3: μήπως
2: θα
3: υπάρξει και συγγενικό πρόσωπο.
2: Κοντινό, κοντινό.
3: Παιδί πρώην περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Υποψήφια ή υποψήφιος, άντρας ή γυναίκα, με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι, και σε κάθε περιοχή θα έχουμε αντιπεριφερειάρχες, ναι. Ακόμα όχι δημάρχους.
3: Οι οποίοι θα παραιτηθούν δηλαδή και θα πάνε.
2: Θα παραιτηθούν και θα μπουν. Δηλαδή, βλέπε η Λία, ας πούμε, αν ασχολείσαι με τον πολιτισμό, μπορεί να κατέβεις και να γίνεις υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εντάξει, αυτό είναι step up.
2: Ναι. Γιατί όμως είναι αυτό το σχέδιο.

0: Είχε προαναγγείλει ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, πριν λίγες μέρες, ο οποίος ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή που μιλήσαμε για την ακρίβεια και για την καθημερινότητα. Χθες λοιπόν ήταν μια συνέντευξη μαζί με τον πρόεδρο του Προσώπου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις για τους μικρομεσαίους στην ουσία.
1: Δεν θα κάνουμε 120 δόσεις, διότι ναι, αν κάνουμε 120 δόσεις μπορεί κανένας μικρομεσαίος και να σωθεί και να μην κλείσει. Εμείς δεν τους θέλουμε τους μικρομεσαίους, θέλουμε να κλείσουν. Γραμμή κυβέρνησης. Γεωργιάδης speaking. Γιώργος.
0: Να πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Δεν είναι μία και μοναδική αυτή που έγινε με τον Νίκο Ανδουλάκη. Ξεκίνησε με τον Νίκο Ανδουλάκη και αν δεν κάνω λάθος θα συνεχίσει και με άλλα πρόσωπα.
1: Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Έχει κάνει, και ο κύριος Χατζηδοσίου μας είπε ότι έχει κάνει ήδη προτάσεις στα πολιτικά πρόσωπα.
1: Σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να συναντηθούν και να συζητήσουν, φτάνοντας στη ΔΕΘ. Προσπαθεί ο άνθρωπος να πει, ξέρετε κάτι,
0: ότι είμαστε και εμείς εδώ να προτείνουμε λύσεις.
1: Ναι, υπάρχουμε. Μήπως, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να το ξέρει ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι. Δεν οφείλει να το ξέρει. Αφού έχει τον
0: Θεοδωρικάκο.
1: Έκανε δικαστήριο τώρα πρόσφατα.
0: Δεν το ξέρω. Γιατί δεν οφείλει όμως να το ξέρει.
1: Δεν οφείλει να το ξέρει. Έχει τον αντίστοιχο υπουργό. Αλλά τώρα έχει δουλειά με δικαστήρια να λύσει. Ναι. Και δεν προλαβαίνει, δεν προκάνει. Λοιπόν, να πούνε οι άνθρωποι ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε η κοκαλιά της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια. Και αν θέλετε να μας κλείσετε, πάρτε έναν τρόπο να κλείσουμε σγάζγα. Όχι τζακ μπαμ.
0: Ναι, δεν θα...
1: Αν κάνουμε 120 δόσεις,
0: ναι,
1: υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να σωθούν. Εάν πούμε ότι οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν και τους μικρομεσαίους, υπάρχει άλλη μια μικρή πιθανότητα να σωθούν. Ενώ αν τους βάλουμε 72-73 πόσες δόσεις πόσες είναι τώρα, αλλά να έχουν πληρώσει μέχρι το 23, να πληρώνουν μέχρι το 23 και να βάλουν και τα άλλα, μα άμα είχαν τόσα λεπτά, τα είχαν πληρώσει, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ναι, κάνεις λάθος όμως.
1: Άντε να δω.
0: Κάνεις ένα μεγάλο λάθος, ξεχνάς ότι έρχεται ΔΕΘ και αναμένονται να ανακοινωθούν διάφορα πράγματα για τους μικρομεσαίους.
1: Από το να ανακοινωθούν μέχρι να γίνουν έχει μια απόσταση.
0: Εντάξει, αλλά η ανακοίνωση μετράει.
1: Αλλά το και να ανακοινωθούν μόνο είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί στην προηγούμενη δεν υπήρχαν.
0: Ορίστε, αυτό λέω.
1: Είναι ένα μεγάλο βήμα. Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Άρα τους έμαθε μέσα σε αυτό το χρόνο που μεσολάβησε.
1: Εάν λοιπόν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ώρα του τις εκλογές, την ώρα τους.
0: Την άνοιξη εννοείς.
1: Ναι, αυτοί που πιστεύουν ή συντάσσονται με αυτό, δεν είναι μόνο επειδή ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός και το κρατάει του αυτό και τα λοιπά. Είναι ότι αυτά που θα τάξει στις ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να προλάβει και να κάνει κάποια από αυτά, διότι ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον. Δεν πιστεύει ότι θα μου τάξει να το κάνει. Άρα θα πρέπει να έχει κάποιο χρόνο. Αυτό λένε αυτοί που πιστεύουν και λένε, ισχυρίζονται ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Ότι αφού θα τα πει, κάποια από αυτά πρέπει να προλάβει και να τα κάνει. Το να τα πει τώρα, να τα υποσχεθεί και τον Οκτώβριο να κάνει εκλογές, δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Ο κόσμος εμπιστεύεται.
0: Μα μπορεί όμως να είναι.
1: Βέβαια, ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει πια έμφυα εμπιστεύεται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που έχει καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκαλου, συγγνώμη, με διακοψίες, εμπιστεύεται. Ο άλλος κόσμος που πληρώνει έμφυα και είναι ακόμα υποθηκευμένος στο νόμο Κατρούγκαλου, πιστεύει αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός, θα το κάνει κιόλας αν βγει.
0: Αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ μπορεί να είναι και το προεκλογικό αφήγημα, ότι μπορεί προφανώς να μην προλάβουν να εφαρμοστούν ή να τα δουν οι άνθρωποι μικρομεσαίοι, όπως είπες, αλλά να είναι το αφήγημα ότι κοιτάξτε, αυτά έχω ανακοινώσει, ψηφίστε με. Γιατί την επόμενη τετραετία αυτά θα ισχύσουν.
1: Ναι. Αυτό όμως ισχύει ότι για αυτούς που δεν πληρώνουν έμφυα. Για αυτούς που δεν έχουν τον νόμο Κατρούγκαλου από το 19. Αυτοί θα τον πιστέψουν. Αυτός που δεν πληρώνει έμφυα από το 19 θα τον πιστέψει. Ότι είπε ο Πρωθυπουργός θα πληρώνουμε έμφυα. Ναι. Οπότε δεν πληρώνω, να τον πιστεύω. Οι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί που είμαστε υποθηκευμένοι από τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα που αυτοί που έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό από το 19 που το έχει καταργήσει, θα το πιστέψουμε. Οι υπόλοιποι που πληρώνουν έμφυα και είναι ακόμα υποθηκευμένοι στον νόμο Κατρούγκαλου, θα το πιστέψουν. 69-39-943-943, παιδιά. Εσείς που δεν πληρώνετε έμφυα και δεν είστε υποθηκευμένοι στον νόμο Κατρούγκαλου, στον νόμο του Τσίπρα, δεν είστε υποθηκευμένοι και δεν πληρώνετε έμφυα. Εσείς. Δεν πιστεύετε τον Πρωθυπουργό που το είπε το 19 ότι όλα ό,τι και να πει τώρα στη ΔΕΘ θα το κάνει? Οι άλλοι εσείς που είστε υποθηκευμένοι στον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου και είστε και πληρώνετε έμφυα, πιστεύετε τον Πρωθυπουργό ότι ό,τι πει τώρα στη ΔΕΘ αν κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, αν βγει.

0: το κάνει. 6939-943-943.
1: Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει καλημέρα παιδιά. Ο Γιώργος, καλημέρα. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινηθούν με ταξί οι συνεδροί, με ένα μόνο ταξί, νομίζω χωράνε. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην Τζέννη, η οποία θέλει να πάει Αμοργό και Ψαρονέφρη. Καλημέρα στην Βιβί, η οποία μας στέλνει καλή Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους.
0: Και καφεδάκι ελληνικό.
1: Σε όλους τους φίλους μας.
0: Για να πάρω ένα τηλέφωνο, ναι, γραφείο, Μαξίμου.
1: Με φωτογραφία από καφεδάκι ελληνικό.
0: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Γιατί, επειδή πίνουν καφεδάκι αυτή την ώρα.
0: Όχι.
1: Και στην Αμαλία πίνουν πρωινό καφέ.
0: Όχι, υπάρχει,
1: έχει, στην Αμαλία έχει συσταθεί η ομάδα του πρωινού καφέ.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί χωρίς ρούλα μια χαρά θα τα πάνε, όπως θα πίνουν πάλι και άλλοι. Λοιπόν, επειδή ο Πρωθυπουργός πίνει ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και πήγε και μέχρι Εγάλιο. Εδώ μας έστειλε η Βιβί τον ελληνικό, τον έχουμε μπροστά μας. Ναι. Να φωνάξουμε τον Πρωθυπουργό να πιούμε λίγο καφεδάκι. Έτοιμο τον έχουμε. Κερνάει η Βιβί, θα το πούμε.
1: Πίνει ελληνικό.
0: Και παίζει και τάβλη.
1: Ο Κυριάκος και παίζει και τάβλη. Ναι. Την καλημέρα μας και στον Μπιλ, ο οποίος λέει: κύριοι, μην κουράζεστε. Δαγκωτό Κυριάκος Βελόπουλος, τέλος. Ο οποίος κύριο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο οποίος κύριο Κυριάκος Βελόπουλος, χθες. Είδα και από είδου άνθρωπο, λέει δεν πάει ο Τσίπρας, δεν κάνει μήνυση. Θα πάει, την κάνω εγώ.
0: Η πρώτη απορία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη ερώτηση.
1: Και μάλιστα είπε ότι αυτό, ένα τέτοιο γεγονός, πως αυτό δεν ξέρω αν έχει άδικο. Είναι αντιπρόεδρος κυβέρνηση, λέει. Κάνει μια καταγγελία στον αρχηγό, πρώην πρωθυπουργό. Και δεν είναι αυτεπάγγελτο αυτό το πράγμα. Ναι,
0: η πρώτη λοιπόν απορία. Αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Αυτό περιμέναμε να δούμε. Η δεύτερη απορία είναι. Όταν θα σε πω κλέφτη τώρα εδώ, το πρώτο που θα κάνεις είναι να μου κάνεις μήνυση. Διότι εκτός από την εφορία και το κράτος, και θα καταλάβετε τι εννοώ, ο ελληνικός νόμος λέει, γιατί πήρα τηλέφωνο και ρώτησα, ότι δεν πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι δεν έχεις κλέψει. Πρέπει εγώ να αποδείξω που σε καταγγείλω ότι έκλεψες. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος.
1: Το είπα χθες αυτό.
0: Ναι. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος. Πλην της εφορίας, παιδιά. Που όταν κάνει ντου η εφορία, δεν πρέπει η εφορία να αποδείξει ότι έκλεψες, αλλά εσύ ότι δεν έκλεψες. Αυτός ο ελληνικός νόμος βολεύει για να παίρνουν κανένα φράγκο στους ελέγχους και να κλείνουν και να ανοίγουν όποιον θέλουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν έπρεπε ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, να αποδείξει, να φέρει τα στοιχεία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Την κίνηση λοιπόν και να πει: ορίστε, τα έχω εδώ. Αν όμως βλέπεις την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία και κάνει κουκουρούκου σε σχέση με το θέμα.
1: Εγώ είδα ότι δύο στελέχη.
0: Εγώ είδα το Μαρινάκι.
1: Βαρβάτα στελέχη.
0: Εγώ είδα το Μαρινάκι.
1: Δεν τον είδα. Είδα τον κύριο Λοβέρδο που είναι υπουργό.
0: Και τον κύριο Λοβέρδο.
1: Και είδα και την υπουργό μεταναστευτική πολιτική, τα οποία στελέχη αδειάσανε τον.
0: Και τον κύριο Λοβέρδο εδώ προχθέ στο Άξιον. Και τον κύριο
1: Η Σέβη Βουλουδάκη είναι η.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη, δηλώσει Μαρινάκη, μείνανε πολύ μακριά.
1: Αδειάσανε τον Άδωνη.
0: Πολύ μακριά από τον. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, άρα ή ξέρουν ότι δεν έχει στοιχεία, ή δεν μας συμφέρει να βγάλουμε στοιχεία τώρα. Γιατί θα μπλέξουμε. Γιατί άμα βγάλουμε εμείς και βγάλει και ο άλλος, θα μπλέξουμε τώρα με στοιχεία.
1: Και μπορεί και να είναι και καθαρά πολιτικό όλο αυτό, γιατί είναι πολύ καλός ο Υπουργός Υγείας στο να χτίζει ατζέντα ή να αλλάζει την ατζέντα ή να καθορίζει την ατζέντα. Και σου λέει από το να μιλάμε για τον Σαμαρά, γιατί είχα ξεσπάσει τα βιντεάκια του Σαμαρά και τα εσωκομματικά, από το να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα πετάξω αυτό και θα μιλήσουμε
0: λοιπόν,
1: για τη σκανδολογία.
0: Εδώ λοιπόν δεν φοβάται το αυτεπάγγελτο. Δηλαδή δεν μπορεί ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ένας υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, χρόνια υπουργός, να βγαίνει και να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι έκλεψε λεφτά, χρηματίστηκε.
1: Δεν το έβαλε όμως στο δικό του στόμα. Στο στόμα του Κοντονή το βάλε. Είπε ο κύριος Κοντονής, είπε. Δεν το πήρε πάνω του ο Άδωνης. Οπότε μπορεί, γι' αυτό μπορεί να έχει το και καλά άλοθη ότι δεν το είπα εγώ, ο Κοντονής το είπα.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν το είχα κάνει εγώ, θα ήμουν ήδη στον εισαγγελέα.
1: Οκ. Και ο Γιώργος, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Για να μην πάω στον εισαγγελέα, να διαβάσουμε μετά Γιώργο και να πάμε στο διάλειμμα. Μην πάμε στον εισαγγελέα.
1: Εντάξει.
0: Το γλιτώσουμε και μετά. Να το συζητήσουμε, να κάνουμε συμβουλία και διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με υπομονή και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους και στους ήρωες του Κηφισού. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, γιατί εμείς εδώ κρατάμε τις δεσμεύσεις μας σε αυτή την εκπομπή. Ε?
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία τα λες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να πω ότι έχουμε και μία φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Μία φωτιά η οποία προκλήθηκε από κεραυνό. Και επίσης για την φωτιά στο Σισμανόγλιο έχει γίνει μία προσαγωγή, ένας ύποπτος 74 ετών.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι κόψαμε τον Γιώργο.
1: Στο μήνυμα του Γιώργου μπορείτε να με ενημερώσετε με ποιους πολιτικούς ηγέτες συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ.
0: Με όλοι μέσα σαν γραφείο. Σωστό.
1: Ναι, όσοι ήταν οι αρχηγοί των χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Όχι κατηδίαν.
1: Όχι κατηδίαν, εντάξει. Κατηδίαν. Το αν μίλησε με κάποιον δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά ήταν στον χώρο.
0: Ναι, άρα μίλησε με όλους. Να σε ρωτήσω όμως, και θέλω και τη δική σας άποψη, αλλά και εσένα πάνω. Δεν τον είδε στον Πρωθυπουργό έτσι την ώρα, εκεί την ώρα που μιλούσε και τις δύο συνεντεύξεις που έκανε, έτσι, ότι δεν είχε αυτό το ύφος το συνηθισμένο, ήταν λίγο πιο μαζεμένος, ότι δεν είχε την αλαζονία που
1: καλά,
0: τον διακρίνει
1: άλλο,
0: όταν είναι εντός έδρας ή όταν πει αλαζονία, έτσι, το ύφος, το, ακόμα και το κορμί του, να το πω όλο,
1: ναι.
0: Ακόμα και το κορμί του δεν είχε αυτό το, ξέρεις, οι κινήσεις του, και λέω εγώ, ή λίγο πιεσμένος ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός και δεν είχε αυτή την αλαζονία.
1: Θα σου δώσω την απάντηση μετά.
0: Ή μήπως ο άνθρωπος ήταν λίγο κουρασμένος, είχε ξαγρυπνήσει, είχε χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα και δεν κοιμήθηκε.
1: Να σου δώσω την απάντηση.
0: Σιγά σιγά, κάνω την ερώτηση για να μου δώσει την απάντηση.
1: Έρχεσαι στο σταθμό, ναι, εδώ να κάνεις την εκπομπή και μπαίνεις μέσα, έχεις ένα τουπέ κάθε μέρα. Ναι.
0: Έχω να
1: ναι, είσαι εδώ στο 943. Ανοίγεις τον υπολογιστή, γράφεις, παίρνεις τα τηλέφωνά σου, μπαίνεις μετά στο στούντιο, ακουστικά. Αν αύριο σε πάρουν τηλέφωνο και πρέπει να κάνεις εκπομπή στο CNN, δεν θα είσαι πιο μαζεμένος?
0: Όχι.
1: Το ίδιο θα είσαι.
0: Αυτό νομίζεις εσύ ότι θα πάω κάνεις στο CNN?
1: Εσύ θα πας, αν σε καλέσω στο CNN.
0: Το ίδιο θα είμαι.
1: Δεν θα είσαι το ίδιο.
0: Τρελός, το ίδιο
1: θα είσαι πιο μαζεμένος.
0: Κακούριο. Αφού το CNN με πήρε για αυτό που είμαι, πάω να αλλάξω. Δεν θα πάω να αλλάξω. Ο ίδιος θα είμαι. Εκεί. Αυτό λες ότι είναι.
1: Αμέ.
0: Γιατί έχει πάει και σε άλλες εκδηλώσεις πολιτικές, εννοώ.
1: Εντός της χώρας.
0: Και εκτός.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα τουπέ, μια αυτή.
1: Και τι, χθες δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε
0: το. Δεν ξέρω, τον είδα κουρασμένο. Ή πιεσμένο ή κουρασμένο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, κουρασμένο.
0: Πάντως αυτή την αλαζονία που μας έχει συνηθίσει.
1: Η κούραση μπορεί να έχει χτυπήσει 3 ώρες το τηλέφωνο.
0: Αυτό ρώτησα
1: και εγώ. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μήπως αρχίσαν και τον παίρνανε τηλέφωνο.
1: Και επειδή είναι κατά δήλωσή του, είναι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει 3 ώρες το τηλέφωνο.
0: Και κατηγορείται τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα, ενώ να ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια. Ο άλλος που σήκωσε το τηλέφωνο και μίλαγε με κάτι Ουκρανούς, ας το καλύτερα να μην το σήκωνε.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός είπε την αλήθεια, μόνο εγώ.
1: Δεν τηλέφωνο, νομίζω βιντεοκλήση.
0: Ναι,
1: και από ό,τι είπε ο κύριος Ντόκος, είπε ότι τους έβλεπε κιόλας.
0: Ναι, άρα λοιπόν σκέψου τώρα το τηλέφωνο να τα σήκωνε αυτός. Μόνο στον Πρωθυπουργό, παιδιά, 3 ώρα ο Πρωθυπουργός είπε την αλήθεια. Άστε τους συνεργάτες μου, μην μπλέκουμε. Πάρτε μένα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αν λες αυτό το. Η αιχμή που άφησε να ήταν και για τους συνεργάτες του. Ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι που δεν μπορούν. Μόνο εγώ μπορώ, αλλά ήταν αιχμή για τους συνεργάτες του.
0: Να σου πω. Επί του πρακτέου.
1: Φάνηκε αυτό.
0: Άσε, μην πάρει ούτε συνεργάτη. Ας το καλύτερα.
1: Αλήθεια.
0: Μόνο εμένα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν κουρασμένος επειδή κάποιοι θα πήρανε τηλέφωνο στις 3 ώρα και ξέρεις, είχε ξενυχτήσει και πήγε εκεί και γι' αυτό δεν είχε αυτό το τουπέ το συνηθισμένο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το είδα μόνο εγώ ή το είδες και εσύ.
1: Εντάξει, δεν το παρατήρησε, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Να δούμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Τι με πήρατε να μετρήσω? Το τουπέ του Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν εσείς είδατε αυτή το γνωστό στυλ του Πρωθυπουργού ή τον είδατε κουρασμένο. Μήπως είχε χτυπήσει το τηλέφωνο του 3 ώρα πριν πάει και.
2: Καταρχήν μετά το θέμα Ντόκου δεν νομίζω ότι μπορεί να το πάρει κανείς τηλέφωνο. Διότι από τη στιγμή που δεν προστατεύονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, έχουμε βέβαια και τις υποκλοπές όπως τον κοριό που μου βάλε εμένα ο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι και το πρωθυπουργικό γραφείο, το Μαξίμου. Επομένως, ποιος θα τον πάρει τηλέφωνο με τέτοιο σύστημα που έχει, που δεν ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
2: οπότε καθάρισε. Μπορεί να
0: κοιμάται ήσυχο. Μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ναι, φίλο μου, αγαπούλε και φυλάκια και λαμπρατσέτα με τον Ερντογάν. Ναι, θα τα πάρετε αυτή την 30. Αλλά μετά, στην χθεσινή, είπε και ο κύριο Τραμπ, θα το σκεφτώ. Θα το αποφασίσω. Βεβαίως υπάρχουν και νομικά θέματα, υπάρχουν και οι εκλογές που έρχονται, υπάρχουν και η Ρωσία. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Θεωρείτε ότι ήταν τελικά αυτή η συνάντηση που κάναμε όλοι μαζί στο ΝΑΤΟ σε σχέση με εμάς και την Τουρκία πετυχημένη ή αποτυχημένη ή αδιάφορη μια συνηθισμένη κατάσταση?
2: Νομίζω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν για διάφορους λόγους και της Τουρκίας φυσικά. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Πρώτον, προβλήθηκε μια πολύ στενή προσωπική σχέση Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τραμπ δεν έχει πάρει καν στο τηλέφωνο τον Μητσοτάκη. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο, μιας μιλάμε για τηλέφωνο τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι εμφανιζόταν μέχρι τουλάχιστον μερικούς μήνες πριν σαν τραμπικός, κολλητός του Τραμπ, τέλος πάντων. Μέχρι γκυλφόιλ φτάνει ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι όταν ασκείται σε προσωπικό επίπεδο η διπλωματία, έχει σημασία το επίπεδο των σχέσεων. Άρα ένα κέρδος του Ερντογάν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αναβαθμίστηκε ο νατοϊκός ρόλος της Τουρκίας. Δηλαδή, νέα στρατηγία, όλοι λέγανε τη σημασία της Τουρκίας κτλ. Κτλ. Αυτό έχει τεράστια σημασία για τον Ερντογάν, γιατί βρίσκεται σε αντιπαλότητα με τον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου...
0: Ναι, δεν τον συμπαθεί το Μπίμπι, είπε ο Τραμπ.
2: Ναι, όπως και άλλοι Ισραηλινοί ηγέτες θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό αντίπαλο, δηλαδή η λογική τους είναι μετά το Ιράν η Τουρκία. Όμως η Τουρκία τώρα που έχει γίνει περιφερειακός γίγαντας του ΝΑΤΟ έχει και τις ενισχυμένες εγγυήσεις του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν όμοι γέννητο επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία, θα υπάρχει ανάγκη νατοικής αλληλεγγύης στην Τουρκία. Τρίτο κράτος είναι το Ισραήλ. Η Τουρκία είναι σημαίνον μέλος του ΝΑΤΟ, προβάλλεται πλέον σαν το δεύτερο ισχυρότερο μέλος του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αλλά το εβραϊκό λόμπι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ανεβάζει κατεβάζει προέδρους εύκολα στην Αμερική.
2: Ναι, ανεβάζει κατεβάζει.
0: Άρα δεν θα είναι εύκολο να πάει να πει ότι ο Μπίμπι δεν με νοιάζει.
2: Όχι. Λέμε αν επιτεθεί ο Μπίμπι στην Τουρκία. Άλλωστε, η στρατηγική Μητσοτάκη που κόλλησε πάνω στον Νετανιάχου και ότι θεωρούσε ότι μέσω του λόμπι θα έφτανε στον Τραμπ, απέτυχε. Διότι μπορεί να κόλλησε τον Νετανιάχου και να φάγει όλη τη ρετσινιά για τη γενοκτονία και όλα όσα συνέβησαν, αλλά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ το παίζει.
0: Ναι, αλλά και οι δηλώσεις του Νετανιάχου, κύριε Κίρτσο, υπέρ μας, δηλαδή σαν τα λέγαμε εμείς, δεν θα λέγαμε κάτι διαφορετικό, δεν έγινε και από κανέναν άλλον, από κανένα Γάλλο, ξέρω εγώ.
2: Σωστό. Μα ναι, αλλά είναι λάθος σύμμαχος το Ισραήλ, αυτό προσπαθώ να πω. Διότι είναι στιγματισμένο διεθνώς. Επομένως, κινδυνεύουμε τώρα να βρεθούμε αγκαλιά, είμαστε ήδη δηλαδή αγκαλιά με το Ισραήλ, σε μια φάση που η διεθνής κοινότητα στρέφεται κατά του Ισραήλ. Και εμείς επικαλούμαστε ΟΗΕ, διεθνές δίκαιο, όλα αυτά που έχει γραμμένα στα παλιά του τα παπούτσια ο Νετανιάχου. Επομένως, είναι μια προβληματική στρατηγική αυτή. Το άλλο που συνέβη είναι ότι ο Ερντογάν μετέτρεψε την σύνοδο κορυφής και σε έκθεση οπλικών συστημάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια ακμάζουσα πολεμική βιομηχανία, η οποία εξασφάλισε νέες παραγγελίες, νέες συμπαραγωγές. Δηλαδή προβάλλεται σε ένα εντελώς αναγκαία από τον Ρούτε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από άλλους. Επειδή μάλιστα προβάλλεται σε ένα εντελώς αναγκαία η τουρκική πολεμική βιομηχανία, που όντως έχει κάνει τεράστια πρόοδο, φυσικά τα Bayraktar, τα drones που κυριαρχούν στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη του κόσμου που υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις, βλέπουμε ότι κάνει φοβερά ανοίγματα στην Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ξεφύγει πλέον, δηλαδή η Μελόνι για παράδειγμα της Ιταλίας έχει κάνει βιομηχανικές συμπαραγωγές για επιθετικά drones και αεροσκάφη χωρίς πιλότο με την Τουρκία. Είναι η εταιρεία Baykar που είναι του γαμπρού του Ερντογάν, η οποία εξαγόρεσε την Piaggio Aerospace, μια ιστορική εταιρεία της Ιταλίας, και στη συνέχεια εξαγορασμένη από τους Τούρκους Piaggio Aerospace έκανε μια κοινοπραξία με τη Λεωνάρντο. Η Λεωνάρντο είναι ο γίγαντας της Ιταλικής πολεμικής βιομηχανίας για συμπαραγωγή drones και άλλων εξελιγμένων συστημάτων. Τα δε drones που παράγουν μαζί θα βάζουν πλέον στο αεροπλανοφόρο Καβούρ, το αεροπλανοφόρο της Ιταλίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία πια έχει γίνει μια πολύ σύνθετη υπόθεση που κανείς από την πλευρά της κυβέρνησης, θα έλεγα και από τις αντιπολίτευσης, δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ξέσπασε η κρίση στα Ίμια πριν 30 χρόνια, η τουρκική οικονομία ήταν διπλάσια σε μέγεθος από την ελληνική. Αυτό σήμαινε ότι μπορούσαμε να αντέξουμε έναν ανταγωνισμό εξοπλιστικό και όλα αυτά, διότι παρά το γεγονός ότι είμαστε μικρή χώρα σε σχέση με την Τουρκία, ήμασταν πολύ πιο ανεπτυγμένοι. Τώρα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Τουρκίας είναι 6 φορές το ελληνικό. Δηλαδή έχει η μεγέθυνση της Τουρκίας σχέση με την Ελλάδα είναι επί 3 στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, ναι. Γιατί έχει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καλύτερη οικονομική προοπτική κτλ. Άρα δεν αντέχουμε μια κλασική κούρσα εξοπλισμών όπως αυτή που είχαμε πριν 30 χρόνια και όπως αυτή που εξελίσσεται τώρα.
1: Και...
2: Άρα όλα αυτά τα ζητήματα προβλήθηκαν, δηλαδή προέκυψαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, στην Ελλάδα τώρα τα μέσα ενημέρωσης ψιλοελέγχονται τον ένα ή τον άλλο βαθμό από την κυβέρνηση, οπότε τα υποβαθμίσανε. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν παρά την επικοινωνιακή υποβάθμιση. Ναι.
1: Και έχουμε και μεγέθυνση της Τουρκίας σε βάθος χρόνων, όχι μόνο ως προς το κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και ως προς τον πληθυσμό. Η Τουρκία δεν ήταν πάντα 80 εκατομμύρια. Ήταν πολύ λιγότερο.
2: 87, κάτι τέτοιο. Ναι. Με τους μισούς να είναι νομίζω κάτω από 35 και τους άλλους μισούς πάνω από 35. Εμείς είμαστε 10,3 με τάση μείωσης, δηλαδή και η μισή από τους δικούς μας είναι άνω των, αν δεν κάνω λάθος,
1: τον
2: άνω των 45 και η άλλη μισή κάτω των 45. Δηλαδή ο πληθυσμός μας είναι πολύ μικρότερος, μικραίνει συγκριτικά και γερνάει συγκριτικά. Όλα αυτά είναι προβλήματα σε επίπεδο στρατηγικής ισορροπίας.
1: Μάλιστα. Και άκουσα χθες τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι υπέπεσε λάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αιχμή που άφησε για τα F-35, γιατί λέει ότι και η Ελλάδα τα έχει πάρει, αλλά δεν ακούστηκε ποτέ από τη δική μας πλευρά ότι κακώς τα πήρε ή δεν έπρεπε να τα πάρει. Από την ελληνική πλευρά λέει, γιατί να ακούγεται κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούγεται αυτό, διότι συνήθως αφήνουμε τον Νετανιάχου να τα λέει.
1: Αλήθεια, κάποιοι... αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, αλλά καταρχήν τα F-35 τα είχαν οι Τούρκοι, αλλά έκανε ένα λάθος ο Ερντογάν, το οποίο ακόμα πληρώνει. Δηλαδή, είχε εξασφαλίσει συμμετοχή στην παραγωγή, ήταν στη συμπαραγωγή των F-35 και η παραγγελία της Τουρκίας ήταν 100 F-35. Με συμπαραγωγή, που σημαίνει ότι θα μάθαιναν τα μυστικά της τεχνολογίας και τα λοιπά. Το 2018, αν θυμάμαι καλά, έκανε το λάθος ο Ερντογάν και πήρε τα S-400, τους αντιεροπορικούς πυράβλους της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα εμπάργκο σε ό,τι αφορά τα S-35, διότι θεώρησαν οι Αμερικάνοι πολύ σωστά ότι δεν μπορείς να έχει και το αεροσκάφος και τα αντιεροπορικά της Ρωσίας, αμερικάνικο αεροσκάφος, αντιεροπορικά Ρωσίας, διότι θα υπάρξει διαρροή δεδομένων, επομένως θα εξασθενήσει το όπλο που λέγεται F-35. Άρα όλος αυτός ο καυγάς για τα F-35 είναι από ένα λάθος ή τέλος πάντων από ένα χειρισμό που κάνει ο Ερντογάν. Διαφορετικά θα είχαμε ήδη απέναντί μας δεκάδες τουρκικά F-35, δηλαδή σωθήκαμε σε ό,τι αφορά την ισορροπία δυνάμεων στον αέρα, που είναι ακόμα υπέρ μας, σωθήκαμε από ένα λάθος χειρισμό του Ερντογάν. Αλλιώς δεν σωθήκαμε από στρατηγική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα θέλουν να πουλήσουν.
0: Καλά, παντού θέλουν να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ήταν το θέμα. Και πόσοι δεν αγοράσατε, είστε και εχθροί και κακοί άνθρωποι.
2: Και στην παραγωγή όμως δεν δεν την εξασφαλίζεις εύκολα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά μεγάλη και μεγαλύτερη δυσκολία.
2: Σε κλειστό κύκλο συνεργατών για να σε εμπιστεύω.
0: Λοιπόν, κύριε Κέρτσο, να αλλάξουμε λίγο το θέμα και να πάμε. Τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά? Ήδη συνεργάτες του.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει φόρα.
0: Έχει πάρει φόρα, όντως, αλλά και οι συνεργάτες του. Δίνω παράδειγμα τον Τζαβάρα που ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή προχτές. Λέει, τελείωσε, λέει, θα το κάνουμε.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει τόση σημασία τι λένε οι συνεργάτες του, που προφανώς ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς, αλλά σημασία έχει ότι η εικόνα του Σαμαρά, που τον ξέρω καλά, άλλοτε έχουμε συνεργαστεί. Είναι αυτό που με έβαλε στην Ευρωλίστα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου. Θα έχει και γνωστό δημοσιογράφο σα, ο συνεργάτη του κ. Σαμαρά.
2: Πώς.
0: Θα έχει και γνωστό δημοσιογράφο, ο συνεργάτη του κ. Σαμαρά. Ρωτάω εγώ. Αν έχετε πληροφορίε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω επαφέ άμεσε με τον Σαμαρά, αλλά τον ξέρω, ξέρω πώ σκέφτεται και νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία. Δηλαδή, ο Σαμαρά σκέφτεται πολύ τις κινήσεις του και για να αναπτύσσει τέτοια δυναμική δεν νομίζω ότι να αναπτύσσει για να μείνει σπίτι του. Είναι παράγοντας που θα μετρήσει τις εξελίξεις, διότι εντάξει, οι δημοσκόποι τον μετράνε χαμηλά και διεκκρινίζουν ότι θα πάρει το πολύ 1-2% από αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει κυρίως νεοδημοκράτες που έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να είναι σωστό αυτό, δεν είναι. Είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
0: Αυτό αλλά... το νεοδημοκράτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό το νεοδημοκράτες που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, προχθές στο Παγκράτη δεν τρώγαμε με νεοδημοκράτες βουλευτές που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Μην τρώγαμε μαζί και ψάχναμε δύο ώρα τα παρκάρουμε, γιατί το Παγκράτη δεν παρκάρεις και εύκολα. Μας πήρε τώρα από το γνωστό Ντακάμπο να μας πάει στο Παγκράτη. Πώς μας άλλαξε τις συνήθειες. Είναι ενεργεία.
2: Ναι, εντάξει, δεν. Το ότι έχει επαφέ με κάποιον δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή και αυτό ότι πρέπει να.
0: Και προς μεσηνία βουλευτή η μεριά που είναι ενεργεία.
2: Έχει επιρροές ο Σαμαράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιρροές του πρόκειται να επιλέξουν τον Σαμαρά. Κάποιοι θα τον επιλέξουν. Κάποιοι θα κρατήσουν αποστάσεις. Γιατί και οι βουλευτές είναι επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες στη δουλειά. Αλλά αν σκεφτούμε αυτούς τους επαγγελματίες, πριν λίγα χρόνια στο Λουτράκι ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι θα πάνε. Αν το θυμάστε.
2: Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς εγώ τον βλέπω σαν καταλήτη, δεν τον βλέπω σαν δημοσκοπικό ποσοστό. Επειδή έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς ο Μητσοτάκης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα είναι φανερή η δυσαρέσκεια του Κώστα Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, και γενικά του κλίματος Καραμαλή. Όλοι αυτοί τους δίνει μια ευκαιρία ο Σαμαράς να τοποθετηθούν ξανά μπροστά στο θέμα Μητσοτάκη, όπως και οι ίδιοι, αν προσέξουμε τις δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή, δημιουργεί πολιτικό χώρο για τον Σαμαρά. Δηλαδή, δεν τον, χωρίς να εκτίθεται υπέρ του Σαμαρά, τον διευκολύνει με την επιχειρηματολογία του. Ότι ναι, να κοιτάξουμε τα εθνικά θέματα για δεν πάνε καλά, ότι ναι, να κοιτάξουμε το θέμα του κράτους δικαίου με τις υποκλοπές γιατί γίνονται κουκουλώματα, να κοιτάξουμε το ένα, να κοιτάξουμε το άλλο. Να, ο πολιτικός, το πολιτικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Διαρρέεται, κύριε Κίρτσο, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ότι το κόμμα Σαμαρά θα κερδίσει περισσότερο από Πασόκ, Ελλάς και αναποφάσεις τους και πολύ λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Βέβαια,
0: θα πρέπει... τώρα εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο να θέλω να ψηφίσω ελληνική αριστερά και Σαμαρά.
2: Ελλάς προς Σαμαρά είναι δύσκολο, διότι ο Σαμαράς καταγγέλει συμπαιγνία Μητσοτάκη Τσίπρα, ναι, καταγγέλει τέτοιου συμπαιγνία. Όπως είπε, τα μόνα ήρεμα νερά.
0: Ναι, αυτά είναι τα ήρεμα νερά που έχουμε, το είπε.
2: Μητσοτάκη Τσίπρα. Επομένως είναι δύσκολο. Πάντως το χώρο του Πασόκ έχει συμπάθειες, αλλά κυρίως έχει συμπάθειες στον συντηρητικό δεξιόστροφο χώρο.
0: Και ο κύριος Βελόπουλος θα έχει κάποιο θέμα.
2: Ναι, ακριβώς. Επομένως, νομίζω ότι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία αυτούς που είναι σήμερα μες στη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από αυτούς που ήταν στη Νέα Δημοκρατία αλλά κρατάνε αποστάσεις, θα πάρει και από αυτούς που ήταν στη Νέα Δημοκρατία αλλά τώρα έχουν πάει σε άλλο πολιτικό χώρο. Το θέμα όμως δεν είναι πόσους θα πάρει, γιατί δεν θα πάρει πολλούς κατά την άποψή μου. Ένα 4-5% θα είναι το σύνολο. Το θέμα είναι τι αντιδράσεις θα δημιουργήσει στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αποδειχθεί ότι είναι κοντά στο 25% και έρθει ένα Σαμαράς και την πίεση, τότε η θέση του Μητσοτάκη θα εξασθενήσει, γιατί από εκεί που ο Μητσοτάκης είναι έτσι επαγγελματική εγγύηση για τους βουλευτές, με την έννοια ότι θα επανεκλεγείται και τα λοιπά, σιγά σιγά γίνεται και επαγγελματικό ρίσκο.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Κίρτσο, με μια πολύ απλή ερώτηση. Okay, θα πάρει κάποιο κομμάτι από το δεξιό της Νέα Δημοκρατία. Δεν παίρνει και ο Πρωθυπουργός μερικό Πασόκο ακόμα να το σοφαρίσει?
2: Δεν νομίζω ότι παίρνει Πασόκο ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ κάτω από την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Γιατί όλοι παίζονται σε επίπεδο εντυπώσεων. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά την Καριστιανού πριν 2-3 μήνες, ορισμένοι εκτιμούσαν τη δεύτερη θέση ή κάτι τέτοιο. Πριν ένα μήνα ήταν πάνω από το Πασόκ. Πριν 2 εβδομάδες ήταν κάτω από το Πασόκ. Τώρα άλλοι λένε ότι είναι κάτω από το Πασόκ και κάτω από κανένα δύο άλλους. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων, οι οποίες πέφτουν και πάντα έξω, διότι να σας θυμίσω ότι το 2023 οι δημοσκόποι δεν είχαν προβλέψει την δυναμική άνοδο του Μητσοτάκη, όπως το 2024 στις ευρωεκλογές δεν προβλέψανε τη δυναμική πτώση του Μητσοτάκη. Επομένως παίζουμε τώρα ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο ελέγχεται κατά την άποψή μου από το Μαξίμου. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, που την πάτησε ο άλλος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρίστο, σας ευχαριστούμε πολύ και να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
0: Όχι, γιατί θα είναι πάλι κουρασμένο σε καμιά συνάντηση.
2: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κίρτσος. Τώρα κατά πόσο δεν πέφτουν μέσα, πάντα μέσα, είπε η δημοσκοπήση ο κύριος Κίρτσος, δεν είμαι σίγουρος. Όπως επίσης και ότι ελέγχονται από το Μαξίμου, γιατί
0: δεν
1: είμαι σίγουρος, γιατί όπως είπε ο κύριος Κίρτσος, το 23 έπεσαν πολύ έξω με το ποστό Μητσοτάκη, τον έδειχναν πολύ κάτω, άρα αν ελεγχόταν από το Μαξίμου, γιατί να το δείχνουν πολύ κάτω?
0: Εντάξει, το για να κάνει. Έτσι είπε ο κύριος Κίρτσος.
1: Αυτό λέω. Δεν είπα, λέω όπως είπε ο κύριος Κίρτσος.
0: Ότι ελέγχονται από το Μαξίμου και ότι είναι λίγο αλαντάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι με στόχο ή δεν ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Το δεύτερο δεν το πολύ πιστεύω, επιστήμονες είναι. Αλλά είναι λίγο αλαντάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να δείχνεις, ας πούμε, δύο δημοσκοπήσεις την ίδια μέρα τη διαφορά Τσίπρα Πασόκ στο 1000 και στο 2. Την ίδια μέρα, την ίδια δημοσκόπηση.
1: Καλά, δεν είναι στο 1000. Μπορεί να είναι στο 6, στο 7 και στο 2-3.
0: Αυτό είναι το 1000 και το 2. Είναι τεράστια διαφορά αυτή. Και να είναι την ίδια μέρα, την ίδια περίοδο, και για κάποιο λόγο να θες να δείξεις κάτι. Δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος, γιατί δεν είναι επιστήμονες. Επιστήμονες είναι και την ξέρουν τη δουλειά τους.
1: Αυτή τη στιγμή τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα στην Δυτική Αττική. Υπενθυμίζω, έχουμε πυρκαγιά σε μια επιχείρηση εμπορίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σταλεί και μηνύματα από το 112. Έχουμε μάλιστα και 6 ανθρώπους τραυματίες. Οι 2 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι.
0: Να σου πω ότι ο μαύρος καπνός φαινόταν από την Κυψέλη, ναι, που ερχόμουν εγώ.
1: Και υπάρχει συναγερμός, καθότι στην περιοχή υπάρχουν δεξαμενές προπανίου και γι' αυτό είναι και πολύ ενισχυμένη η πυροσβεστική παρουσία στην περιοχή.
0: Και εγώ θέλω να καταγγείλω, γιατί χωρίς καταγγελία δεν προχωράμε, ότι ο κύριος Πουρναράς.
1: Άντε πάλι, όλο εμένα κάνεις όλο εμένα.
0: Ο κύριος Πουρναράς, έχετε παρατηρήσει ότι μία και μία.
1: Τι μία?
0: Μία και σήμερα. Για το 10ο καλό.
1: Αύριο λοιπόν θα πέρασε
0: κληρώσουμε.
1: Πέρασε
0: μία ωρίτσα και δεν έχει πει τίποτα. Σου λέει μπας και δεν στείλουν μήνυμα, μπας και ξεμείνει το δώρο και αυτή να το πετάξουμε, πάω εγώ. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε το σκεπτικό.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι αληθές, αλλά δεν το κάνω.
0: Το σκεπτικό του Πουρναρά, ο οποίος μέχρι μία ώρα, μην το πεις, θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι, έχουμε χρόνο.
0: Μπορεί χρόνο να έχουμε,
1: έχουμε 3 λεπτά γεμάτα.
0: Α, θα το πεις δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, αύριο θα κληρώσουμε το μεγάλο δώρο του σταθμού εδώ σε αυτήν την εκπομπή 9 με 11. Θα γίνει ανακοίνωση, Γιώργο, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής.
0: Θα πάρει το χαρτάκι εσύ.
1: 11 πάρα θα μου δώσουν το χαρτάκι μένα από έξω, από την παραγωγή, και εγώ θα το στείλω
0: ψηφιακά
1: σε mail στον Γιώργο Γεωργιάδη, καθότι είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης εγώ και ο Γιώργος είναι πιο
0: Είμαστε όμως το ίδιο.
1: Συντηρητικός.
0: Είμαστε όμως το ίδιο.
1: Τι
0: σε ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Διότι εγώ είμαι κατά της γενικής παλιάς γραφειοκρατίας και εσύ είσαι κατά της ψηφιακής γραφειοκρατίας που έχει ελληνική κυβέρνηση τώρα.
1: Έχω την βαθιά πεποίθηση και το έχω ξαναπεί ότι δεν έχει καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία στη χώρα. Απλά έχει ψηφιοποιηθεί. Είναι ακριβώς η ίδια γραφειοκρατία, απλά το κάνουμε με πληκτρολόγιο.
0: Με μία διαφορά.
1: Ναι.
0: Ότι Έλληνες πράγματα.
1: Και επίσης, συγγνώμη, σε διακόπτω, και επίσης ότι την δουλειά της γραφειοκρατίας πλέον την κάνουμε μόνοι μας και δεν την κάνεις μέσα στο ΚΕΠ. Δηλαδή πηγαίνω και κάνω μόνος μου τις αιτήσεις.
0: Και δεν υπάρχει μία ανθρώπινη παρουσία όταν υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και φυσικά οι πλατφόρμες δεν είναι σε κατάσταση να λύσουν απλά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι. Αν λοιπόν έχεις. Αυτό είναι κλεμμένο. Από ξύπνιο λογιστή. Να το πω έτσι. Ναι. Και ποιος είναι ξύπνιος λογιστής, αυτός κάθεται μέσα στη νύχτα για να μπει σε κάποια πλατφόρμα. Ναι. Λοιπόν, αν εσύ έχεις να πληρώσεις 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και είναι μέχρι τις 30.
1: Σε έχω βάλει στο παιχνίδι πάντως το ότι αποφεύγουμε να πούμε το δώρο ξανά. Σε έχω βάλει και στο παιχνίδι. Είδες πως αλλάζω την ατζέντα σαν τον Άδων Γεωργιάδη. Αλλάζω την ατζέντα.
0: Ναι, και είναι να το πληρώσεις μέχρι τις 30 του μηνού.
1: Ναι.
0: Και εσύ το ξεχάσεις και το πληρώσεις την πρώτη. Και σου βάλουν ένα πρόστιμο 0,5 λεπτά. Αν πάνε να βγάλεις μετά. Το πλήρωσες. Αν πάνε να βγάλεις μετά ενημερότητα, δεν σου δίνουν ενημερότητα γιατί το σύστημα βλέπει 0,5 λεπτά του χρωστάς.
1: Ναι, βλέπει τα χρωστούμενα.
0: Ναι, και ο προγραμματισμός, ο προγραμματιστής, όχι κατά λάθος κατ' εμέ, δεν έχει βάλει ένα πλαφόν. Δηλαδή ότι μέχρι 50 ευρώ, μέχρι 100 ευρώ να μην σου κόβω την ενημερότητα και δεν βρίσκεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν σε στέλνουν μετά. Τον ΕΦΚΑ, αν χρωστάς τον ΕΦΚΑ, και σου λένε εκεί θα κλείσεις ένα ραντεβού, θα βρεις έναν υπάλληλο από αυτούς που έχουμε διώξει και δεν έχουμε, και σε 6 μήνες, 7 θα βρεις και τη λύση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αμέσως μετά το διάλειμμα θα πω και το δώρο. Απλά να καταγγείλω τον Γιώργο, τον ακροατή Γιώργο, ο οποίος λέει: είναι τυχαίο όποτε γίνεται κλήρωση για ταξίδι εκείνο το Σαββατοκύριακο που να μας λείπει. Το καταγγέλω. Και θα πω γιατί.
0: Γιατί φεύγει και άλλα Σαββατοκύριακα, δεν είναι τα μόνα.
1: Όχι, όχι, γιατί το ταξίδι δεν είναι καθορισμένο Σαββατοκύριακο. Το κάθε ακροατής Νίκ Παύλα νικητής μπορεί να το οργανώσει όποτε θέλει. Οπότε.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Το ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
12: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 τη Σερακόβ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Τα γκόλ για τους Πειραιώτες σημείωσαν η Φορτούνη στο 85 και Γιάρεμτσουκ στις καθυστερήσεις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Έμφαση στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Στέφαν Ντεφράι. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο Σέντερ Φόρ Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029. Χάμος προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ρόντο ασκήσει συναρμογής παιχνίδι κατοχής και διπλό σε μικρό χώρο είχε η χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Παυλένκα. Πρόγραμμα αποφόρτησης ακολούθησαν οι Πέλκας και Χατσίδης, ατομικό η Θημιάνης, Δεσπότοφ και σωρετήρια θεραπεία έκανε ο Μήτε. Νιώθω υπέροχα που είμαι μέλος ενός μεγάλου κλαμπ, μια τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη πενταετία θα παραμείνει ο Οριελίν Τσουαμενί, καθώς οι Μερένχες συμφώνησαν μέχρι το 2031 με τον διεθνή Γάλλο χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα σας και πάλι, εδώ είμαστε και έχουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να λύσουμε πάνω. Πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ
0: θέμα.
1: Κύριε Γεωργιάδη μας.
0: Λοιπόν, έγινε η καταγγελία από τον Γιώργο για τον Μπουρναρά.
1: Ναι.
0: Ποιος πρέπει να κάνει μήνυση?
1: Ο Γιώργος για να αποδείξει αυτά που έγραψε στο μήνυμά του.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος πρέπει να κάνει...
1: Ο Γιώργος κατήγγειλε ότι τα Σαββατοκύριακα των δώρων λείπω, οπότε πρέπει να αποδείξει την καταγγελία που έκανε. Πρόσεξε.
0: Εσένα που σε καταγγείλανε για πατεώνα, δεν πρέπει να κάνεις μήνυση.
1: Όχι, γιατί άμα μπω σε αυτό το τρυπάκι...
0: Ναι.
1: Θα...
0: Σκέψει να πας στο δικαστήριο και να αποδεχτεί ότι το έκανες κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα, οπότε άσε τις μηνύσεις.
1: Ήδη τρέχει η μήνυση, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, άσε τις μηνύσεις. Μην κάνουμε καμιά μήνυση και πάμε σε κανένα δικαστήριο και αποδεχτεί ότι το
1: θα
0: κάναμε.
1: Θα απαντήσω με την νομική οδό.
0: Ωραία. Επειδή δεν θα απαντήσει ο Πουρναράς με την νομική οδό και δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, πάω εγώ να κάνω τη μήνυση.
1: Ναι.
0: Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Θα απαντήσω και εσένα με την νομική οδό. Λοιπόν, να πω το δώρο όμως.
0: Άντε, πες το.
1: Λοιπόν, αύριο κληρώνουμε το δώρο του σταθμού σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γύρω στις 11 παρά, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, 9 με 11 θα ανακοινωθεί το όνομα. Λοιπόν, τριήμερο στην Αμοργό, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Να πούμε ότι είναι το μοναδικό πεντάστερο στο νησί της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Έχει απίστευτη θέα στο Αιγαίο. Συμμετέχετε
0: στην Αιγιάλη
1: και αυτό που ξεχνάω να πω εγώ και το λέει συνήθως ο Γιώργος, με τα φαγή του.
0: Στο Αμβροσία, έτσι λέγεται το εστιατόριο, με την αντίστοιχη θέα και γεύσεις που είναι και γκουρμε αν θες, αλλά με τοπικά προϊόντα και όπως είχαμε και την κυρία Γιανακοπούλου προχτές.
1: Ναι. Όχι την Άντια.
0: Όχι.
1: Όταν λες κυρία Γιανακοπούλου, το μυαλό σου μπορεί να πήγαινε στην Άντια.
0: Την ιδιοκτήτρια του
1: Αιγιαλής.
0: Την ιδιοκτήτρια του Αιγιαλής. Μας είπε ότι έχει γράψει και βιβλίο πάνω στις γεύσεις της Αμοργού. Τις οποίες χρησιμοποιεί και στο Αμοργό.
1: Και ο Τσίπρας έχει γράψει βιβλίο. Γιατί δεν το έχει ονομάσει ο Αμοργό στο βιβλίο της, όπως ο Τσίπρας Ιθάκη.
0: Γιατί. Η Αμοργό έχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Δεν έχει Οδυσσέα.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και γιόρταζε προχθές ο Τσίπρας. Ήταν το Οδυσσέα.
1: Ναι, ήταν το Οδυσσέα. Πώς παίρνετε συμμετοχή, ήδη το γνωρίζετε, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ήδη την λίστα με δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Και
1: λοιπόν,
0: συνεχίστε, παιδιά. Και
1: συνεχίστε μέχρι αύριο.
0: Και όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε στην Αμοργό, θα πάμε μέχρι το Μαρούσι και θα πάμε στο Ψαρονέφρι. 4 άτομα στην δροσερή πλατεία του. Να κάτσουμε, ειδικά αν πάτε βραδάκι, μέχρι και δροσούλα. Θα αλλάξει και εκεί τη διάθεσή μας. Θα είμαστε κάπως αλλιώς.
1: Μέσα στην Αθήνα το έχω
0: και εκτός. Και να πούμε ότι το Ψαρονέφρι είναι κέντρο απόκεντρο.
1: Στο Μαρούσι.
0: Ναι, αλλά είναι σε ένα σημείο που δεν περνάνε αυτοκίνητα, δεν ακούς το ρήμα.
1: Αλήθεια, δηλαδή, αυτό. Είναι σε μια σε ένα δρόμο, σε μια πλατεία που είναι λες και σε χωριό. Εκείνο το σημείο. Δηλαδή είναι λίγο σαν απομονωμένο.
0: Και για τους μπαμπάδες έχει και παιδική χαρά.
1: Για τους μπαμπάδες.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά των μπαμπάδων.
0: Γιατί μπαμπάδες. Δηλαδή και το παιδί να παίζει δίπλα και να πιεις και εσύ ένα ποτηράκι κρασί. Γιατί μετά έχει έλεγχο.
1: Στις 13 Ιουλίου έχουμε και τις θερινές εκπτώσεις. Κάνουν πρεμιέρα. Θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: Ο πρόεδρος μας είπε ότι είναι παντελώς αδιάφορο.
1: Ο πρόεδρος μας είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή που τον είχαμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, παντελώς αδιάφορο.
1: Μας είπε ότι είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Ναι. Όταν οι μεγάλες εταιρείες, αυτές που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, λόγια του πρόεδρου λέω, έτσι. Δεν είναι δικά μου.
1: Ναι.
0: Κάνουν προσφορές όλο το χρόνο.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Πάει τσάμπα η Black Friday. Πάνε τσάμπα οι εκπτώσεις, γιατί οι μεγάλοι που έχουν τη δυνατότητα κάνουν προσφορές όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, στέλνετε στα των διαγωνισμών στο 6939-943-943, είτε Αμοργός για το ταξίδι στην Αμοργό, είτε Ψαρονέφρι για το φαγητό στο Ψαρονέφρι. Και να πω ότι μας βλέπετε κιόλας, πληκτρολογείτε tvelada.gr και βλέπετε τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Το λέω τρεις φορές για να μην νομίζουν ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη, γιατί δεν είμαι ο Κασελάκης για να κάνω εκπομπή.
0: Όταν θα μπουν και θα μας δουν, θα καταλάβουν ότι δεν έχω το φυσικό να παίζω τέννις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είμαι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, που έχει το φυσικό, έτσι, που κέρδισε κιόλας.
1: Κέρδισε γιατί είναι καλύτερος ως προς την τεχνική, γιατί παίζει χρόνια ο κύριος. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκεται ο κύριος Κασελάκης.
0: Δεν έχω το σωματότυπο του Γεωργιάδη καθόλου, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να παίζω τέννις. Πάμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε και, είχαμε και με τον Αλεξιάδη πάλι καταγγελίες, έτσι.
1: Με τον Αλεξιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι, καταγγελίες ότι τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Είχαμε πάλι προβλήματα που θα τα αναλύσουμε μετά. Γιατί τώρα θα αλλάξουμε λίγο θέμα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η φωτιά στην Εύβοια είναι εκεί κοντά στα Ψαχνά, λίγο μεταξύ Ψαχνά και Στενής, αν μου στείλανε καλά. Προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο Δυρφυρών Μεσαπίων, να μας πει τι γίνεται. Πάντως από άλλες πληροφορίες, τις οποίες δεν τις έχω διασταυρώσει, απλά σας μεταφέρω όπως μου τις μετέφεραν κάποιοι άνθρωποι που μένουν εκεί επιχειρηματίες, ότι δεν είναι ακόμα μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν παρατήρησες, αν έχεις ενημέρωση εσύ, τι γίνεται με τον Ασπρόπυργο πάνω.
1: Στον Ασπρόπυργο, το είπαμε πριν λίγο, η κατάσταση είναι αυτή. 6 άνθρωποι οι οποίοι είναι, που έχουν τραυματιστεί, 2 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι. Υπάρχει τοξικό νεφος στην περιοχή. Είχαμε νωρίτερα και τα μηνύματα από το 112. Και είναι δηλαδή ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί υπάρχουν δεξαμενές προπανίου στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μας ήρθε τοξικότητα από Θεσσαλονίκη, φυλάξαμε και δική μας, δηλαδή καλά τα πάμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μην είναι μόνο εισερχόμενα τα πράγματα, σαν την
1: ακρίβεια.
0: Και τον λαγοκέφαλο.
1: Και τον λαγοκέφαλο.
0: Να είναι και δική μας εδώ, αθηναϊκή τοξικότητα στην ατμόσφαιρα.
1: Στην ατμόσφαιρα, ναι. Ως προς το πολιτικό κομμάτι έχουμε αρκετή.
0: Έλα τώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και θα γυρίσουμε στο πολιτικό κομμάτι, διότι παρατηρούμε ότι σε όλα τα σημεία υπάρχουν και εθελοντές.
1: Ναι, παντού, και καλό είναι αυτό.
0: Σε όλες τις φωτιές. Καλά, όχι μόνο είναι καλό. Κάποιοι είπαν ότι είναι λίγοι εθελοντές και αφού είναι λίγοι εθελοντές, γι' αυτό δεν σβήνουν οι φωτιές. Κάποια το είπε.
1: Ποιο το είπε αυτό?
0: Κάποια βουλευτής της κυβέρνησης.
1: Okay.
0: Ότι είναι λίγοι εθελοντές. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους εθελοντές και όχι περισσότερους πυροσβέστες.
1: Κυρία Βούλτε, ψωγή πει αυτό.
0: Κοίταξε να είναι τώρα.
1: Χωρίς πλάκα δεν το θυμάμαι, αλλά θα μπορούσε να το έχει πει η κυρία Βούλτε.
0: Ο τρόπος που το μετέφερα, δηλαδή.
1: Ναι, το έχει πει η κυρία Βούλτε ή όχι?
0: Επειδή όμως πραγματικά υπάρχουν εθελοντές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και για τις φωτιές, γι' αυτό έχουμε μαζί μας την κυρία Παράσκου. Καλημέρα σας, κυρία Παράσκου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μας αισθηθείτε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι πολύ έτσι οικία σε όλο αυτό, αλλά με χαρά. Εγώ άκουσα και όλες μιλάγατε για τις φωτιές που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία. Εγώ είμαι η Γεωργία Παράσχου, είμαι πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Humanity Greece. Μιας ομάδας που έχει πάρα πολλούς εθελοντές, όπως αναφέρατε, και επεμβαίνει στη συμβάντα φωτιές, σεισμό, πλημμύρα μέσα στα πεδία. Κάνει τροφό τόσο στα πυροσβεστικά κλιμάκια, τους εθελοντές, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να γεννώσουν τα σπίτια τους.
0: Τι σύσταση, λοιπόν.
2: Οι εθελοντές είναι πολλοί, έχω να σας πω. Όσους θεωρούν ότι δεν είναι πολλοί, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, θα πρέπει να θεωρήσουν και να ψάξουν καλύτερα τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας.
0: Η σύσταση που θέλω να μας κάνετε, γιατί θα μιλήσουμε για το τι κάνετε τώρα, είναι πόσο χρόνο μπήκατε σε αυτό το θέμα του εθελοντισμού?
2: Είχα την πολυτέλεια, και το λέω πολυτέλεια γιατί είναι ερέθισμα από την οικογένειά μου σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, να έρθω κοντά με τις αρχές του εθελοντισμού. Και είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, πως πρέπει να ενταχθεί ο εθελοντισμός στα σχολεία, γιατί όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν με αξίες εθελοντικές από πολύ μικρή ηλικία, αυτό δημιουργεί και καλλιεργεί συναισθήματα και την ενσυναίσθηση και στη μετέπειτα ζωή. Οπότε είναι κάτι που εμένα καλλιεργήθηκε από πολύ μικρή ηλικία σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οπότε ήταν και λίγο αναγκαίο να αρχίσουμε να λογοηθάμε ο ένας τον άλλον.
0: Πάμε λοιπόν, και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, για να πούμε ότι ο εθελοντισμός στα σχολεία μήπως θα μπορούσε να βάλει και τα παιδιά σε άλλες σκέψεις, σε άλλους δρόμους, που θα μπορούσε να τους κάνει, αντί να επιτίθονται ο ένας το άλλο, να βοηθάνε το ένα το άλλο.
2: Βεβαίως, θα βοηθήσει ριζικά και ολιστικά, και είναι και κάτι που μπορώ να σας πω ότι στην Ελλάδα γίνεται μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα του εξωτερικού. Στο εξωτερικό, δηλαδή, μεγάλα σχολεία έχουν συγκεκριμένες ώρες εθελοντισμού που προσφέρουν στους μαθητές να επιλέξουν οι ίδιοι πού θα θέλανε, σε ποια οργάνωση να προσφέρουν. Είναι κάτι λοιπόν που εμείς προσπαθούμε, κυρίως τα τελευταία χρόνια, με σχετικές επιστολές, να ενταχθούν εθελοντικές δράσεις στα σχολεία, να δίνονται δηλαδή ερεθίσματα στα παιδιά, να γνωρίζουν τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία είναι πολύπλευρα, και να προσπαθούν με τον τρόπο να βοηθήσουν. Ξέρετε, η βοήθεια δεν χρειάζεται να είναι οικονομική, γιατί όλοι έχουν συσχετίσει τη στήριξη με το οικονομικό πρόσημο. Μπορούμε να βοηθήσουμε προσφέροντας από τα ρούχα, τα παιχνίδια και τα πράγματά μας που έχουμε στο σπίτι και πλέον δεν μας είναι αναγκαία. Πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα στερούνται ακόμα και αυτά τα αγαθά. Οπότε ξεκινάμε από μικρές πράξεις, οι οποίες μπορούν να είναι πάρα πολύ σημαντικές για κάποιον που τις έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα. Κυρία Παράσκου, το Humanity Greece έχει και κάποιο ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την πολιτεία, με την εκάστοτε κυβέρνηση?
2: Εμείς έχουμε ανοιχτό διάβλο με το πυροσβεστικό σώμα και το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, διότι αυτό κάνουν οι εθελοντές μας, συμβαίνουν μέσα στα πεδία και κάνουν τροφό στα κλιμάκια που επιχειρούν. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, κυρίως με την τωρινή διοίκηση και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαϊσταθίου, ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης άνθρωπος και έχει επίγνωση τι γίνεται στο πεδίο. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό πλέον μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μας έχει κουράσει όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε φιλοσοφίες πίσω από τα γραφεία και να μην έχει εικόνα, να μην έχουν εικόνα τα στελέχη που εκπροσωπούν σοβαρές θέσεις το τι γίνεται στο πεζοδρόμιο.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε έτσι περισσότερο, εσείς λοιπόν ως εθελοντές είσαστε σε μία πυρκαγιά και εγώ λέω δύο πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν, θα μου πείτε περισσότερα. Ξεκινάμε με πυρκαγιές και θα μου πείτε και τι άλλο. Δηλαδή θα δώσετε ένα μπουκάλι νερό στον πυροσβέστη και μετά την, αυτό θα δώσετε και ένα πιάτο φαΐ σε αυτόν που κάκει το σπίτι του.
2: Ακριβώς, εμείς θα αναλαμβάνουμε την τροφοδοσία εντός του πεδίου για όσες ώρες χρειαστεί, καθώς σε κάθε πυρκαγιά που προκαλείται τα κλιμάκια μένουν για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και 24 ώρες, ανάλογα με το
0: πεδίο. Εκεί κοιμούνται, τα έχουμε δει σε φωτογραφίες δυστυχώς.
2: Κοιμούνται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, τα ξέρετε, τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε δυστυχώς. Είναι κάτι που συμβαίνει και αυτή είναι η πραγματικότητα της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε το πρώτο κάλεσμα είναι αυτό. Μετά, που είναι πολύ βασική αποκατάσταση κάθε περιοχής, γιατί δυστυχώς καταστρέφονται σπίτια, καταστρέφονται ζωές. Πάρα πολλές οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους από τις φωτιές, κυρίως επαρχιακούς οικισμούς. Οπότε εκεί ερχόμαστε και κάνουμε καταγραφή. Υιοθετούμε αυτές τις οικογένειες για 6 μήνες στο Μητρό μας, όπως είναι οικογένειες από τη Βόρεια Εύβοια, από την Πελοπόννησο, από τις Πλημμύρες Θεσσαλίας του 2023. Και ερχόμαστε και τους δίνουμε μια στήριξη, γιατί κοιτάξτε, η καταστροφή δεν έχει μόνο το πρόσημο των πρώτων 24 ώρων που είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά σβήνουν τα φώτα.
0: Α, τι υπάρχει και μετά. Συμβάνει. Εγώ νόμιζα ότι μόλις κλείσουν οι τηλεοράσεις δεν υπάρχει ο κόσμος εκεί, δεν τους θυμούμαστε, εκτός αν έρθουν πάλι εκλογές.
2: Πιστέψτε με, τα προβλήματα που είναι μετά είναι πολύ μεγαλύτερα και η συνειδητοποίηση του κόσμου είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς περνώντας η ώρα και οι μέρες, συνειδητοποιεί και ο κόσμος το μέγεθος της καταστροφής που έχει συμβεί στην περιουσία, στην οικία του, στα ζώα του, στο περιβάλλον. Οπότε η βασική βοήθεια που χρειάζεται μια περιοχή που έχει πληγεί, να μιλήσουμε για τις φωτιές τώρα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, είναι μετά. Και η ανταπόκριση φυσικά του κράτους στις οικονομικές ενισχύσεις που, ό,τι και να βοηθήσουμε εμείς σαν εθελοντές, αν δεν υπάρχει και μια πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση όταν κάποιος χάνει το σπίτι του, καταλαβαίνετε ότι και εμείς επικουρικά βοηθάμε, αλλά η βοήθεια έχει ένα ταβάνι που μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, και τώρα μιλήσαμε έτσι πρόχειρα στο μυαλό μου από Πελοπόννησο, από Ηλία μέχρι η Θεσσαλία. Εσείς πού βρίσκετε πόρους για να μπορείτε να στέκεστε με δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους?
2: Εμείς έχουμε σταθερές εταιρείες που βρίσκονται το 2021 δίπλα μας. Είναι λίγες, αλλά είναι αρκετά δυναμικές δίπλα στο έργο μας. Δηλαδή μεγαλώνουν μαζί μας, βλέπουν τις ανάγκες μας. Και επιτοπλίστων στήριξη είναι από τους πολίτες, οι οποίοι προσφέρουν τρόφιμα, προσφέρουν είδη, προσφέρουν αγαθά, προσφέρουν χειρονακτική βοήθεια που είναι πολύτιμη. Και όταν γίνεται μια καταστροφή, παίρνουν από τους εξειδικευμένους εθελοντές που πάνε στα πεδία, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε,

0: έκλεισαν τις αρχές, να πούμε ότι είναι πολύ σωστό που δεν αφήνουν τον απλό πολίτη να μπει μέσα στις φωτιές. Έτσι. Είναι η αρχή.
1: Καλά, εντάξει, λογικό. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξεκίνησα με αυτό που λέγεται παιδιά. Γι' αυτό ξεκίνησα από τα σχολεία και συνεχίζω λέγοντας παιδιά. Εγώ που έχω τα παιδιά μου και τα καινούργια τους ρούχα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, ή τα παιχνίδια τους, μπορώ να τα δώσω σε εσάς για να μπορείτε να τα προσφέρετε? Ερώτηση της Εμμανουέλας.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό και τα χρειαζόμαστε, διότι οι οικογένειες που στηρίζουμε είναι πάρα πολλές. Ο εθελοντισμός δεν είναι μια απλή πράξη προσφοράς, είναι και μια εκπαιδευτική διαδικασία που διαμορφώνει ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Οπότε ακόμα και αυτή η προσέγγιση στο παιδί, ότι από μικρή ηλικία κάτι που δεν το χρειαζόμαστε και είναι σε καλή κατάσταση, το δορίζουμε σε ένα παιδάκι που στερείται αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, και είναι πολύ σημαντικό. Ο χώρος μας είναι ανοιχτός. Μιλέρε 76 στην Αθήνα, μπορούν οι γονείς με τα παιδάκια τους να έρθουν.
1: Αυτό λοιπόν φαντάζομαι, ότι παίρνει ο γονιός το παιδί του και βάζει το παιδί του να έρχεται να σας παραδώσει κάτι για να καταλάβει τη διαδικασία του εθελοντισμού και της προσφοράς.
0: Εμείς αυτό τη διαδικασία προτείνουμε, ωστόσο πάντα δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν σας κρύβω ότι από την τελευταία έρευνα που κάναμε το 2025 με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 40,5% των Ελλήνων είναι σήμερα εθελοντές. 4 στους 10. Ο ένας βασικός αποτρεπτικός παράγοντας όμως των πολιτών που δεν μπορεί να βοηθήσει είναι η έλλειψη χρόνου. Και γιατί το τονίζω? Γιατί πλέον η καθημερινότητα των οικογενειών και των ανθρώπων που έχουν και μικρά παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε πολλές φορές δεν υπάρχει και ο χρόνος και η πολυτέλεια του χρόνου στο να έρθουν και να αφιερώσουν χρόνο. Και εκεί το κατανοούμε. Αν όμως κάποιος γονιός θέλει να έρθει με το παιδί του, ο χώρος μας είναι ανοιχτός. Έχουμε δράσεις οι οποίες αναρτούνται στο humanitygreece.org, που μπορούν να συμμετέχουν χειρονακτικά. Ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα οι δράσεις μας και είναι ό,τι καλύτερο, αντί να πάμε μία βόλτα, να αφιερώσουμε μία ημέρα σε μία εθελοντική δράση, ώστε το παιδί να έρθει κοντά σε επαφή και να δει και τη διαδικασία της δημιουργίας του πακέτου και πώς φτιάχνουμε και τι βάζουμε μέσα για αυτές τις οικογένειες.
2: Μάλιστα, και να ολοκληρώσουμε, κυρία Παράσχου, με το να μας πείτε αν είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κάποια εθελοντική δράση, κάτι το οποίο ετοιμάζεται για τις επόμενες ημέρες.
0: Η ομάδα μας είναι καθημερινά σε επιφυλακή. Έχουμε φωτιές κάθε μέρα, δυστυχώς, σε πολύ καλύτερη συνθήκη από την περσινή αντιπυρική περίοδο. Η γραμμή για οποιαδήποτε ανάγκη είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο στο 210-52-26-379. Εμείς δεν έχουμε γιορτές και αργίες. Όλο το καλοκαίρι η ομάδα των εθελοντών είναι σε βάρδιες. Οπότε οποιοδήποτε χρειαστεί κάτι ή οποιαδήποτε φωτιά δημιουργηθεί και οι συμπολίτες μας έχουν άμεση ανάγκη για στήριξη, μας καλούν, μας ενημερώνουν και άμεσα μεταφέρονται οι εθελοντές στο πεδίο. Εγώ να τονίσω αυτό, ότι πρέπει λίγο να έχουμε όλοι αυξημένη ετοιμότητα, διότι είναι δύσκολες οι μέρες που έρχονται. Και για να μην θρυνήσουμε ανθρώπου ζώα και να έχουμε μεγάλες καταστροφές, ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή και να βλέπουμε, να καταγράφουμε, να καλούμε την πυροσβεστική. Γιατί δυστυχώς τα ζήσαμε. Αυτή την ώρα έχουμε στον Ασπρόπυργο μεγάλη φωτιά. Συμβαίνουν συνέχεια συμβάντα δυσάρεστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Παράσχου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς και
1: να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, γιατί με συγχωρείτε, ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα. Πείτε μια τελευταία φορά πώς σας βρίσκουμε. Γιάννη, μισό λεπτό να το πει, κύριε Παράσχου.
0: Μας βρίσκεται στο humanitygreece.org, σε όλα τα social media humanitygreece και στο 210-52-26-379.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη και την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε την κυρία Παράσχου. Να προσέχουμε βεβαίως και εμείς λίγο, παιδιά, για τις φωτιές τώρα που έχουμε. Μετά θα πρέπει να προσέχουμε για τις πλημμύρες, γιατί αφού θα καούμε, μετά θα πνιγούμε. Είναι η κανονική ζωή.
2: Είδα προχθές την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η οποία έκανε λόγο ότι το 92% των πυρκαγιών προέρχεται από αμέλεια.
1: Ναι, εδώ λοιπόν πρέπει να προσέχουμε.
2: Συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, δηλαδή.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Ορμόμενος όμως που είπε ότι εμείς κάναμε με το Πανεπιστήμιο και κάναμε έρευνες. Εδώ αυτή που το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βρήκε ότι 1 στα 3 βενζινάδικα, ευτυχώς, γιατί πριν λίγο καιρό ήταν στα 4, μας κλέβουν. Ο κύριος που με τα δικαστήρια, ο υπουργός, πώς τον είπαμε, το ψάξε, είναι εκεί.
2: Θεοδωρικάκος.
1: Ναι, είναι εκεί. Ελέγχους. Άντε δεν πάμε στα μεγάλα, στα σούπερ μάρκετ να ελέγξουμε. Είπαμε ότι έχουμε κωδικούς, είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα πάτους άμα θέλετε παίρνετε ή πήρατε τότε που ήταν φτηνή. Κατσαριδοκτώνα γεμίσαμε για το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, από το χειμώνα φρόντισαν για το καλοκαίρι μας να έχετε.

0: Πολύ ωραία. Κάποιο κάφορο δαγκάνε, πώ το λέει και ο Ραυτόπουλο. Θα τρώτε φτηνά από τότε, θα, δεν μπορεί να μην έχετε πάρει πολλέ, να έχετε ακόμα. Ελέγχου στα πρατήρια γίνονται. Ακούς τίποτα, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ή καλύτερα ευελπιστώ ότι γίνονται.
0: Α, αισιοδοξείς δηλαδή. Και ο υπουργός αισιοδοξεί ότι μπορεί να βάλουν μια λόλη κάποιοι κακοί.
1: Δεν γίνονται έλεγχοι στα πρατήρια. Μου φαίνεται παράλογο το να μην γίνονται έλεγχοι.
0: Μα, συγγνώμη, ένας στους τρεις με πετυχισιά. Αν θεωρείς ότι ο έλεγχος έφτασε το ένα στους τέσσερις να το κάνει ένα στους τρεις,
1: ναι,
0: και αυτό το θεωρούμε πετυχισιά του Υπουργείου, μάλλον είναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Είναι μία μείωση όμως.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει.
0: Είναι μία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πετυχισιά του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ έτσι.
1: Η πετυχισιά πώς προσδιορίζεται όμως. Στο να μηδενιστεί.
0: Το να βρουν έναν τρόπο,
1: ναι,
0: επειδή δεν θα γίνει ποτέ μηδέν, γιατί πάντα, ξέρετε κάτι, ο κλέφτης μπορεί εύκολα να, να ανοίγει τους συναγερμούς, γιατί πρώτα ο κλέφτης βρέχει του τρόπους και μετά οι συναγερμοί προσπαθούν να σταματήσουν τον κλέφτη. Αλλά θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο να μην ανοίγει πάλι το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και όχι την επόμενη μέρα μεθεπόμενη να έχει ανοίξει με άλλη εταιρεία. Θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να ελέγξουν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Θα μπορούσαν. Αλλά θένε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή αν εγώ εδώ ότι πουλάς τα ακουστικά που φοράς που κάνουν 50 ευρώ τα πουλάς 2, δεν πρέπει να ψάξω γιατί τα πουλάς 2. Καταρχάς, πώς γίνεται εγώ να τα πουλάω 50, να τα αγοράζω 50 και εσύ να τα πουλάς 2. Αφού μπορούμε να μπούμε και να δούμε τις τιμές όλων των βρεθινάδικων, της Αττικής να πω καταρχάς. Κάποιο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο δεν ανέβηκε. Παρότα τα μπαμπού. Ούτε η βενζίνη κατέβηκε όμως.
1: Εντάξει, είναι στο 78, σήμερα είναι στο 78 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, δεν ανέβηκε.
1: Το Brent και το αμερικανικό αργό.
0: Ναι, δεν ανέβηκε. Η βενζίνη δεν πέφτει όμως. Μήπως πρέπει να δούμε τι κάνουν τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, τι κάνουν τα δηληστήρια που δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε τα δηληστήρια. Αλλά μήπως κάποια στιγμή να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τους παρακαλέσουμε να κάνουν και αυτοί κάτι, εκλογές έρχονται. Και ξέρεις, να συνεχίσω γιατί δεν.
1: Ναι, να ολοκληρώσει.
0: Δεν είμαι στα παράθυρα. Α, είμαι στα παράθυρα. Δεν το καταλάβω. Ναι. Αφού είναι και τηλεοπτικό. Όχι, δεν θα πω. Θα το πω μετά. Γιατί είναι. Μετά θα σας πω και λίγο για Φλωρίδη.
1: Μάλιστα.
0: Μη γελάς, γιατί γελάς. Λοιπόν, 69-39-943-943 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, διότι αύριο θα έχουμε το ταξιδάκι στην Αμοργό. Ένα ταξίδι που πραγματικά το μπορείς να μένεις στο Αιγιαλή, σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο που δεν είναι μόνο οι καταστάσεις, δεν είναι μόνο τα facilities, είναι και οι άνθρωποι που θα σε υποδοχτούν και θα περάσεις καλά μαζί τους. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις είναι εμπειρία, Αμβροσία, το τέλειο φαγητό. Όπως επίσης το να πας να ηρεμήσεις μέχρι το Μαρούσι που είσαι στο κέντρο, αλλά απόκεντρο, γιατί είναι ήρεμα, είναι πάρα πολύ ήρεμα εκεί που βρίσκεται το ψαρονέφρι. Και τέσσερα άτομα να κάτσετε στη δοσερή πλατεία απέναντι και να φάτε ψαρονέφρι ή σηκωταγή. Έχει και άλλα, αλλά ένα από τα δύο θα πάρετε, είναι σίγουρο.
1: Το σηκώτη είναι καλύτερο.
0: Το ψαρονέφρι είναι το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι και το σηκώτη.
1: Είναι και το σηκώτη. Μπραντ, αλλά σηκώτη είναι καλύτερο.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, να αλλάξουμε λίγο έτσι, να πάμε κι εμείς κάπου, ρε παιδιά, γιατί αυτοί οι κακοί άνθρωποι δεν πάμε.
1: Ναι, ρε παιδιά, έχει κλειστεί μέσα ο Γεωργιάδης. Βοηθήστε το να πάει κάπου.
0: Καλά, να βάλω ένα διακολλήμα και κερδίσω μόνο. Αλλά πρέπει να ξεπεράσω και τον Μπουρναρά πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως πρέπει να ξεπεράσω και την ώρα, γιατί εσείς 69-39-943-943, εμείς το τελευταίο διάλειμμα της μέρας αυτής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα στην τελευταία στροφή της σημερινής μας εκπομπής. Η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται. Αν έχετε δει κάτι άλλο, στείλτε μας και εσείς κανένα μήνυμα. Κάπου αυτά που πήραμε βλέπουμε ότι δεν είναι. Να πω καλημέρα στην Ελένη, γιατί έχει δίκιο η Ελένη. Ναι, ένα στους τέσσερις βρήκανε τώρα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ένα στους τρεις ήταν πριν. Δηλαδή έτσι είμαστε καλύτερα. Σωστά με διόρθωσε, τα είπα ανάποδα.
1: Η φωτιά στο Σισμανόγλιο το πρωί, θυμίζω 5 ώρα ξέσπασε η φωτιά στην αλφα-παθολογική κλινική, όπου μάλιστα μεταφέρθηκαν για εξετάσεις και δύο άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα. Προκλήθηκε, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, από στρώμα.
0: Από στρώμα.
1: Κάποιος έβαλε, λέει, φωτιά σε στρώμα δωματίου, πήρε φωτιά, μπήκε μέσα.
0: Φαντάζομαι κατά λάθος με κάποιο τρόπο. Τώρα ο Γιώργος είναι πολύ επιθετικός.
1: Τι λέει ο κύριος Γιώργος?
0: Στέλνει αμοργός Γιώργος και αν και ξέρουμε τον νικητή.
1: Πώς τον ξέρουμε τον νικητή?
0: Αυτό ήθελα να
1: ρωτήσω. Υπονοεί δηλαδή
0: υπονοείς κάτι, Γιώργο?
1: Ή κάτι υπονοεί ο Γιώργος.
0: Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα.
1: Και αν έχει θυσία μπορεί να τα αποσκομίζει ο Γιώργος.
0: Ναι, ξέρεις γιατί δεν θα γίνει τίποτα με Γεωργιάδη και Τσίπρα?
1: Με Γεωργιάδη και Τσίπρα, ναι. Γιατί δεν θα γίνει?
0: Γιατί δεν έχει πει τίποτα ο Φλωρίδης.
1: Ο Φλωρίδης τι να πει?
0: Πάντα δεν μας λέει τι θα κάνει η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πριν από τι. Δεν ξέρουμε ότι δεν θα εγκρίνει την εκταφή και μετά ότι θα εγκρίνει την εκταφή. Ναι. Δεν ξέρουμε κάποια πράγματα που θα πει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη μετά και τα
1: εγώ ξαναλέω.
0: Μια-δύο μέρες πριν από τον Υπουργό.
1: Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολύ καλός στο να διαμορφώνει ατζέντα και μένω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ όμως θα μείνω στο ότι αν μη είχαν πει κλέφτη, θα είχα κάνει μήνυση. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν κάνω μήνυση? Γιατί με λέει κλέφτη.
1: Υπάρχει ο λόγος το ότι δεν θέλω να μπω στο κομμάτι της σκανδαλολογίας, γιατί δημοσκοπικά δεν θα μου αποφέρει τίποτα και προτιμώ να μιλώ για την ακρίβεια και.
0: Η οποία ακρίβεια είναι εδώ. Η οποία ακρίβεια δεν έχει φύγει. Η οποία ακρίβεια βεβαίως είναι εισαγόμενη μαζί με το λογοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι εισαγόμενη. Η ακρίβεια, ο λογοκέφαλος και η ακρίβεια έχουν έρθει μαζί.
1: Με φόρα.
0: Ναι, έχουν έρθει. Καλά, αυτό που θυμίζει συνάδελφο.
1: Έχουν έρθει με φόρα.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει μαζί. Όπως και ο λογοκέφαλος είχε έρθει πριν χρόνια, αλλά τώρα οξύνθηκε. Έτσι και η ακρίβεια είχε έρθει πριν χρόνια, αλλά τώρα με οξύνθηκε. Αυτό. Αυτά είναι εισαγόμενα, παιδιά. Μήπως πρέπει να κάνουμε περισσότερες εξαγωγές για να σοφαρίσουμε τις εισαγωγές.
1: Στο λαγοκέφαλο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μπερδευτεί. Αυτά τα εισαγόμενα που δεν είναι δικά μας, αλλά ζουν με εμάς και σε εμάς.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση. Θα σε πάω τώρα.
0: Πριν με πας εκτός, να πω το ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, οι αυξήσεις των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα πέρσι, ή που έγιναν και ξεφτάσαν μέχρι φέτος όλες οι αυξήσεις των μισθών, είναι το 0,1%.
1: Ωραία.
0: Σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξήσεις που πανηγυρίζει η κυβέρνηση στους μισθούς.
1: Μια χαρά
0: που καλώς τις έκανε.
1: Μα έχουμε πει οι αυξήσεις αυτές. Η αύξηση, για να το πούμε άλλη μια φορά. Αυξήσεις σε μισθούς υπάρχουν? Όχι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Η διαφορά όμως που έγινε, ο αριθμός αυτός καθ' αυτός της αύξησης δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα. Γιατί το νόημα της οποιαδήποτε αύξησης ή οικονομικής ευημερίας είναι σε ευθεία σε συνάρτηση με τα έξοδα που έχεις.
0: Και πώς το έλεγε το βίντεο που είχαμε βάλει,
1: αν οι τιμές αυξηθούν, τα καύσιμα αυξηθούν.
0: Αν φέρει πίν.
1: Ναι, φέρει πίν.
0: Αύριο μεθαύριο.
1: Και η αύξηση στα πάγια έξοδά σου, σούπερ μάρκετ, λαϊκή,
0: ενίκεια,
1: ρεύμα. Ναι, είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του μισθού.
0: Γι' αυτό είναι 0,1.
1: Σημαίνει ότι ο μισθός, η αύξηση του μισθού καταπίνεται
0: γι'
1: από την ακρίβεια.
0: Αυτό είναι 0,1. Και είχαμε βάλει και το βίντεο του Βέγκου που έλεγε το κοκοράκι κυκυρικική έκανε τόσο τότε και τώρα κάνει τόσο.
1: Άρα
0: μου μειώσατε μισθό.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν και κυβερνητικά στελέχη, τα οποία φιλοξενούμε επανειλημμένως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, συνεχίζουν το αφήγημα να λένε για την απόλυτη αύξηση του μισθού. Χωρίς όμως, δεν είναι αναλυθές, είναι αλήθεια, απλά είναι η μισή αλήθεια. Χωρίς όμως να λένε ότι καταπίνεται από την ακρίβεια.
0: Να διαβάσω λίγο τον Γκάλοπ του Γιώργου.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Γκάλοπ του Γιώργου. Πόσο λέτε
1: προσωπικό.
0: Πόσο λέτε ότι θα φτάσει η βενζίνη ως την άλλη Παρασκευή? Α, 2,10. Β, 2,20. Γ, 1,40, γιατί φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί ήταν τον φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να φοβόταν και τον Πρωθυπουργό και να πέσει η βενζίνη. Η βενζινάδα, ξέρω εγώ. Τα δηληστήρια.
1: Για ξαναπε. 2-10.
0: Α-2-10. Β-2-20. Γ-1-40 γιατί φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είμαι πουθενά από τα τρία.
0: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει ο Τάσο. Καλύτερα με του λαγοκέφαλου παρά με του χοντροκέφαλου.
1: Αλήθεια και αυτό. Μου έχει κάνει λοιπόν εντύπωση, για να σε πάω και στο έξω κομμάτι, στο διεθνές. Αυτές οι νέες επιθέσεις οι αμερικανικές στο Ιράν. Και γιατί το λέω? Γιατί τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, είχαμε μία προσπάθεια εκεχηρίας. Είχαμε θέληση, υποτίθεται, και από τις δύο πλευρές ή από τις τρεις πλευρές, για την ύπαρξη εκεχηρίας. Και ανατρέπεται, δηλαδή μια εκεχηρία η οποία δεν έχει στην ουσία εφαρμοστεί ποτέ. Δηλαδή είναι μια εκεχηρία στο όνομα τυπικά, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, είχαμε νέα πλήγματα στις ακτές του Ιράν και νέες απειλές, δηλαδή, και από τον Ντόναλντ Τραμπ και από την πλευρά του Ιράν, από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Εντάξει, το είναι κάτι. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου,
1: ναι,
0: υπάρχει ένα μπαμπούμ στη Μέση Ανατολή που είναι μέσα το Ισραήλ. Διότι έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ έχει τις αποστάσεις του από κάποιες χώρες. Και όπως είπε ο κ. Κίρτσος, Ιράν-Τουρκία οι βασικές. Και οι όλοι οι άλλοι θέλουν να τελειώνουν με το Ισραήλ. Το Ισραήλ με τους άλλους και οι άλλοι με το Ισραήλ. Άρα, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, άμα δεν θέλει ο Μπίμπι ή θεωρεί ότι ο Μπίμπι είναι ευκαιρία του τώρα να τελειώνει καταρχάς με το Ιράν, που σημαίνει ότι αν τελειώσει και με τη Χεζμπολάκ στο Λίβανο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ξαναβγεί, γιατί ο Μπίμπι, αν δεν ξαναβγεί, αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια, έτσι.
1: Προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Και όχι δικαστικά πια, γιατί δεν είναι κατηγορούμενος. Και πάμε τώρα να σε γυρίσω εγώ πίσω σε αυτό που είπες, ότι δεν θέλει ο Ελλάς να μπει σε μια διαδικασία, να μπει σε μήνυση για να μην αλλάξει η ατζέντα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Το έχεις πει. Τόσο... Η Ελλάς δεν το έχει πει ποτέ. Το Ελλάς, ο Ελλάς. Θα καταλήξει σε ένα.
0: Ο Ελλάς δεν είναι λάθος μου.
1: Ναι.
0: Το Ελλάς είναι γιατί είναι κόμμα. Ναι. Η Ελλάς, αν πεις όλο το.
1: Ναι.
0: Η
1: Ελλάς είναι.
0: Αν είναι η Ελλάς, ναι, είναι όταν το πεις όλο. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Αν πεις το Πασόκ, είναι το κόμμα Πασόκ. Αν πεις η ελληνική αριστερή
1: σύμπραξη.
0: Αν πεις το κόμμα, είναι το Ελλάς.
1: Ο Ελλάς δεν είναι σίγουρα πάντως.
0: Ο Ελλάς δεν είναι σίγουρα, το παίρνω πίσω. Αν το έχω πει, θα είναι το δεύτερο λάθος. Λοιπόν, τόσο το Ελλάς όσο και το Πασόκ δεν φωνάζουν γιατί αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέντατορ.
1: Ναι.
0: Και δει αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, οι άνθρωποι τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν έχουν πάει να ψάξουν και να κάνουν μήνυση.
1: Το φωνάζουν, ναι. Έχει κάνει μήνυση και ο κ. Ναυλάκης.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν δεν κάνουν μήνυση αυτοί που παρακολουθήθηκαν και γιατί δεν κάνουν. Γιατί δεν του συμφέρει, λένε. Ή τη αντιπολίτευση. Όταν λέμε λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση δεν κάνει μήνυση όταν τι κατηγορούν για κλέφτε, και ειδικά πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, η απάντηση μπορεί να είναι η ίδια. Γιατί δεν του συμφέρει. Η απάντηση η άλλη είναι γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα.
1: Ναι.
0: Ποια από τις δυο όμως είναι η σωστή απάντηση? Ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα ή ότι δεν μας συμφέρει να φτάσουμε στα δικαστήρια γιατί ποτέ δεν ξέρεις?
1: Όχι, μία τρίτη είναι η απάντηση.
0: Άντε να ακούσω την τρίτη.
1: γιατί πάλι διαφωνώ μαζί σου.
0: Την πέμπτη θα ακούσω μία τρίτη απάντηση. Έλα, ακούω. Εδώ, όλο αυτιά.
1: Γιατί στην πρώτη περίπτωση του Predator υπάρχει κάτι θέσφατο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις.
0: Υπήρξαν.
1: Στη δεύτερη περίπτωση είναι μια καταγγελία η οποία.
0: Υπάρχει ένα θέσφατο.
1: Δεν είναι θέσφατο.
0: Θέσφατη είναι η καταγγελία.
1: Για τους ποινικούς κώδικες.
0: Η καταγγελία είναι θέσφατη. Είναι,
1: η, δεν
0: είναι
1: καταγγελία. Η απόδειξη εννοώ της καταγγελίας.
0: Δεν υπάρχει. Η καταγγελία είναι θέσφατη.
1: Στην πρώτη περίπτωση έχουμε.
0: Σε είπα κλέφτη στον αέρα.
1: Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε. Είναι ο ενορχιστρωτής του Predator.
0: Άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: δεν είναι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Άρα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση τι να ψάξουμε να βρούμε, αφού καταδικάστηκε ο ένεχος. Να ψάξουμε να βρούμε ποιος μας έκλωσε.
1: Το γιατί, η μηνύς θα είναι στο γιατί.
0: Γιατί ρωτώ τον ένεχο.
1: Στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει, υπάρχει κάτι.
0: Στο εφετείο να τον ερωτήσει. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν υπάρχει το θέσφατο και έγινε καταγγελία. Και πολύ μεγάλη καταγγελία και αναρωτιόμαστε τώρα γιατί δεν υπάρχει το αυτεπάγγελμα.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν το λέει μόνο ο κύριος Βελόπουλος, δεν υπάρχει εισαγγελία που να πει αυτεπάγγελτο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί πρέπει να είναι αυτεπάγγελτο.
0: Όταν ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατηγορεί ευθέως για κλοπή πρώην πρωθυπουργό να μην υπάρχει αυτεπάγγελτο σε αυτή τη χώρα, γιατί μόνο σε αυτή τη χώρα, οπουδήποτε άλλο νομίζω θα έχει ελεγχθεί.
1: Τι πάει να πει, δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Άμα ήταν αυτεπάγγελτο, δεν θα το είχε πράξει η δικαιοσύνη μόνη της. Αυτή είναι η απορία.
0: Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Και από εκεί και πέρα είναι. Από τη στιγμή που λέμε γιατί αυτοί δεν πάνε να κάνουν μήνυση που τους παρακολουθούσαν, ξέρουμε και στον παρακολουθούσαν, να κάνουν μήνυση. Απ' την άλλη λέμε όταν μας λένε κλέφτες δεν κάνουμε μήνυση.
1: Μάλιστα.

0: Πάμε στον Γιάννη. Καλημέρα Πάνο και Γιώργο. Ή Γιώργο και Πάνο, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ακούω πάλι μετά από 12 ώρες για 4 ημέρες εργασίας, με τις δύο τελευταίες ημέρες να κάνει ζέστη εδώ στο νησί. Και ειδικά όταν...
1: Για Αγγλία μιλάμε, για να μιλάμε, ναι. Το Στία Στάνφορντ είναι ο Γιάννης.
0: Ηλεκτρολόγος, βαριά βιομηχανία, μηχανήματα ζέστη από τον καιρό. Και επιπλέον από ηλεκτροκόλληση με σύρμα την ερχόμενη εβδομάδα. Έρχομαι για διακοπές στην πανέμορφη πατρίδα μας Ελλάδα. Γιάννης από Αγγλία.
1: Καλώς να έρθεις και να περάσεις καλά. Αλλά εγώ κάτι, ναι, εδώ που μου είναι στο 12 ώρες για 4 μέρες.
0: Ναι, και εγώ μπερδεύτηκα λίγο.
1: Και μετά κάθεσαι, Γιάννη. Δηλαδή μήπως το
0: μετά από 12 ώρες για 4 ημέρες εργασίας.
1: Ναι, δηλαδή 12 επί 4 και τις άλλες 3 κάθεσαι. Να ψάξουμε να δούμε μήπως οι κεραμένες με το 13ωρο μας λέει δουλεύετε 5 μέρες 6 13ωρο και μία θα χάθεστε μετά.
0: Τετράωρο δηλαδή. Τα τετράωρο δεν είναι.
1: Ναι, 12 ώρες κάθε μέρα καταλαβαίνω εγώ εδώ. 12.
0: 12 ώρες για 4
1: μέρες. Θα μας εξηγεί ο Γιάννης, περίμενε.
0: Για 4 μέρες εργασίας. Τετράωρο 12ωρο δηλαδή. Τετραήμερο 12ωρο.
1: Τετραήμερο 12ωρο, κατάλαβες εσύ και θεωρείς ότι είναι κουρασμένος.
0: Ναι, κάθομαι.
1: Ναι, μετά από 4 μέρες που δούλευε 12 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, κεραμένος είναι μπροστά. Η Αγγλία νομίζω θα μας κάνει κάτι. 12 αυτή την ημέρα, εμείς 13. Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη Συγχάους λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτό που αγγίζει τους πάντες, τιμές. Θα αλλάξετε λοιπόν το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.

0: Πάντως πρέπει να μαζέψουμε τώρα που, που πλησιάζουμε προς το τέλος των εκλογών ατάκες που έχουν μείνει από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή να σου δώσω.
1: Από αυτή την κυβέρνηση.
0: Να σου θυμίσω.
1: Πώς το εννοείς.
0: Λοιπόν, δεν πέφτει χιόνι το.
1: 7 ετών ή από το 23 και μετά.
0: 7 ετών μπορούμε να βρούμε.
1: Ναι, άρα.
0: Δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Καλά, υπάρχουν πολλές μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει και γκάλπ εδώ στο Viber.
0: Αυτό λέω, να το ξεκινήσουμε από. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Στην Ελλάδα δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Συνήθως.
1: Εγγυόμαστε την ασφάλεια.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι νούμερο ένα.
0: Αυτό είναι νούμερο ένα.
1: Εμένα κατευθείαν αυτό μου ήρθε. Εγγυόμαστε την ασφαλεία. Είναι ντροπή.
0: Όχι, εγώ θα πάω σε άλλο, σε πιο έτσι.
1: Πολλά υπάρχουν.
0: Σηκωθείτε να σα χειροκροτήσουν.
1: Ναι, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στι 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Τώρα έχει πάει στα πρόσφατα πολύ.
0: Ναι, δεν, ναι. Αυτά θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει.
1: Αυτό, άμα σκεφτώ λίγο, θα θυμηθώ.
0: Ναι, και εσεί, παιδιά, 69-39-943-943 από εδώ και πηγαίνοντα προεκλογικά, να θυμηθούμε ατάκες που έχουν μείνει από αυτή την κυβέρνηση.
1: Τα στενά του ορμού είναι πολύ στενά.
0: Καλημέρα,
1: τα στενά του ορμού είναι πολύ λίγα. Και τα ΔΕΦΗ, κυρία Βούλτεψη.
0: Παιδιά, από εδώ και πέρα κάθε μέρα βοηθήστε. Έτσι να. Ο Τσάμπας πέθανε, λέει η Ελένη.
1: Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι. Έτσι να βοηθηθούμε, να βάζουμε και αρχίσουμε να τα γράφουμε κι εμείς για να τα έχουμε, να τα μαζέψουμε μετά και να κάνουμε μια εκπομπή με αυτά.
1: Ναι.
0: Να βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, πάντα πρώτη έρχεται η κυβέρνηση.
1: Και νομίζω έχει πιο πολλές ατάκες η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά θα βγάλουμε και αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έχουμε προς το παρόν τα στενά του ορμού είναι πολύ στενά. Ο Τσάμπας πέθανε. Το χιόνι δεν πέφτει συνήθως πρωί. Σηκωθείτε να σα χειροκροτήσουν. Ναι. Και ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Εμένα αυτό μου έχει μείνει. Και ο πρωθυπουργός είπε την αλήθεια. Διότι άσε πάνω, μη σηκώσει κανένα άλλο το τηλέφωνο, γιατί θα τρέχουμε πάλι. Άσε να σηκώνουμε ο πρωθυπουργός.
1: Και απευθύνεται και στους συνεργάτες του, έτσι.
0: Βασικά εκεί απευθύνεται τώρα. Γιατί σου λέει, ας τον μπλέξαμε.
1: Είδε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι, άσε. Είδε ότι ο πρωθυπουργός ήταν ειλικρινής.
1: Και μάλλον δεν του άρεσε πολύ.
0: Το ήξερα από πριν ο πρωθυπουργός.
1: Το ήξερα από πριν.
0: Ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Ήταν πρόχριστου προφήτης.
0: Ήταν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Άσε να σηκώνω μόνο εγώ το τηλέφωνο.
1: Να σου πω άλλη μια τάκα που μου έρθει τώρα πρόσφατη και αυτή, γιατί τα πρόσφατα μου έρχονται.
0: Τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
0: Αυτή είναι διπλή ατάκα.
1: Εντάξει, το θύμωσα.
0: Πρώτα την είδε και μετά θύμωσα.
1: Ναι. Γιατί γελάτε, κύριοι.
0: Α, ναι, αυτό στη Βουλή. Γιατί γελάτε. Αυτά κανονικά πρέπει να βάλουμε και να κάτσουμε και εμείς και τα παιδιά της παραγωγής, να αρχίσουμε να τα βρίσκουμε βίντεο και να παίζουμε ένα κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Εντάξει, και όχι ένα, είναι πολύ μικρό δευτερόλεπτα και δύο και τρία μπορεί να πούμε.
0: Ναι, και να κάθε μέρα να, έτσι, να ψάχνουν παιδιά, βοηθήστε. Εμείς εδώ θα κάτσουμε να τα ψάχνουμε ένα-ένα, γιατί γελάτε κύριοι, σωστά. Και να τα βάζουμε και να τα παίζουμε. Έτσι, να περνάμε όμορφα. Από μια ειδησογραφική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για να ακούσεις όμορφο είναι κανένα ταξίδι δώρο. Τίποτα άλλο δεν πρόκειται να ακούσεις όμορφο. Τίποτα άλλο να σε χαροποιήσει δεν πρόκειται να ακούσεις από μια ειδησιογραφική εκπομπή. Άρα λοιπόν να έχουμε αυτά, να χαλαρώνουμε λίγο.
1: Το αυτοί είστε του Κουτσούμπα, λέει ο Νίκος.
0: Καλοκαίρι, ρε παιδιά, καλοκαίρι. Τώρα που πεις Κουτσούμπα, σου έχω στείλει ένα βίντεο του Κουτσούμπα. Υπάρχει πιθανότητα να το παίξουμε.
1: Βίντεο του Κουτσούμπα.
0: Ναι, ένα βίντεο πολύ ωραίο. Πάρα
1: χθες,
0: πολύ.
1: Προχθές μου το έστειλες.
0: Το ξανάστειλα για χθες, ναι. Το ξαναστείλει προχθές και θα το ξανάστειλα χθες.
1: Θα μου το ξαναστείλει σήμερα δηλαδή.
0: Να το ξαναστείλει σήμερα. Για να μήπως θα παίξουμε, διότι μ' άρεσε.

0: Εν τω μεταξύ, στο Πασόκ, Γιώργο, προσπαθούν.
1: Ποιο?
0: Στο Πασόκ, το κύριο Ανδουλάκη. Προσπαθούν με μεγάλη αγωνία να κάνουν αυτή την λεγόμενη διεύρυνση. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Γιατί η όποια διεύρυνση ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες μέρες κάποια ονόματα, τα οποία διεύρυνση είναι παλαιοί Πασόκοι στην ουσία όλοι αυτοί που ανακοινώνονται. Και στην προηγούμενη μεγάλη διεύρυνση που είχε ανακοινώσει ο κύριος Σκανδαλίδης, όλη βασικά η διεύρυνση είναι του κύριου Σκανδαλίδη, είχε ανακοινώσει ονόματα τα οποία Πασόκοι ήταν. Πασόκοι είναι.
1: Δεν είναι.
0: Οπότε η διεύρυνση δεν ξέρω.
1: Δεν είναι από τους Πασόκους που Πασόκοι ήταν, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτοί.
0: Δεν είναι αυτοί.
1: Δεν παίρνουμε από αυτό. Αυτοί πήραν από εμάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όταν μου λες με το Πασόκ, θα μου λες το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ του Τσίπρα, το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Άλλο Πασόκ υπάρχει.
0: Υπάρχει. Πασόκ υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Είναι πολύ δυνατό, απλά δεν είναι ενωμένο.
1: Το Πασόκ είναι εδώ δυνατό μόνο. Σωστά. Αλλά αν υπάρχει άλλο Πασόκ, υπάρχει το Πασόκ του Μητσοτάκη. Υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα. Υπάρχει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Άλλο Πασόκ υπάρχει. Ρωτάω.
0: Όχι, πού να υπάρχει άλλο Πασόκ.
1: Βρε, δεν υπάρχει το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ποιο Πασόκ, ποιο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Α, όχι, αυτό είναι του Τσίπρα. Συγγνώμη, το έχει πάρει ο Τσίπρας. Που είναι ο συνεχιστής του. Καλά, λάθος πάλι.
2: Και για να θυμηθούμε τον αρχαίο Αριστοφάνη στις Όρνηθες, πας της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετι, δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Μα τι βάζεις πρωί-πρωί, επιτρέπετε.
0: Χαίρετε. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος λέει το Πασόκ είναι εδώ διαλυμένο, δυνατό.
1: Και άμα βάλετε ατάκες που έχουν μπει πολιτικοί, βλέπω να μην κάνετε εκπομπή για όλο το καλοκαίρι, έχει πολύ υλικό. Θα μας πάρει και χειμώνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα δίκιο είχε ο Κουτσούμπας, έτσι. Όποιος έχει το μέλι, κάνει έτσι το δαχτυλάκι μέσα. Γιατί βρε παιδιά. Εμείς δεν τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Με τα ρουσφέτια που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν πάντα. Έχω μπερδευτεί.
0: Τα ρουσφέτια.
1: Τα ρουσφέτια δεν υπάρχουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Γεωργιάδη, αλλά υπήρχαν και πάντα.
0: Το πάντα πώς το εννοείς?
1: Ότι ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε αρχαιότητα των χρόνων, από τους Ρωμαίους μας έφτασε. Και αυτοκρατορία, ότι υπήρχαν ρουσφέτια. Λοιπόν,
0: αλήθεια είναι αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω στη διαδικασία αν υπήρχαν από αρχαίου των χρόνων. Εγώ μπορώ να πω όμως ότι είναι μια νοοτροπία την οποία έφερε στην ελληνική κοινωνία η λογική του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας με τα πολιτευτικά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πριν δεν είχε.
0: 100%. Εγώ λέω, δεν μπορώ να μιλήσω για πολύ πιο πριν. Γιατί μπορώ να μιλήσω για τη μεταπολίτευση και μετά, για τα τελευταία 40-45 χρόνια. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολιτική του 1902.
1: Υπήρχαν τα ρουσφέτια, επίσης υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι επί Καποδίστρια. Όταν ήταν απειλής του Καποδίστρια, έτσι τον απειλούσαν οι αντιπαλοί του. Όλα αυτά υπήρχαν. Εσύ θυμάσαι το «μαζί τα φάγαμε».
0: Εγώ θυμάμαι την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Ναι, αλλά δεν ξεκίνησε εσύ η ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα. Ήταν πολύ παλαιότερη, η οποία εντάξει, τα ρουσφέτια υπήρχαν. Μόνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή στο γραφείο του κ. Γεωργιάδη δεν υπήρχαν ρουσφέτια.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Μόνο εκεί δεν υπήρχαν. Γιατί δεν κάνανε.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό που
1: λέω. Ότι κάνανε ρουσφέτια.
0: Όχι,
1: ούτε συμφωνικά. Δεν συμφωνείς γιατί είναι αρνητικό.
0: Δεν συμφωνώ στο ότι υπήρχαν αυτό που έχει πει ο κ. Άδωνης επί αρχαιοτητά των χρόνων και άρα ξέρει τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει?
0: Για να το κάνουμε ερμηνεία, να καταλάβουμε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Κανονικοποιεί το ρουσφέτη. Και σου λέει ότι πάντα. Όχι, δεν είναι κανονικό. Είναι στρέβλωση του συστήματος και δεν μπορεί να μου λέτε ότι υπήρχε υπερχειρότητα των χρόνων, άρα είναι λογικό να υπάρχει. Δεν είναι λογικό να υπάρχει. Και είναι πρόβλημα νοοτροπίας που έχει φέρει, που έχει συντηρήσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα συγγνώμη, υπήρχε πριν από Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν με νοιάζει αν υπήρχε πριν. Άλλο είναι στρέβλωση και κάποιο θα πρέπει να το σταματήσει. Να υπάρχει ποινικοποίηση του
1: ρουσφέτη. Αυτή η κυβέρνηση τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αφού στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έκανε ρουσφέτια ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό? Ότι εγώ δεν έκανα ποτέ ρουσφέτια? Ορίστε, να ο Πρωθυπουργός που κόβει τα ρουσφέτια. Τι άλλο θες εσύ να κάνει ο Πρωθυπουργός? Σηκώνει τηλέφωνο.
0: Σπάθια.
1: Κόβει ρουσφέτια. Δεν πέφτει, κάνει το μετεωρολόγο. Πότε πέφτει και δεν πέφτει χιόνι. Χειροκροτάει τον κόσμο. Τι άλλο θες να κάνει ένας Πρωθυπουργός?
0: Δεν χειροκροτάει τον κόσμο.
1: Σηκώνει τους άλλους.
0: Καλεί τους άλλους να χειροκροτήσουν τον Κυρανάκη.
1: Ναι. Άρα τι άλλο θες να κάνει ένας Πρωθυπουργός?
0: Μόνη τη, τώρα που χειροκροτάει τον κόσμο, χειροκροτάει τον εαυτό τη. Η κυρία Καρεστιανού, θυμάμαι όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμα στο Ολύμπιο, νομίζω ήταν Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, που ανακοίνωνε κάποιες δεσμεύσεις, κάποια μέτρα, ήταν 10-20 μέτρα, και σε ένα από αυτά, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, νομίζω και τα φαντ. Αν δεν κάνω λάθος, που το διαβάζει και κάνει εδώ θα χειροκροτήσω κι εγώ.
1: Είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Δεν είμαι κακός. Λέω, μου θύμισε αυτό.
1: Διότι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν για κανένα μαζεμένος απ' έξω. Άμα δεν χειροκροτούσε και μόνος, ποιος θα χειροκροτούσε?
0: Εντάξει, είχε κόσμο τώρα στο Ελλήνικο τότε.
1: Ναι, είχε, ναι. Α, τώρα δεν έχει να τα πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εντάξει. Το πήρα εγώ το απονοούμενο.
0: Εννοώ το κόμμα τη κυρία Καραστιανού, το Ελπίδα για την Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καραστιανού, γιατί το Μαρία Καραστιανού είχε στον τίτλο του ονόματος. Δεν ξέρω αν κάνει κάποια εκδήλωση τέτοιου είδους όπως η πρώτη προγραμματική, δηλαδή για να δω αν έχει κόσμο ή όχι.
1: Να κλείσουμε με αυτό και να πούμε ότι μπορεί να μην έχει λεφτά.
0: Ποιος?
1: Να μην έχει λεφτά η κυρία Καρεστιανού, και να μην μπορεί να κάνει.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Και να κλείσουμε με την Ελένη. Κυριάκος προσκυνά εργοτέχνης, χαιρετά την κούκλα στη βιτρίνα. Μπορεί να χαϊδεύει και σκύλο ρομπότ.
0: Α, ναι, αλλά είχε χαιρετήσει και μία κούκλα στη βιτρίνα.
1: Μπορεί να χαϊδεύει και σκύλο ρομπότ. Όλα αυτά, είδατε, είναι πολλά. Βοηθήστε μας. Από αύριο θα γίνει η καταγραφή. Τα σημερινά άλλα πιάνουμε, ό,τι θυμηθούμε έτσι. Από αύριο θα αρχίσουμε να τα καταγράφουμε και θα ψάχνουμε να βρίσκουμε ένα-ένα τα βίντεο για να αρχίσουμε να τα παίζουμε. Προς το παρόν θα σηκωθούμε και θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ευάγγελος Μίκος έρχεται. Εμείς, Θεού 112 και Μπίμπι.
0: Ντόναλντ Τραμπ. Σου έχω πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το κουμάντο και εσύ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ο Μπίμπι κάνει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει μια εκεχηρία και έχει κάνει μια συμφωνία η οποία δεν ισχύει επειδή δεν θέλει ο Μπίμπι.
0: Όχι, ο ίδιος δεν θέλει.
1: Ποιος ο ίδιος? Μου έχει υπογράψει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος δεν θέλει.
1: Ο Μπίμπι δεν θέλει. Λοιπόν, ο Πάνος ο Μπουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αύριο πάλι αύριο στις 9.
0: 9 με 11 και αύριο είναι και η κλήρωση για Αμοργό και
1: τον πρώτο τυχερό και Ψαρονέφρη.
0: Και Ψαρονέφρη, οπότε σήμερα και μέχρι αύριο συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Να προσέχετε στους δρόμους και υπομονή και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Συναγερμός στον Ασπρόπυργο για την φωτιά που έχει σπάσει σε επιχείρηση, καθώς στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου. Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 6 άτομα, οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο. Σε εξετάσεις, τα επίγοντα υποβάλλονται 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή, γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά μας είδατε. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία όπως είπε πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης του Άργους. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδουλάκη. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία. Έκκληση κάνει ο ΙΕ να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχουμιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για τη σημερινή 5η 9 του Ιούλη. Να είναι καλή μέχρι το βράδυ και το βράδυ της 5ης να είναι καλό. Όλη μέρα να είναι καλή. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Το Παγκράτι δεν γιορτάζει. Είναι η 190η ημέρα του έτους, δηλαδή το κοντέρ του 2026 γράφει 190. Ουσιαστικά μία μέρα ακόμα για να συμπληρώσουμε και το 1 τρίτο του Ιούλη. Πάει και το καλοκαίρι, φίλε Πουρναρά, δεν το έχεις καταλάβει. Πλάκα κάνουμε, έτσι μην το παίρνετε τις μετρητής. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν το καταλάβατε. Είμαι εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε για να κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα μας ώρα από την Δευτέρα, δηλαδή το 11.02 στη νέα μας ώρα και με τη νέα μας διάρκεια. Από 2 ώρες γίναμε 3 ώρες, από 2 ώρες γίνανε 3 ώρες οι ραδιοφωνικές μοιχείες και από τις 10 πήγανε στις 11 ξεκίνημα, μέχρι τις 2. Εδώ με τον Παναγιώτη Πουρναρά, πώς σου φάνηκε, πώς το κατάλαβες, ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς Μουντιάλ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ήτανε τέτοιο το overdose, από το προηγούμενο διάστημα με Μουντιάλ, αλλά και η παράσταση, η ραψοδία, το έπος του Λιονέλ Μέση, που ήταν σαν να μην το καταλάβαμε αυτό το ρεπό. Από σήμερα, με το πρώτο παιχνίδι στις 11, ξεκινάνε τα προημιτελικά, η φάση των 8. Πρώτο ζευγάρι, Γαλλία-Μαρόκο. Λοιπόν, κάλλιστα, μία από τις δύο θα μπορεί να είναι και φιναλίστ στο μεγάλο του τελικό αυτού του Μουντιάλ, λέω εγώ. Η Γαλλία, που είναι σύμφωνα με τους Μπούκηδες το απόλυτο φαβορί για την κατάκτησή του και σύμφωνα και με τις εμφανίσεις του, αλλά και με το ρόστερ που έχει. Δεν έχει έναν παίχτη, τον Εμπαπέ, δεν εξαρτάται από τον Θεό Μέση. Έχει τουλάχιστον Fantastic Six, μην πω και Fantastic Eight. Από την άλλη, το Μαρόκο στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε φτάσει στους 4. Το Μαρόκο που έστω και στα χαρτιά πήρε το Κόπα Αφρικα. Το Μαρόκο που συνεχίζει αίτητο. Τρέχει ένα τρελό σερί αίτητων αγώνων. Είναι σε θέση μια ευρωπαϊκή ομάδα. Η μοναδική αφρικάνικη στους 8 του Μουντιάλ. Καλά. Και η Αργεντινή είναι η μοναδική λατινοαμερικάνικη. Οι υπόλοιπες 6 είναι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Λοιπόν, αλλά που είναι το Μαρόκο βορειοαφρικάνικη, αλλά καθαρά ευρωπαϊκή ομάδα. Σκληροτράχυλη και με ατομική ποιότητα και πολύ δυνατό γκρουπ. Οι Μαροκάνοι είναι για μένα σαν τους Ισπανούς. Non-stop συνεχίζονται οι μεταγραφές ή οι ανανεώσεις ή τα ονόματα που διαραίουν, έτσι, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μοντέρο τριετίας κάνοντας δηλώσεις, ακούσαμε χθες για τον Γιαμπουσέλε, λοιπόν έρχονται και άλλοι. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ουσιαστικά τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για ένα χρόνο του Ζώτα Σίλβα, ενός παίχτη που πριν από 2 χρόνια είχε πρωτοακουστεί για τον Παναθηναϊκό, μετά τον ήθελε ο Ολυμπιακός όταν έπαιζε στην Κιμαράες, δεν ήθελε να έρθει, τον πούλησε ο τότε πρόεδρος στην Κιμαράες και νυν διευθυντής του Ολυμπιακού ο Καρντόσο, τον είχε πουλήσει στην Νότιχαμ. Αφού δεν κατάφερε να καθιερωθεί, να παίξει, να μείνει στην Νότιχαμ και είχε πάει δανεικός, έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα, ένας πολύ καλός εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός που χθες το βράδυ είδε να βγαίνει άσπρος καπνός από το Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση, είναι πολύ κοντά σε deal done για τον Στάνιτς,
Μια σημαντική μεταγραφή και αυτή. Μια μεταγραφή που θα φτάσει ενδεχομένως και τα 9 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Η Λουντογκόριτς δεν έπεφτε. Θεωρούσε σαν βάση τα 8 εκατομμύρια fix ποσό και από εκεί και πέρα ήθελε και τα μπόνους. Ανέβηκε τελικά ο Ολυμπιακός. Απομένει το εύκολο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με την πλευρά του παίχτη, του Στάνιτς. Ο Στάνιτς, ο οποίος έχει κάνει μια χρονιά εξπερμάτωσης η περσινή, ο πλευράς goal assist, είναι ένας παίχτης που λείπει από τον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε πόσο έλειπε και έλειψε και ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι πότε ήταν η προηγούμενη φορά που είχε πετύχει γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλτι, το πέτυχε χθες ο Κώστας Φορτούνης στην επανεμφάνισή του. Εντάξει, ανεπίσημο, γιατί φιλικό, αλλά γκολ με φάουλ. Του είχαν λείψει αυτά του Ολυμπιακού. Το έχει ο Κώστας Φορτούνης αυτό. Ο Ολυμπιακός που είναι κοντά να κλείσει με 5-5,5 εκατομμύρια και τον Ρόκα, τον εξτρέμ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από την Ζιρόνα. Ο Παναθηναϊκός πάει στο Plan B, παρότι για αριστερό back, παρότι έχει καταθέσει μια πολύ καλή προσφορά για αγορά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 3,7 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Λέστερ. Δηλαδή από εκεί που συζητούσε μόνο για δανεισμό με οψιόν αγοράς, για να ικανοποιήσει τον προπονητή τον Ίστρου που θέλει τον Κρίστιασεν, κατέθεσε πρόταση αγοράς του από αυτό το καλοκαίρι 3,7 συν μπόνους. Δεν ξέρω τι έχει απαντήσει η Λέστερ. Η Λέστερ, η οποία πριν από 2 χρόνια είχε δώσει 14 εκατομμύρια για την αγορά του Κρίστιασεν. Αν είναι υγιής ο Κρίστιασεν, είναι top αριστερός μπακ, αν είναι υγιής, γιατί πέρυσι ένα χρόνο ήταν στα πιτς. Τη μεγαλύτερη περσινή σεζόν την έβγαλε στα πιτς και γι' αυτό έχοντας πάθει με το Μάξ και μάθει ο Παναθηναϊκός, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι προσεκτικοί. Εν πάση περιπτώσει, ενεργοποιεί το Plan B, έχουμε πει, ο μάγκας όχι του Βοτανικού αλλά της Sporting. Είναι ο εκλεκτός, είναι η εναλλακτική του Κρίστιανσεν, είναι ο εκλεκτός του Κοτσόλη, συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη στη Sporting Λισαβόνας. Πλέον σας το είχαμε πει, τον έχω γράψει και στις μοιχείες στο Sportdoc πριν από 2 μέρες αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι, με αυτόν έχουν γίνει επαφές, έχει γίνει προεργασία, έχει δουλευτεί, είναι stand-by, λεπτομέρειες μένουν, από τη στιγμή

συμμετοχών θα πάει κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αν δεν γράψει 3 εκατομμύρια μπροστά, έτσι κλειδώνει έναν παίχτη που από το Γενάρη θα μπορούσε να πάει να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα, γιατί το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για να έρθει στην ΑΕΚ, ο Γιώβιτς πούλησε και τον επιχρόνια ατζέντη του, το Φάλι Ραμαντάνη, που δεν ήθελε ο Φάλι Ραμαντάνη να τον φέρει στην ΑΕΚ. Άλλαξε ατζέντη, έτσι. Πίστηκε από τον Νίκολιτς, ήρθε χωρίς αυτόν, ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο, όταν είχε μπει στο αεροπλάνο ο Γιώβιτς για να έρθει στην Αθήνα, ο Φάλι Ραμαντάνη προσπαθούσε να τον μεταπίσει και του είχε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα. Πολλοί λέγανε ότι ήταν και δάχτυλος Ολυμπιακού, δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Ο Γιώβιτς ήρθε, άλλαξε μάνατζερ, τώρα έριξε και το κασέ του. Ο Νίκολιτς του είπε ότι εδώ θα βάλεις πάρα πολλά παιχνίδια, θα είσαι ο βασικός, και όντως αποδείχθηκε. Τον εμπιστεύθηκε. Μετά από 2-3 μήνες βρήκε και τα πατήματά του ο Γιώβιτς. Λοιπόν, και τώρα με ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα ισχύσει από τώρα, έτσι. Θα αντικαταστήσει το υπάρχον και με αποδοχές που net χωρίς bonus θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, 2,2 είναι τώρα τωρινές. Θα γίνει μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ της ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς, τις επόμενες μέρες, επαναλαμβάνω, λογικά θα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις για αυτή την ανανέωση. Τελειώνει και του Σάντα Μαρία, βρίσκει τον αμυντικό χαφ που ήθελε, ένα παίχτη έμπειρο, ο Σάντα Μαρία, στα 31 του, Γάλλος, ο οποίος είναι σημαντικό ότι έχει παραστάσεις και από Bundesliga και από Λίγκα και από La Liga, δηλαδή έχει παίξει και στα 3 από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι σημαντικό αυτό, κάτι δείχνει, ένας παίχτης έμπειρος, ένας παίχτης πολύ των εντάσεων. Ένας παίχτης που θα βοηθήσει στις ανακτήσεις της μπάλας ανασταλτικά και που δεν είναι και άσχημο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού ως εξάρι, ο Σάντα Μαρία. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει σε αυτό. Ναι. Νομίζω ότι θα κινηθεί, μάλλον θα τελειώσει και την υπόθεση του Χατζηδιάκου, ώστε να έχει τρεις έμπειρους ετοιμοπόλεμους σε στόπερ, Λουστόντο, Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη. Διαφορά των 500.000 δεν είναι μεγάλη. Απλά μιλώντας χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο, πολύ γνώστη της μανατζερικής πιάτσας, μου μετέφερε ότι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει κίνδυνος στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο διεθνής αριστεροπόδαρος, στόπερ του ΠΑΟΚ, παιδί του ΠΑΟΚ, στα 26 του χρόνια μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, που σημαίνει ότι από το Γενάρη ο Μιχαηλίδης μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκίας του, έτσι, ή μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκίας του και αυτή να έρθει μετά και για να μην το να κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ χαμηλή και για να μην το χάσει ο ΠΑΟΚ τσάμπα το καλοκαίρι του 2027, να αναγκαστεί να τον δώσει. Είχε συμβεί με τον Μπέλκα όταν είχε πάει στη Φενέρ. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά? Πριν από 1-2 μήνες ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει την πλευρά του Μιχαηλίδη ότι θέλουν να συζητήσουν την ανανέωση του συμβολαίου του. 600 χιλιάρικα παίρνει ο Μιχαηλίδης, δεν είναι λίγα, αλλά όταν βλέπεις έρχεται ο Λόβεν και παίρνει 1 εκατομμύριο, και Τζιόρα έπαιρνε 900 χιλιάρικα, ήρθε ο Ιταλός που δεν ακούμπησε, έπαιρνε και αυτός 900 χιλιάρικα, είσαι τόσα χρόνια, είσαι από τους αρχηγούς, είσαι παιδί και παίρνεις τα λιγότερα, ήταν ο πιο χαμηλόμισθος σε σχέση με όλους τους αμυντικούς και back και center back. Ο Taylor για παράδειγμα ήρθε με 800 χιλιάρικα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο αριστερός back, ο Σάντσες με 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, είναι λογικό. Βλέπεις ότι ο Χατζηδιάκος έρχεται με νέο συμβόλαιο, θα πάρει 850.000. 250.000 περισσότερο από σένα. Λογικό είναι να, και να σου έχουν πει ότι θα συζητήσουμε και θα κάνουμε πρόωρη ανανέωση και επέκταση του συμβολαίου σου με αυξημένες αποδοχές. Να λίγο να ψάχνεσαι. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί υπάρχει κίνδυνος και ξέρετε, ο Μιχαηλίδης έχει fan club και ένα πολύ δυνατό μανατζερικό γραφείο, τη Ρόγκον του Πολ Κουτσολιάκου, αλλά και fan club και στο Big Four. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, θα το πω κιόλας, ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται να πω Big Four τη ομάδα, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αρχίσει το φλερτ με την πλευρά του Μιχαηλίδη, ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και γι' αυτό

Όσο ο ΠΑΟΚ καθυστερεί, αργεί να μπει σε συζητήσεις, τόσο κινδυνεύει. Γιατί εκτός του Παναθηναϊκού, γενικότερα τον καλοβλέπει και το υπόλοιπο Big Four, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα και δύο λόγους παραπάνω και ήδη έχει κοινοποιήσει το φλερ του στην πλευρά Μιχαηλίδη. Αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο Σιέλης, ο Κύπριος, ο διεθνής Κύπριος στόπερ, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για λογαριασμό του Όφη. Χθες ήρθε ο ελίτ προπονητής του Ηρακλή, ο Ιταλός Ματσάρι, τον υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, του κάνανε και την πρώτη μεταγραφή που ήθελε, από τη στιγμή που ο Μπασινάς πέρασε το Σουρλί. Ο Ματσάρι δεν ήθελε να τον περάσει το Σουρλί, τον είχε κόψει. Ο Μπασινάς απείλησε με παρέτηση. Τελικά μεταπίστηκε, πέρασε ο Σουρλής, αλλά συγχρόνως, εκτός από το Σουρλί που είναι του Μπασινά, ο Μονεβασιώτης πήρε και τον Ντατσούλιο, έναν έμπειρο Ιταλό μέσο που είχε ανέβει με την Αβελίνο του Νίκου Αναστόπουλου, στην Σέριε Μπ. Τον έφερε, είναι η πρώτη μεταγραφή Ματσάρι στον Ηρακλή, οπότε μία μεταγραφή ο Ματσάρι, μία η Μπασινό Αμανατίδηδες. Ωραία θα πάει αυτό.

Σας έχω πει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για Χάφαρο, γι' αυτό έχει πάγωσε του Καντιού. Ο Χάφαρος θα είναι, μπορεί να είναι ο Άμραμπατ, μπορεί όμως να είναι και επιπέδου Άμραμπατ. Το είπα και χθες, γιατί ήταν πολλά τα μηνύματα που μου στείλατε χθες μετά την εκπομπή, ότι όντως παίζει του Μπρόζοβιτς, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού Μπρόζοβιτς, ήταν και το Γενάρη, αλλά ξέχωρα από το τρελό συμβόλαιο που έχει με τους Σαουδάραβες, θα πρέπει να αποφασίσει και ο Μπρόζοβιτς αν θα φύγει από την Αλ Νάσρ. Ο Μπρόζοβιτς που μπορεί να παίρνει και πάνω από 6 εκατομμύρια στην Αλ Νάσρ, μην νομίζετε ότι ο Άμραμπατ παίρνει λιγότερα. Στη Φενέρμπαξε το συμβόλαιό του είναι 6 εκατομμύρια, άσχετα αν η Μπέτις κάλυψε το 1/3. Πόσο χρόνο θέλουμε για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον? 1 λεπτό. Στέλνετε μηνύματα. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για τα τερτύπια. Κληρώνουμε ένα τραπεζάκι για αύριο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, στα Τερτύπια. Το μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης. Τώρα στην αυλή, τρομερή αυλή με λεύκες. Το μαγαζί που έχει ατμόσφαιρα, έχει καλούς μεζέδες, καλά ποτά. Περνάς καλά, είναι στη Λεωφόρο Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια. Θα κληρώσουμε αύριο το τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Είπα ότι πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλτι. Ή φάουλ. Εντάξει, φάουλ εννοούσε. Ευχαριστώ τον Μάικλ, αν το είπα. Ωραίος Ευάγγελος, ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλτι. Λοιπόν, με φάουλ εννοούσα. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Νομίζω ότι εντάξει, αντιλήθηκες τι εννοούσα. Πλάκα έχει αυτά. Τα σαρδάμ ή τα λάθη που κάνω. Ο Τεό λέει: καλημέρα, παικταρά Ευάγγελε. Τεό, ραβανόσκυλο, φίλε, έχουμε εικόνα τι παίκτη παίρνουμε. Είναι επίπεδο ΜΕΙΤΕ. Φίλε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Σάντα Μαρία είναι ένας συνεπής, αξιόπιστος αμυντικός χαφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Bundesliga και στο Σαμπιονά. Και πέρυσι έκανε μεταγραφή στη Βαλένθια, όχι για να είναι βασικός, και έκανε και αγώνες, μου δείχνει ότι σίγουρα είναι επίπεδου. Πάω για το ελληνικό και ελληνικού πρωταθλήματος. Είστε καλή ηλικία, χωρίς πολλούς τραυματισμούς. Αυτό. Και προφανώς είναι και ένας παίκτης, ένας αμυντικός σκάφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ΜΕΙΤΕ για να ταιριάζει στο παιχνίδι, στο αυτό το άμεσο παιχνίδι που θέλει ο Λύση. Μόνο και μόνο το βιογραφικό του με πείθει εμένα. Ο Γιάννης λέει: τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια από μάνατζερ ο Μάγκας, Ζώτα Σίλβα και. Ο Μάγκας. Να το δω τώρα τι εννοείς Γιάννη. Ζώτα, Αλφή, Σίλβα και Ολιβέιρα. Πέσε το 24 Γκυμαρέ. Δεν βγάζω άκρη Γιάννη. Παιδιά, όταν στέλνετε μηνύματα φροντίστε να είναι σωστά γραμμένα. Είμαι μόνος μου. Προσπαθώ να τα διαβάσω για να σας και να απαντάω. Αν μπερδεύομαι, δυσκολεύομαι και σε αυτό, δεν γίνεται, δεν κάνουμε προκοπή. Καλημέρα, Ευάγγελη. Ισχύουν οι φήμες που λένε ότι ο Βαγγελδινογιάννης έχει μπει ξανά στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τις έχω ακούσει, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ο Αρνογιάννης χρηματοδοτεί την ομάδα του Λουτρακίου. Πήγε και το Βέλιτς προπονητή εκεί. Δείχνει ότι επανεργοποιείται στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλημέρα, Διαμαντή μου. Καλημέρα Κώστα Χατζή. Καλημέρα Γκρέκ. Καλημέρα Σάβα από το Μανχάταν της Γερμανίας στη Φραγκφούρτη. Από πότε είχε να βάλει απευθείας από φάουλ γκολ Ολυμπιακός? Από εποχή Βαλμπουενά και πριν φύγει να ραβεί ο Φορτούνης. Σε 10 λεπτά καθάρισε ένα μάτσο Φορτούνης, ένα από αριστοτεχνικό χτυπημένο φάουλ. Επιτέλους δεν βλέπουμε να τα χτυπάει ο Ροντινέη. Και μία assist, λέγανε τι τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Χθες το εμπέδωσαν. Χωρίς Φορτούνη δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να κάνει ανατροπή, έστω και σε φιλικό. Ό,τι είναι ο Μέση για την Εθνική Αργεντινής είναι και ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Γερό να είναι το παιδί και θα λύσει πολλά προβλήματα στο ξεδίπλωμα τείχων και διπλών πούλμαν. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν είμαι ο πλέον αντικειμενικός. Είμαι φαν, τρομερός φαν του Φορτούνη. Είμαι φορτουνικός μέχρι τον κόκαλο. Τον θεωρώ από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι όμως ότι πήγε στην Σαουδική Αραβία όχι για να αράξει, όχι για να πάρει τα 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πήγε και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, με γκολ, με ασίστ, με πάσες κλειδιά, τρομερά στατιστικά. Δεν άφησε το σώμα του και γύρισε για να κλείσει την καριέρα του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά με αξιοπρέπεια και όχι σαν βετεράνος, έτσι. Ο Φορτούνης είναι μεγάλη προσθήκη, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό, ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν είχε το Φορτούνη πέρυσι ο Ολυμπιακός κάποιες απώλειες που είχε ειδικά στο Καραϊσκάκι, θα τις είχε αποφύγει, με ομάδες που είχαν και λοκάρει τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ και τον είχαν μπλοκάρει τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Σάβα μου. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, έστω και στο φιλικό, με μια καλή πολωνική ομάδα, έχανε 1-0 Ολυμπιακός. Χρειάστηκε ο Φορτούνης για να δώσει τη λύση. Αυτά. Παίζανε το 24. Δεν έβγαζα νόημα, φίλε μου Γιάννη. Ευχαριστώ που το ξανάστηλες. Το 24 παίζανε στην Κιμαράες Νέλσον Ολιβέιρα, Ζώτα Σίλβα και Μάγκας. Οκ. Okay.
Ο Αλέξανδρος με ρωτάει αν ξέρω στο γήπεδο της ΑΕΚ στις θύρες 30 και 34 αν θα γίνουν εργασίες για να φτιαχτούν booth για την UEFA. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, να μου πεις ευχαριστώ. Εδώ έχω τον άνθρωπο ακροατή, fan club, συνεργάτη, ρεπόρτερ μου για τα της ΑΕΚ, τον Κώστα Χατζή. Ο Κώστας Χατζής θα ασχοληθεί και σύντομα, νομίζω, Κώστα μου, θα μας δώσει απάντηση για να απαντήσουμε στον ομοειδεάτη σου, τον Αλέξανδρο, έτσι, γιατί δεν έχω ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο. Καλημέρα, φίλε μου. Για το Μουντιάλ θα ρισκάρω μια πρόβλεψη για τον τελικό. Προβλέπω Γαλλία-Αγγλία και να το σηκώνει η Αγγλία. Μακάρι. Εγώ θα είμαι πλέον, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, σούπερ ευχαριστημένος με αυτό το ζευγάρι. Όποιος και από τους δύο να το σηκώσει, θα το χαρώ. Είτε η Γαλλία είτε η Αγγλία. Το μότο για σήμερα του Γκρέγκ είναι: χειρότερο από το να κοιτάς πίσω και να μετανιώνεις είναι να κοιτάς μπροστά και να φοβάσαι. Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, ρε.

Λοιπόν, παραλία Αγίας Μαρίνας, δύο, καλημέρα, καλημέρα. Γαλαξιακός Παναθηναϊκός σε μπάσκετ. Ελπίδα για κάτι θετικό σε ποδόσφαιρο. Σωστός. Γιατί όχι, έτσι είναι. Έλα ρε Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός, έχεις εμφανιστεί. Σχόλιο χθες, σχόλιο σήμερα. Καλημέρα κύριε Βανζέλ. Όπως το πάει μέχρι τώρα ο Ηρακλής, θα έχουμε σκηνές απείρου κάλους μες στη σεζόν. Έλληνες στελέχη να κάνουν το κομμάτι σου απέναντι σε έναν τελείως ξένο προς αυτούς προπονητή. Άρα εξ αρχής διάσταση απόψεων και όλα αυτά υπό τη σκέψη ενός παράγοντα όπως ο Μαμαβασιώτης. Φανταστικά. Επίσης, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση Αμπασινά Μανατίδη, η μεταγραφή Σουρλή και του κάθε Σουρλή είναι για να εξυπηρετήσει το πλάνο του προπονητή ή να κάνουμε business με τα δικά μας μανατζερικά γραφεία και να πάρουμε κι εμείς ένα μερτικό. Δεν υιοθετούμε αυτά. Τα ρωτάνε κάποιοι κακοπροαίρετοι. Απαπαπαπαπα.

Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Οι επιστήμονες βγήκαν από στο πρώτο φιλικό να κράξουν. Αυτό που πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει μεγάλη βάση και χρήμα είναι στα χαφ. Και μάλιστα για μένα δύο χαφ που να κουβαλούν την μπάλα, να σουτάρουν και να πατούν περιοχή. Προσωπικά το φωνάζω από πέρυσι. Πάει για χάφαρο. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Γιατί εξτρέμ δεν θέλεις που και αυτά να έχουν αριθμούς. Ε? Να γράφουν γκολ και assist. Φίλε μου, μην το ξεχνάς και αυτό.

Λοιπόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεψε τον χαφ, το γούστο, την καψούρα του Μουρίνιο, που τον ήθελε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Ο λόγος για τον συμπαίχτη του Βαγιανίδη και του Μάγκας, που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, τον Μόρτεν Χιούλμαντ.

Δανός κι αυτός, όπως ο Γένσεν. Δεν μπορούσε να τον φέρει ο Νίστρουπ, ούτε ο Αλαφούζος. 40 εκατομμύρια. Συμφώνησε η Ρόχη Μπλάνκος με τη Sporting Λισαβόνας για τη μεταγραφή του. Ο 27χρονος διεθνής Δανός, επαναλαμβάνω, ο Μόρτεν Χιούλμαντ, ήταν ο παίχτης που από τον περασμένο Μάιο ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουδουρίνιο, πριν καλά-καλά ανακοινωθεί από τους Λος Μπλάνκος. Μια και αναφερόμαστε στην Sporting Λισαβόνας, η Sporting Λισαβόνας που μπορεί να τροφοδοτήσει τον Παναθηναϊκό, όχι με έναν, αλλά και με δύο πρώην παίκτες της. Με δύο παίκτες της περασμένης σεζόν εννοώ. Ο ένας είναι ο Μάγκας. Ο Μάγκας θα έμενε στη Sporting αν είχε πουληθεί ο Ραούχο. Ήταν να πουληθεί ο Ραούχο. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πουληθεί. Παραμένει ο Ραούχο και έτσι δίνει τον Μάγκας η Sporting Λισαβόνας πλέον πιο εύκολα. Ο δεύτερος παίκτης της Sporting Λισαβόνας, τον οποίο επιβεβαιωμένα από το περιβάλλον του παίχτη κοιτάει ο Παναθηναϊκός, είναι χαφ. Πρόκειται για τον Μωρίτα, τον Ιαπωνέζο διεθνή χαφ. Έχει 40 συμμετοχές και 6 γκολ με τους Μπλε Σαμουράι. Τελείωσε το συμβόλαιό του. Ήθελε να φύγει από την Sporting Λισαβόνας. Ανήκει στο μεγάλο μανατζερικό γραφείο, την Base. Base που μεταξύ άλλων έχει τον Γιώργο Βαγιανίδη. Η Base είχε τον Κάι Ρίνεν που ήρθε στην ΑΕΚ. Κάνει δουλειές με τον Ολυμπιακό, κάνει δουλειές με τον ΠΑΟ, κάνει δουλειές και με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πολύ καλή σχέση. Αυτό που έμαθα λοιπόν χθες είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση στον Μωρίτα, το Ιαπωνέζο. 8 και 6 παίζει. Ο Παναθηναϊκός που έχω πει, ας είναι καλά ο καλός μου φίλος και πληροφοριοδότης, ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά, ο Κοτσόλης στην αγορά για δύο χαφ. Δεν ψάχνει μόνο τον Γένσεν, τον αντιγένσεν, δηλαδή το οχτάρι του, το οχταροδεκάρι του, φτάνει και ψάχνει και οχταροεξάρι. Και επίσης τα νέα δεδομένα λένε ότι θα πάει δυνατά και για δεξί εξτρέμ, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα αποχαιρετήσει τον Μπελίστρη, παρότι θέλει να τον δει ο Νίστρου. Ας μείνουμε όμως στα χαφ και ας μείνουμε στο Μωρίτα. Αυτό που έμαθα χθες από απόλυτα αξιόπιστη πηγή ως προς το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Παναθηναϊκός στο Μωρίτα με τριπλάσιες σχεδόν αποδοχές από αυτές που είχε στη Sporting Λισαβόνας. Είναι ελεύθερος. Ο Μωρίτα που το Μάιο είχε γραφτεί για την Άστον Βίλα και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μωρίτα που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες έχει τρεις επίσημες προσφορές στα χέρια του από τη Λίντς, από τον Παναθηναϊκό και από μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ένας 30χρονος, 31 χρονών ενεργειακός χαφ, πολύ έμπειρος, ο Ιαπωνέζος, ο Μωρίτα. Αυτή η θέση, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεξάρτητη από την περίπτωση του Αντιγένσεν. Είπαμε χθες για τον Πελεγκρίνη, τον πρώην αρχηγό της Ρώμα. Το καλό για τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση Πελεγκρίνη είναι ο Μπαλντίνη. Ο Μπαλντίνη, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει τρεις θητείες, τρεις διαφορετικές θητείες στη Ρώμα. Ο ίδιος είναι Ρώμα, έχει τρομερή σχέση με τη Ρώμα. Στη δεύτερη θητεία του, τη διετία 2016-2018, δική του μεταγραφή ήταν ο Πελεγκρίνη από τη Σασουόλο, 10 εκατομμύρια τον είχε πληρώσει τότε. Ο Πελεγκρίνη που συμπλήρωσε 9 χρόνια στην Ρώμα, έγινε και αρχηγός της, τελείωσε το συμβόλαιό του. Η Ρώμα φαινόταν ότι θα έκλεινε το κεφάλι ο Πελεγκρίνη, αλλά αρχές του Ιούλη για τους δικούς τους λόγους επανήλθε και αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι ότι ο Μπαλντίνη, που είναι δικό του παιδί ο Πελεγκρίνη, το κακό είναι ότι η Ρώμα επανήλθε, το έκανε πρόταση με χαμηλότερες αποδοχές αλλά με περισσότερα μπόνους για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Έτσι. Δεν το είχε κάνει νωρίτερα. Ο Πελεγκρίνη που ποτέ, διεθνής και αυτός με την Εθνική Ιταλίας, ποτέ δεν έχει φύγει εκτός Ιταλίας. Τον θέλουν ειδικά στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Αλλά ο Μπαλντίνη μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και από ό,τι ξέρω η προσφορά του Παναθηναϊκού στον Πελεγκρίνη είναι 3 εκατομμύρια το ποσό για το net,
αφήστε τα μπόνους όσον αφορά τις ετήσιες αποδοχές. Του Πελεγκρίνη ήταν λίγο πολύ γνωστό, τα είπαμε και χθες. Το καινούριο που μου προέκυψε εμένα είναι του Μωρίτα, του παίχτη που έχει μείνει και αυτός ελεύθερος από την Sporting Λισαβόνας. Αντίθετα, επειδή άνθρωπος μίλησε με τον Γεωργιανό, μου διαφεύγει το όνομα της Sporting Λισαβόνας, τον διεθνή Γεωργιανό Χαφ, τον είχε πάρει 5 εκατομμύρια πέρυσι η Sporting, αλλά δεν πολύ έπαιξε στη Sporting, με τέτοιους Χαφ που έχει η Sporting, που έχει γραφτεί και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό και για άλλες 5-6 ομάδες. Σε Σβίλη είναι το τελειώνει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είναι στη Βραζιλία, κάνει διακοπές και σε ερώτηση που του έγινε δήλωσε άγνοια και για τα του Παναθηναϊκού και για τα του ΠΑΟΚ, αυτά που γράφονται ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Τον Κοτσορασβίλη, ναι Τζόρτζιο, τον Κοτσορασβίλη, αυτόν ευχαριστώ, ευχαριστώ τον που είχε αγοράσει πέρυσι Sporting από την Λεβάντε. Αυτόν λέω τον Κοτσορασβίλη. Ο Κοτσορασβίλη είναι στη Βραζιλία και κάνει τις διακοπές του. Ο ίδιος θέσης επικοινωνία που είχε με Ελλάδα είπε ότι δεν έχει ιδέα, δεν έχει ενημερωθεί για πρόταση ενδιαφέρον είτε του Παναθηναϊκού είτε του ΠΑΟΚ, όπως γράφανε στην Πορτογαλία. Ο Κώστας λέει καλημέρα Λεβέντη μας, που πάμε ξυπόλυτη στα αγκάθια. Μεταγραφές των 2-3 εκατομμυρίων είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μεταγραφές είναι αυτές που κοστολογούνται πάνω από 10-15 εκατομμύρια. Αυτά Κώστας Παναθηναϊκός. Καλά, οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κάνουν τέτοιες μεταγραφές. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο Αντίνο που μπορεί να φτάσει μέχρι και 14 εκατομμύρια, αν δεν πουληθεί, θα πρέπει να πληρώσει το ποσοστό μεταπόληση 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός στην Godoy Cruz, είναι για αυτά τα λεφτά? Είναι τρελή υπεραξία. Οι ελληνικές ομάδες το βλέπουμε με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Αφήστε τον ΠΑΟΚ που πέρυσι λόγω Μιστακίδη ο άλλος πήγε και έδωσε ληστεία και κανονική 11 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι, ο Νόος Σαβίδης. Λόγω και μετά δεν μπορούσε να δώσει 3-4 εκατομμύρια για να πάρει να αγοράσει σεντερφόρ. Και έπαιρνε είτε το Γερεμέγεφ είτε δανεικό το Γιακουμάκι. Που τα 5 εκατομμύρια της οποιών δεν μπορεί να της ρήτρας του δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Αλλά έδωσε 11 εκατομμύρια πέρυσι για τον, όταν πιεζόταν από το Μιστακίδη για τον Ζαφίρι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι πλέον οι τρεις του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ κάνουν μεταγραφές 4, 5, 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή οι τελευταίες μεταγραφές και των τριών αυτών ομάδων είναι σε αυτά τα λεφτά. Για μένα δείγμα ότι ανεβαίνει και το επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να δίνουν 10 και 15 εκατομμύρια. Κώστα μου, αυτά δεν. Ο Παναθηναϊκός έδωσε για τον Γιάγκουσιτς 5,2. Έδωσε για το Καμαρά 4-4,5 εκατομμύρια τώρα, τον Ετιέν Καμαρά. Η ΑΕΚ πήρε το Βάργα με 4,5. Έδωσε για τον Καρίνερ και τον Ζουβγκόφ 4 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός για τον Σμαϊλόβιτς 5 εκατομμύρια. Για τον Ρόκα 5 εκατομμύρια. Ναι, για τον Στάνιτς θα φτάσει στα 8-9, όπως έφτασε και ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Αυτή είναι όμως η εξαίρεση. Αλλά ακόμα και αυτή η εξαίρεση δείχνει, γιατί στο παρελθόν γιατί δεν γινόντουσαν τέτοιες αγορές, πόσο έχει ανεβεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Καλημέρα Ευάγγελε, άλλοι κάνουν μεταγραφές από την τσέπη τους και άλλοι κάνουν ξέπλυμα. Πάλι η Ακάρα θα το σηκώσει την καλημέρα μου. Εννοείς για τον Ολυμπιακό? Θα διαφωνήσω φίλε μου. Γιατί είναι ξέπλυμα? Επειδή έχει γκρουπ. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, επειδή προφανώς δεν σας διαφεύγει, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα γκρουπ των ομάδων, έτσι. Κοιτάξτε στο Κατάρ τι γίνεται με τους Καταριανούς, έτσι, που έχουν ιδιοκτήτες 2, 3, 4 ομάδες και γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει βγει σε κακό στον Ολυμπιακό που ο Μαρινάκης έχει και την Νότιχαμ και έρχονται παίχτες που διαφορετικά δεν θα ερχόντουσαν μέσω Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Γιατί το λες αυτό? Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι καλός παίχτης, ο Κάρμο δεν είναι καλός παίχτης? Δεν το καταλαβαίνω φίλε μου. Δεν το ξέρω το Μάγκα Στέφανε. Δεν το ξέρω. Ρώτησε όμως χθες, γιατί υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Ένας απλά καλός παίκτης. Δεν πήγε καλά, ιδιαίτερα καλά πέρυσι στην Sporting, αλλά δεν μου λέει κάτι κι αυτό.

Η Sporting που έχει τρεις αριστερούς μπακ, τον Πεχταρά, τον Ουρουγουάνο, τον Μάξι Αραούχο με χρηματιστηριακή αξία 35 εκατομμύρια, τον 31χρονών Πορτογάλο Νόνο Σάντος με χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμύρια, και ο τρίτος στην ιεραρχία της είναι ο Ρικάρντο Μάγκας με χρηματιστηριακή αξία 2 εκατομμύρια. Ο Ρικάρντο Μάγκας, ο Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σπαρτάκ Μόσχας πέρυσι, είπα λάθος, 2 εκατομμύρια με 320.000. Δηλαδή η Γκυμαράες τον είχε πουλήσει στη Σπαρτάκ Μόσχας 2 εκατομμύρια. Η Γκυμαράες του Καρντόσο, είχε δίκιο φίλος, το Σεπτέμβριο του 2024 δεν κατάφερε να σταθεί στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ήταν συμπαίκτης και του Λιβάη Γκαρσία ο Μάγκα. Και έτσι το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Αύγουστο, με 320 χιλιάρικα, δύο τον αγόρασε και μέσα ένα χρόνο τον έδωσε με, χάνοντας 1,7 εκατομμύρια ευρώ η Σπαρτάκ Μόσχας. Επέστρεψε στην Sporting, σαν συμπληρωματικός επέστρεψε στη Sporting. Έτσι, ο Μάγκας. Τι τίτλους θα βάζει, Μάγκας στο Βοτανικό.

Πέρυσι είχε 15 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 assist στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. 15 συμμετοχές, αλλά οι περισσότερες ως αλλαγή. Έπαιξε 87 λεπτά, 2 συμμετοχές στο Champions League. Έτσι. Αυτά για τον. Είχε 22 συμμετοχές. Ήταν ο δευτεροτρίτος αριστερός μπακ. Αραούχο έπαιζε, παιδιά, στην Sport Lisbon. Για μένα, έτσι όπως βλέπω, δεν το ξέρω το παίκτη, έτσι όπως βλέπω τα στατιστικά του, σε πρώτη φάση έρχεται για συμπληρωματικός του Κυριακόπουλου. Αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Έχει την προδιαγραφή που θέλει ο Νίστρουμ. Να ξέρετε ότι ο Νίστρουμ θέλει ψηλούς αμυντικούς και τα μπακ του θέλει να είναι ψηλά. 1,80, 1,79 είναι ο Μάγκας. Καλό αυτό. Γιατί τέτοιους θέλει. Θέλει να ψηλώσει την ομάδα.

Πάντως, φίλε μου, Γιάννη, πρέπει να μου είχε στείλει. Δεν υπάρχει μανατζερική διαπλοκή με Ζώτα Σίλβα και Νέλσον Ολιβέιρα και του Μάγκα. Αντιθέτως, ο Μάγκα είναι στο ίδιο γραφείο πορτογαλικό των αδερφών Καρβάλιο με τον Ντιόγκο Νασιμέντο, που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός, πολύ διαφημισμένος, τελικά κατέληξε να πάει και αυτός ιδανικό στη Ριο Άβε, που σκεπάει και άλλη μια περσινή μεταγραφή, αυτός από το Γενάρη, ο Μάγκα, ο Βραζιλιάνος.

Ο Κρίστιανσεν είναι από πλευράς potential, από πλευράς level, είναι δύο πάνω από το Μάγκας, ο υγιής Κρίστιανσεν. Και αν ερχόταν, πιστεύω ότι εφόσον ήταν υγιής και έπαιρνε παιχνίδια, θα γινόταν βασικός ο Κρίστιανσεν. Ο Μάγκας, έτσι όπως το βλέπω, έρχεται περισσότερο για να είναι μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον Κυριακόπουλο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Γιώβιτς θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Για τον απλούστατο λόγο, όπως λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα μέσα στους 2-3 πιο ακριβοπληρωμένος. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με το χαφ που θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα φέρει ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν για παράδειγμα δίνει 3 εκατομμύρια net σε Γένσεν και περισσότερα σε Πελεγκρίνη, εντάξει, εκεί είναι και ο Γιώβιτς.

Το καινούριο που μπαίνει στην υπόθεση της ανανέωσης που είναι τελειωμένη του Γιώβιτς στην ΑΕΚ είναι ότι υπάρχει buyout ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό κι αν είναι από τα πιο ψηλά buyout που έχουν μπει από ελληνικές ομάδες σε συμβόλαιο ποδοσφαιριστή τους.

Τώρα ποιος είναι πιο ακριβοπληρωμένος, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν, γιατί έχει μπει πολύ ψηλά ο πήχης και από την ΑΕΚ με την ανανέωση αυτή του Γιώβιτς όσον αφορά τα συμβόλαια και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όντως της ΑΕΚ ότι καταφέρνει και επίθει τον Γιώβιτς, όχι ότι δεν το ήθελε και οικογενειακά το ήθελε, αλλά το κάνει, το ήθελε, είχε για ακόμα ένα χρόνο και το κάνει τριετές μέχρι το 2029. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας και Σταύρο Γεωργακόπουλο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Ο 23χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Το μεσημέρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιόβιτς μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Sporting Ricardo Mangas, όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του τριφυλλιού εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου με την Grand Spurs. Απορρίφθηκε από τον Palmer Brown πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση, εξ ομινίσκου υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφίου πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Νιώθω υπέροχο που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμπ με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον coach Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτο. Μια ανάσα από την Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο 31χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάνσα Οτέα. Η Real Madrid βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Ορελιέν Τσουαμενί μέχρι το 2031. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Προβεντέλ από την Ελάτσιο. Ο 32χρονος Ιταλός στρατοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νεραντζούρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικές μοιχείες, Πέμπτης, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, κλασικά μπροστά από τα μικρόφωνα, σε 9 ώρα και σε μεγαλύτερη διάρκεια, 11-2 αντί για το 10-12, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή τουλάχιστον. Και Θεού και θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος αυτό για όλο τον Ιούλιο εκτός απρόπτου. Λοιπόν, πάμε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Απλά να πω ότι όπως και με τον Κάρμο, έτσι και με τον Ζώτα Σίλβα και οι δύο δανεικοί από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, υπάρχει οψιόν αγοράς από πλευράς Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό είναι διαδικαστικό, αλλά σημαντικό κιόλας γιατί είναι διαφορετικά μαγαζιά. Μπορεί να έχουν την κοινή ιδιοκτησία, αλλά διαφορετικά μαγαζιά, ισολογισμούς, φορείες, το ένα το άλλο. Απλά η διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι στο μεν Κάρμο είναι σχεδόν υποχρεωτική η οψιόν αγοράς, είναι δεδομένη. Στο δε Ζώτα Σίλβα, όχι. Λοιπόν, Σταύρος Γεωργακόπουλος, έλα γόρι μου. Πώς τα βλέπεις που διαψεύστηκες και στο θέμα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στο θέμα του Παναθηναϊκού με τις μεταγραφάρες του Κοτσόλη, που με λίγες ημέρες καθυστέρησε τις εμφάνισε. Για το Στάνιτς, πώς τα βλέπεις που τα σκάει ο Ολυμπιακός?
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε. Πού διαψεύστηκα?
0: Έλα ρε Σταύρο. Έλεγες μία μεταγραφή θα κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι να ξεκινήσει να πάει στην προετοιμασία.
1: Μέχρι την ημέρα που άρχισε την προετοιμασία δεν είχε κάνει.
0: Τώρα μεταξύ παίζουμε με τις λέξεις, με τις μέρες. Πόσες έκανες μετά δηλαδή δεν πήγανε κατευθείαν πάνω στην προετοιμασία. Τις είχε κλεισμένες οι μεταγραφές. Απλά δεν τις είχε ανακοινώσει. Από πριν τις είχε κλεισμένες. Σε αυτό ο Κοτσόλης πρέπει να του βγάζουμε το καπέλο. Ένα. Δεύτερον, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει γιατί το έκανα αυτό με τον Μιχαηλίδη. Φίλε μου καλέ, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ. Αποκάλυψα το φλερτ του Παναθηναϊκού ήδη από τώρα. Παιδιά, είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο, για να κάνουμε ρεπορτάζ, να λέμε αυτά που μαθαίνουμε αφού τα έχουμε τσεκάρει και όχι για να προστατεύουμε κάποιες ομάδες. Δεν είμαστε ρεπόρτερ των ομάδων που το κάνουν στο μεγαλύτερο βαθμό. Πάμε παρακάτω. Να απαντήσω στο φίλο μου. Λοιπόν,
1: πες μου πού διαψεύστηκα. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος και έλεγα ότι στην έναρξη της προετοιμασίας δεν θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Στην έναρξη της προετοιμασίας.
0: Καλά, πάμε παρακάτω. Για Στάνιτς. Πίστευες ότι. Καταρχήν, πίστευες τα λεφτά που ακουγόντουσαν από τη Βουλγαρία.
1: Λοιπόν,
0: ή τα πιστεύεις?
1: Για το Στάνιτς, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Του επεσήμανα.
0: Ναι.
1: Δύο φορές.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει πολύ μπάλα στα Βαλκάνια φέτος. Που δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ο Κοβάθεβιτς. Και τότε μου είπες εσύ, ναι, είναι ο Πόποβιτς, είναι ο Στάνιτς.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν διαψεύομαι κάπου.
0: Πίστευες.
1: Να απαντήσω το θέμα του Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω γράψει εδώ και 20 μέρες.
0: Α, για παιδί, δεν το έχω. Στη Sport Day, έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι πλέον δυστυχώς.
1: Δεν έχει σημασία που το έχω γράψει.
0: Συγγνώμη. Οκ. Okay.
1: Αριστερό στόπερο ο Μιχαηλίδης. Δεν μου απέχει δεξιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος. Δεν μπορεί να πει δεξιά.
0: Όχι, ο Χατζηδιάκος δεν είναι αριστερό στόπερ.
1: Αριστερό στόπερ είναι, αδερφέ.
0: Δεξί στόπερ είναι και τον βάζουν και παίζει αριστερό στόπερ και δεν τα καταφέρνει αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος. Δεξιοπόδαρος είναι.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό πόδαρος. Ναι. Αριστερό στόπερ.
0: Ναι, στην Κοπεχάγη τι έπαιζε.
1: Αριστερό στόπερ.
0: Okay.
1: Και μάλιστα τότε είχα γράψει δύο σκέλη. Το ένα, πώς γίνεται να θέλει δύο συντερμπάκονισνουμ. Δύο. Και να μην κάνει παραμικρή νήξη για τον Χατζηδιάκο, παρότι είχαν πει την ειδική του μεταγραφή στην Κοπεχάγη.
0: Καλά, πήγαινε στον πάγκο μετά, τον έβαλε, τον πήγε στον πάγκο.
1: Ναι, και το άλλο που είχα πει είναι ότι θα πέσει πάνω στο Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει λήξει συμβολέο σε ένα χρόνο, και από τη στιγμή που δεν έχει γίνει παραμικρή νήξη μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: είναι σαν τον φρενάρουν. Για μένα αυτή ήταν η εξήγηση που έδινε όταν προέκυψε από την αρχή το θέμα του Χατζηδιάκου αυτό το καλοκαίρι. Γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι τον.
0: Πάντως δεξιοπόδαρος είναι ο Χατζηδιάκος, έτσι και τώρα το τσέκα.
1: Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό. Είπα ότι είναι αριστερό στον περίφημο.
0: Κάτσε τώρα γιατί. Στην εθνική τον βλέπω να παίζει αριστερά συνήθως όταν δεν παίζει ο Κουλιεράκης, όταν δεν έπαιζε ο Κουλιεράκης.
1: Και πριν εμφανιστεί ο Κουλιεράκης στην εθνική, ο Χατζηδιάκος έπαιζε αριστερό στόπερ με δεξιό.
0: Ναι, στην εθνική έπαιζε αριστερό στόπερ, δεν είπα όχι.
1: Και στην Κοπεχάγη για αριστερό στόπερ έπαιζε.
0: Ναι, οκ, για πες.
1: Και στον ΠΑΟΚ για αριστερό στόπερ τον
0: Ψωνίζουν από σβέρκο. Δηλαδή θα συγκρίνω, γιατί και οι δύο είναι soft stopper, και ο Χατζηδιάκος και ο Μιχαηλίδης. Δεν είναι το δυνατό του στοιχείο.
1: Εγώ όμως δίνω πόντους στο Μιχαηλίδη, γιατί έχει, είναι ο μόνος στόπερ αριστεροπόδαρος μαζί με τον Ρέλβαρ.
0: Που ξέρουν μπάλα, που κάνουν παιχνίδι από πίσω, που έχουν τις μακρινές και διαγώνιες. Έχουν τον γκολ. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ένα χρόνο πριν, γιατί ο Μιχαηλίδης έκανε τρομερή χρονιά, έτσι. Ένα χρόνο πριν, θα συμφωνούσα και εγώ, παίρνει τον Χατζηδιάκο και αφήνει τον Μιχαηλίδη στον πάγκο. Αλλά είδαμε έναν άλλο Μιχαηλίδη τον τελευταίο χρόνο. Ήταν τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ, ξεζουμισμένο και αυτό, όπω και ο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό για τον Μιχαηλίδη.
0: Γαλλία Μαρόκο, τι βλέπει απόψε.
1: Για μένα ο Μιχαηλίδη, ναι, θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο σε όλη την Big Four.
0: Μα τον καλοβλέπει όλη η Big Four. Γιατί μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπορεί να αποχωρήσει ο Πύρολα. Έχει δύο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτος με Κάρμο και Πύρολα. Του χρόνου όμως μπορεί να πουληθεί ο Πύρολα στον Ολυμπιακό. Επίσης μπορεί να πουληθεί ο Ρέλβας. Και είναι και Έλληνας ο Μιχαηλίδης. Πολύ σωστά
1: και
0: το λες.
1: Και θα φύγει ο Βίντα.
0: Καλά, ο Βίντα, ρε φίλε. Okay. Λοιπόν.
1: Όχι, ο Βίντα, okay. Γιατί μπορεί λίγο το Βίντα να το βλέπουμε τελείω. Αλλά αυτά που έχει κάνει και στο μάτι με την Κραϊόβα.
0: Εντάξει, έχουν περάσει, περνάει ένας χρόνος, ένα άλλο το επίπεδο κτλ. Δεν αντιλέγω, αλλά να πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Και αυτό λέω, σε ένα χρόνο φεύγει το Βίντα λοιπόν οριστικά.
0: Ναι.
1: Αδειάζει σίγουρα μια θέση και αν πουληθεί και ο Ρέλβας. Που στην περίπτωση που η ΑΕΚ πάει στο League Face, στο Champions League και κάνει ο Ρέλβας τα περσινά μάτ που δεν πρόκειται να μείνει, θα πάρει υπεραξία. Και τότε είναι που θα δικαιωθεί ο Ριμπάλτα, γιατί μέχρι τώρα, καλός ο Ρέλβας, αλλά στα λεφτά που τον πήρε για μένα ήταν, είναι πολλά και παραμένουν πολλά.
0: Έτσι μπορείς να πάρεις όμως έναν παίχτη που ήταν μέσα σε 6 μήνες, κατάφερε, είναι Πορτογάλος, έχει από πίσω ατζέντιδες, Πορτογάλους, τα κανάλια. Σε 6 μήνες κατάφερε ήδη να φτιάξει το όνομά του στην Κιμαράες. Είχαν βρεθεί 5-6 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός. Ήθελες να τον κλείσεις γρήγορα, να τον κλείσεις νωρίς, πληρώνεις. Πληρώνεις, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν.
1: Τι άλλο διαψεύστηκα.
0: Μαρόκο, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπεις σήμερα.
1: Τι θέλω είναι πρώτη σου.
0: Καλά, εσύ Μαρόκο θα πεις.
1: Μαρόκο θα πω. Μαρόκο θα πω. Η Μαρακινή έχουν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση και με την Παραγουάη και γενικώς με τις ομάδες που αντιμετώπισαν οι Γάλλοι, οι οποίοι Γάλλοι είναι η λιγότερο ταλαιπωρημένη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Έχει κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα από γήπεδο σε γήπεδο. Δεν ξέρω πώς τους έχει προκύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν λιγότερη, είναι λιγότερο φορτωμένοι με κούραση σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.
0: Mm.
1: Το Μαρόκο λοιπόν είναι διαφορά πια είναι ότι μπορεί να κρατάει μπάλα.
0: Ναι.
1: Παραγουάη δεν μπορούσε να κρατήσει. Αν κρατούσε λίγο παραπάνω μπάλα, μπορεί να μην φτάναμε ότι το πέναντι το οποίο έχει σύντομα. Ο Μαρόκο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει παίχτε να κοντρολάρει. Έχει παίχτε που ξέρουν το γαλλικό πλάσμα, το λένε του Χακίμ. Και καλό θα είναι να δούμε και τι θα γίνει στη Γαλλία, γιατί τα μέτρα που έχουν πάρει οι γαλλικέ αρχέ είναι τρομερά έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουν χωρίσει τις γαλλικές πόλεις στα δύο για να μην συναντηθούν οι μέρες με τους Βελγίους. Η κοινότητα του Μαρόκου είναι τεράστια.
0: Νομίζω ότι το 1,67 που βλέπω κατά μέσο όρο στις στοιχηματικές που δίνουν οι μπούκιδες είναι πολύ χαμηλό.
1: Πολύ χαμηλό, συμφωνώ.
0: Εντάξει, η μπλε μπορεί να είναι το κορυφαίο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, αλλά και το Μαρόκο έχει επιβεβαιώσει
1: πρόσεξε,
0: την ποιότητα που διαθέτει. Έτσι.
1: Μου μοιάζει λίγο να πηγαίνει η ιστορία ανάποδα. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κυπέλλο το Μαρόκο απέκλεισε την Ισπανία
0: και αποκλείστηκε από τη Γαλλία.
1: Όχι, απέκλεισε την Πορτογαλία το δεύτερο νοκάουτμα.
0: Ναι.
1: Και αποκλείστηκε στο δεύτερο από τη Γαλλία. Τώρα έτσι όπως θα έχει φέρει το πρόγραμμα, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Πορτογάλους. Το Μαρόκο παίζει πρώτα με τους Γάλλους και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα παίξουν τους Ισπανούς. Τον ημιτελικό, αν πέρασει. Άρα μπορεί η ιστορία δηλαδή να γραφτεί ανάποδα, να περάσει στο Μαρόκο και όχι η Γαλλία σε σύγκριση με το 22 και μετά να περάσουν οι Ισπανοί και όχι στο Μαρόκο ξεσύγει πάντα με το ίδιο.
0: Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα που βλέπω τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ένα. Δεύτερον, έξι φορές έχουν συναντηθεί στην ιστορία τους. Οι Μαροκάνοι δεν έχουν κερδίσει ποτέ τους Γάλλους. Τέσσερις νίκες οι Γάλλοι, δύο ισοπαλίες. Η πιο πρόσφατη και το μοναδικό επίσημο, γιατί άλλα όλα ήταν φιλικά τα πέντε, ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στο ημιτελικό του Κατάρ, του Μουντιάλ του Κατάρ. 2-0 είχαν κερδίσει οι Γάλλοι. Να ξέρετε κάτι, ότι οι μισές ήττες της Γαλλίας σε Μουντιάλ, χωρίς όμως τη διαδικασία των πέναλτι, οι μισές ήττες, τον 21ο αιώνα μιλάω, για τον 21ο αιώνα, οι μισές ήττες της Ιταλίας είναι από αφρικάνικες ομάδες.
1: Της Γαλλίας.
0: Της Γαλλίας, οι μισές ήττες στον 21ο αιώνα σε αγώνες Μουντιάλ, βγάζω έξω τη διαδικασία των πέναλτι, είναι...

Ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που βάζει 4 γκολ σε μεγάλη ομάδα στον Παναθηναϊκό είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού να ρίξει ένα τρίπαλο πάνω από Μενίδη ΑΕΚΤΖΙΣ. Οκ, φίλε μου. Μην παίρνεις μικρόφωνο, άσε μας να απολαύσουμε τη μουσική, λέει ο Δημήτρης. Γι' αυτό σας έχω αφήσει, ρε παιδιά. Ο Αναστάσης λέει για το που επιμένει για MVP το Γιώβιτς, εννοώ το εκτόπισμα που έχει όνομα ο Γιώβιτς και τη χάρη όπως απέδειξε φέτος που βρήκε μέρος του ποιοτικού, του παλιού ποιοτικού εαυτού του. Δεν έχουν κάνει την ίδια καριέρα για να θέλει όσα ο Σέρβος, πρέπει όμως να του γίνει γενναία αύξηση από Μάριο ανεαμφισβήτητα του Πινέδα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καημό το έχω στον Ολυμπιακό να δω έναν φορ γρήγορο τύπου Μπακαμπού, όχι άλλο για κουμάκι. Αποστόλης Μουρνιακός. Φίλες, έσωσε ο Βλάντα Νίβιτς, ο Μπέρνι στην Αλάιν, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Ο Γιώβιτς της Ρεάλ είναι, της Φραγκφούρτης δεν είναι, λέει ο Μάικλ. Το καλύτερο αριστερό στόπερ για μένα είναι ο Κάρμο. Ο Κάρμο που είχαμε δει το πρώτο εξάμηνο στον Ολυμπιακό. Ο Σπύρος, έλα Βαγγέλη καλημέρα, αυτόν... πώς εκφράζεις έτσι για τον πράκτορα, έλα ρε Σπύρο. Χαιρέτησε, όσο ήταν ο πράκτορας, χαιρέτησε ο Σπύρος, ένα ημίχρονο πήρε. Καλησπέρα Ευάγγελε, πολύ σαν ο παίχτης ο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έσκασε, λένε, υψηλή πρόταση για Πάλμερ ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ και τα ξεφτέρια μας τη βρήκαν ικανοποιητική, που με 1 εκατομμύριο μόνο στραγάλια αγοράζει αυτήν την εποχή. Προσωπικά το θεωρώ στο καλύτερο αμυντικό από την περσινή ομάδα. Επίσης δεν είδα κάποια ερώτηση στον Κοτσόλη για τους κομμένους που δεν πήγαν Ολλανδία. Τι σχέδιο υπάρχει για αυτούς? Και είναι σημαντική οι κομμένοι που δεν πήγαν Ολλανδία. Και όχι μόνο γιατί ήταν βασική την περασμένη σεζόν, αλλά και για τα υψηλά συμβόλαιά τους, παραδείγματος χάρη. Σωστό αυτό που λες. Και για μένα ο Πάλμερ Μπράουν από όλους είναι ο καλύτερος αμυντικός από αυτούς που είχε Παναθηναϊκός. Αλλά έχει ένα μεγάλο μείον, ρε φίλε. Είναι ευάλωτος. Είναι γυάλινος. Τραυματίζεται πολύ εύκολα. Με αυτή την έννοια το λέω. Γεια σου ρε γίγαντα Βαγγέλη. Παλαιόγαβρε και νυν όλα τα παραλυπόμενα. Για πες εσύ. Παλαιόγαυρος. Νεόγαυρος ήμουνα. Παλαιοαϊκτζής, νεόγαυρος φιλολουτσεστικός. Αυτό ήταν το αφήγημά μου στο Sport 24 Radio. Βεβαίως από τότε έχουν περάσει χρόνια και έχουμε καινούργια αφηγήματα τώρα, φίλε Ιωάννη Γιώργο. Για πες εσύ και μια γνώμη για το χθεσινό παλτό που είδαμε, το δεξί μπακ που ήθελε ο βασικός με τα επιτάσεις και δεν πέρασε τη σέντρα και με μπαλίτσα μονίμως. Και το παιδάκι των 17 ετών όργωσε από δεξιά ο Σιόζος. Λες για το Μαφέο και το Σιόζο. Να κρίνουμε από το πρώτο μάτς. Είναι σωστό, είναι δικαίο? Ποιος είπε, του είπε ότι ο πρέπει να διαλέγει τον Μεντιλίδα, αυτός Γκαρσίες και λοιπά, ισπανικά παλτά. Οι Μάγκετς, οι Μανατζαρέοι κουβαλάνε στην Ελλάδα σαβούρα για γέλια. Άκου Μάγκας, λέει ο Ιαν. Λες για τον Πορτογάλο, τον μάγκα της Λισαβούνας, που θα γίνει ο μάγκας, μπορεί να γίνει ο μάγκας του Βοτανικού. Μαγγέλη καλημέρα, μήπως γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα Μπαντιό και Μπογκά? Ο Μπαντιό ανακοινώθηκε, παιδιά, τι ώρα το έχει στείλει το μήνυμα? Το έχει στείλει νωρίς. Ο Θάνος, τι ώρα το έχει στείλει? Ανακοινωθήκε και ο Μπογκά, μην ασχολείστε με αυτά, παιδιά. Γεια σου Ευάγγελε, πες στο Σταύρο να μας πει καμιά ιστορία από την εποχή των Κοσκοτάδων. Είναι σαν μαύρη τρύπα στην ιστορία. Όσοι δεν τα ζήσαμε δεν ξέρουμε τίποτα. Αύριο ή μεθαύριο ή τη Δευτέρα θα τα πούμε. Ο Νίκος λέει, πλέον έχεις γίνει νέο ΑΕΚΤΖΙΣ. Από παλαιό ΑΕΚΤΖΙΣ έχει γίνει νέο ΑΕΚΤΖΙΣ. Και από νεόγαυρος έχει γίνει παλαιόγαυρος. Ζεις δεύτερη νιώτη. Ωραίο, μ' άρεσε Νίκο.

0: Τώρα ρε φίλε, μπορεί να σε λένε μάγκα και να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Πες μου ρε πουρνάρα, μάγκας. Ε, αυτό λέω κι εγώ. Μάγκας. Ποιος? Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κλαρινίστας. Τρομερός. Λοιπόν, σύμφωνα με τα γαλάκια, το τέρας, ο Γιαμπουσέλε, απέρριψε πρόταση των Μινεζότα Τίμπερχουλφς για να συνεχίσει στο NBA, έτσι ώστε να έρθει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το Μπέ Μπάσκετ. Γιατί γελάζε, Κάτι θυμήθηκες, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό. Συγγνώμη, στους Τίμπεργουλφς δεν πήγε ο Τρέι Λάιλς, αν κάνω λάθος. Ναι. Πού ήθελε ο Παναθηναϊκός? 3 εκατομμύρια δίνει για τον Μάγκας στην Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την Record. Λεφτά έχουν στο Παναθηναϊκό και τα σκορπάνε απλόχερα. Τι θέλετε να πω τώρα? 320 τον πήρε πέρυσι από την...
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Goal!
12: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Έλεγα πριν μας κόψει τον αέρα ο Πουρναράς για να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι αν ισχύει αυτά που γράφει η Redco για 3 εκατομμύρια εντάξει, του έχουν πιάσει τον ποπό. Ρε παιδιά, συγγνώμη, παίκτης 28 χρονών, ο Μάγκας. Έτσι. Εγώ είχα ξεσκίσει τον, πέρυσι τον Ριμπάλτα για τα 2,3 που έδωσε για τον Πεν Ράις στην Χάρτς, έτσι. Παίκτης τώρα, 28 χρονών, ο οποίος είχε πουληθεί το καλοκαίρι του 24 στους Ρώσους, που αγοράζουν ακριβά γιατί δεν πηγαίνουν πολύ εκεί πάνω. 2 εκατομμύρια είχαν δώσει. Και το στείλανε πίσω, άρον-άρον μετά από ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο κάθισε και το στείλανε πίσω για 300 χιλιάρικα, 320 χιλιάρικα. Δεύτερο στην Sporting, επειδή είχε τραυματιστεί ο Νούνο Σάντος το μεγαλύτερο μέρος σεζόν και ήταν ο αναπληρωματικός πίσω από τον Ραούχο, οκ. Okay, και θα πάει να δώσει 3 εκατομμύρια για την αγορά του ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι υπερβολικό και είναι λάθος ή ψέμα. Τι να σας πω. Ο Γιάννης λέει και πού να τον δείτε από κοντά τον Πορτογάλο Μάγκας. Μουστάκι Mercury και μαλίλα σποτήρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα Σταύρε, επικοινωνιολόγιο και μαραθωνοδρόμε. Δύο σχόλια. Ο Κλέιτον στη φυσική κατάσταση που εμφανίστηκε ούτε για μούτσος. Τι γκολ έχασε κιόλας. Φίλε, λογικό δεν είναι. Αν ισχύουν είτε τα 8 είτε τα 6 κιλά που γύρισε από τις διακοπές, είναι για να τον διώγνεις κατευθείαν λόγω αυτής της αντιεπαγγελματικής νοοτροπίας του. Ο Σταύρος συνεχίζει, λέει: η ΑΕΚ δεν έχει διαβάσει καλά την περσινή σεζόν. Έχω την αίσθηση. Η περσινή ομάδα έκανε υπέρβαση. Ήταν σοβαρή, αλλά σε σοβαρό επίπεδο, με σοβαρές εντάσεις, αυτό το ρόστερ δεν στέκεται. Αν δεν ισχυθεί άμεσα με 2-3 ταχυδυναμικούς, δεν βγάζει ούτε όμιλο, ούτε League Phase Europa, πόσο μάλλον League Phase Champions League. Εγώ τα λέω, Σταύρο μου, στους φίλους ΑΕΚτζίδες, ότι η ΑΕΚ πέρυσι έκανε μια υπερβατική σεζόν, ένα υπερβατικό αλλά 110% δίκαιο άξιο πρωτάθλημα, ακριβώς λόγω της σοβαρότητας, λόγω της αξιοπιστίας, λόγω του ότι στα τέλος κλάταραν οι δύο βασικοί ανταγωνιστές, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, παίξανε πάρα πολύ, πάρα πολλά ρόλο. Το θέμα ήταν να χτίσει πάνω σε αυτό που είχε και να βάλει upgrade, ποιοτικό upgrade στην ομάδα της. Δηλαδή θα πρέπει, κι ας έχεις πίλιο και πενράεις, πρέπει να φέρεις έναν ποιοτικό βασικό αριστερό back. Θα πρέπει να φέρεις έναν εισάξιο του Ρώτα να είναι δύο βασικοί σε κάθε θέση για τη θέση του δεξίου back. Σου έφυγαν Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Θα πρέπει να φέρεις και για τους δύο έναν που να είναι καλύτερος και από τους δύο και θα είναι εν δυνάμει βασικός, αν όχι βασικός, για να παίζει αριστερά είτε δεκάρι. Να απαντήσω και στον φίλο που μου λέει: είσαι ο μοναδικός, Βαγγέλη, που λέει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για δεκάρι. Δεν είπα για δεκάρι, είπα για μέσο επιθετικό που μπορεί να παίζει και αριστερά, έξω αριστερά και μέσα αριστερά και πίσω από το σεντερφόρ και δεκάρι στις θέσεις που καλύπταν ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα. Αυτό εννοούσα, φίλε. Λοιπόν, να φέρει ένα τέτοιο παίχτη. Αυτά για την ΑΕΚ. Έχει δουλειά. Το Δουβίκα υπό προποθέσεις θα μπορούσε να το δει στον Ολυμπιακό. Έλληνας φορ και γρήγορος, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Μα δεν έρχεται ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας που ήταν πρώτος σκόρερ της Κόμο Champions League θα έρθει στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα. Όχι, Αποστόλη μου.

Λοιπόν, επιβεβαιώνουν αυτό που διέρευσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες για συμφωνία, σχεδόν συμφωνία Ολυμπιακού και Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, τον Πέτερ Στάνιτς. Λοιπόν, επικαλούμενες πηγές όχι από την Ελλάδα τα δημοσιεύματα, αλλά πηγές από τη Λουντογκόρετς μιλάνε για προχωρημένες σε βαθμό στο να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κλαμπ για deal done που θα φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε τελικές προχωρημένες συζητήσεις με τον Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου Διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν το φερόμενο ποσό μεταγραφής 9 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ποστάρισμα του Μετόντι Σουμάνοφ. Ο Μετόντι Σουμάνοφ είναι ο κατσάτσος της Βουλγαρίας. Το ενδιαφέρον όμως εδώ που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο ανταγωνισμό από την εφόφώτιστη στην Premier League Coventry του Λάμπαρτ, του coach Λάμπαρτ. Θυμίζω ότι η Coventry είναι αυτή που έχει κάνει την καλύτερη προσφορά στην Augsburg για το Γιαννούλη. 5,2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4,750 για το Γιαννούλη, 5,2 η Coventry. Με εκτός από το Γιαννούλη λοιπόν έχουν πέσει και στον ίδιο παίχτη το Στάνιτς η Coventry με τον Ολυμπιακό.

Θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια, για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ που θα κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή για το βράδυ της Παρασκευής. Είναι αυτό το τραπεζάκι. Τερτύπια στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, με την εκπληκτική αυλή τους, με λεύκες, δροσιά, καλό φαγητό, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, παρεΐστικη. Θα περάσετε καλά, θα διασκεδάσετε, θα χαλαρώσετε. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, όπως αύριο κληρώνει και το μεγάλο, το σπουδαίο δώρο, το ταξίδι στην αμοργό του σταθμού. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Να σου κάνουν αέρα μόνο δεν έχει. Μπορείς όμως και αυτό να το παραγγείλεις. Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να το διεκδικήσετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην πρωινή εκπομπή των Γιώργου Γεωργιάδη Πάνω Πουρναρά, 9 με 11, η Ελλάδα σήμερα. Καλό στο Jasper. Μπαίνει μέσα και ο Jasper. Λοιπόν, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, αντί για τη λέξη όμως Αμοργός, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε, φίλε Δημήτρη, να μάθουμε ποιος είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Προχωρημένο, οπότε λέει το ρεπορτάζ, προχωρημένη δουλειά, υπόθεση, έχει γίνει πρόταση, το ενδιαφέρον, να δούμε ποιος θα είναι. Αν θα προλάβει το Χατζηδιάκο ή ο Χατζηδιάκος προλάβει τον αριστερό εξτρέμ. Τώρα, Γιακουμάκης, ακόμα και αν δεν πήγαινε στην Αλαΐν, δεν έπαιζε για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αυτά που ξέρετε εσείς εκεί πάνω. Γιακουμάκης πήγε στην Αλαΐν, τον πήρε ο Βλάντα Νίλιτς. Okay. Λοιπόν, όπως και με τον Γιαννούλη, έτσι και με τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ με τις συνθήκες που ήθελε, με τις προϋποθέσεις που έβαζε, ήταν βέβαιο πως θα τον χάσει το Γιακουμάκη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και με τον Γιαννούλη και το Γιακουμάκη, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Augsburg και της Κρούζα Ζούλα αντίστοιχα, παρότι οι παίχτες θέλανε και οι δύο, αποφάσισε να πάει σε μια πολιτική να το αφήσουν να πάει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να τραβήξει, και τότε μπαίνουμε. Θα έχουμε κάνει και κάποιες πωλήσεις, θα τσοντάρουμε για παραπάνω χρήματα. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ο άλλος πάει Sky 4 εκατομμύρια, παίρνει τον Καρίνεν. Έχει καθυστερήσει, έχει κομπλάρει, έχει αργήσει. Τσακ, δίνει τα λεφτά, τον παίρνει τον Καρίνεν. Πάει ο Νίκολιτς με τον αμυντικό χαφ που ήθελε. Ο Ολυμπιακός καθυστέρησε, έκανε, το πάλεψε το ένα το άλλο. Τελικά τα κατάφερε τον Σμαϊλόβιτς και ανέβηκε περισσότερο και καθάρισε και του Στάνιτς. Δύο βασικές επιλογές. Τι να λέμε τώρα. Παναθηναϊκός. Με υπεραξία πολύ μεγάλη, πάει να κλείσει αριστερό μπακ, συμπληρωματικό του Κυριακόπουλου. Δώσει και 3 εκατομμύρια. Που δεν είναι για αυτά τα λεφτά ο Μάγκας. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά δίνει. Γένσεν το πάλευε, είχε φτάσει να πληρώνει, να του δίνει 3 εκατομμύρια κοντρά στο Γένσεν και στον, μαζί με τα μπόνους, και 7-8 στην Μπρέτφορντ. Τώρα δίνει 3 εκατομμύρια και μπόνους υπογραφή στον Πελεγκρίνη. Έχει κάνει την τριπλάσια προσφορά σε σχέση με, με τις αποδοχές που είχε στην Sporting Λισαβόνα στο Μωρίτα, το Ιαπωνέζο, το Σαμουράι, το Μπλε. Πού πας ρε πάω ξυπόλυτο στα αγκάθια. Καλά, τώρα έγινε γνωστό το θέμα του Μάγκας. Όλες οι ελληνικές ιστοσελίδες το καλό. Λέει, το πρωί έγινε γνωστό από την Πορτογαλία ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού, του αναπληρωματικού αριστερού μπακ της Sporting, του Μάγκας. Το όνομά του πότε το έχουμε πει, ρε παιδιά, εδώ και 2-3 μέρες. Λέγαμε Μάγκα στο Βοτανικό. Σάνο. Κύριε Μίχο, τι είπατε για Μιχαηλίδη? Είπα για Μιχαηλίδη ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει,
Έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Από το Γενάρη μπορεί να πάει να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν έχει ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Και μετά αυτή η ομάδα να πάει να πει στον ΠΑΟΚ: έχω συμφωνήσει με τον Μιχαηλίδη, σου δίνω αυτά. Θέλει, διαφορετικά το χάσει το καλοκαίρι τσάμπα. Ο ΠΑΟΚ πριν από δύο περίπου μήνες του είχε πει ότι σύντομα θα το φώναζε για να συζητούσαν και να προχωρούσαν σε πρόωρη επέκταση συνεργασίας ανανέου συμβολέου με αυξημένες αποδοχές. Παίρνει 600 χιλιάρικα. Τον έχει ξεχάσει, έχει καθυστερήσει, έχει αργήσει, έχει άλλες προτεραιότητες, αλλά. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, μπορούν να τον καλοβλέπουν όλο το Big, οι υπόλοιπες οι τρεις του Big Four, αλλά η ομάδα που ήδη έχει ξεκινήσει φλερτ μαζί του με τον Γιάννη Μιχαηλίδη είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτά είπα για τον Μιχαηλίδη. Λοιπόν, ο Ματσάρ ήρθε χθες, ο Ντατσίλι έκλεισε, ο Μουνιώθ, όπως αποκαλύψαμε, σας αποκάλυψα πρωτογενής πληροφορία, ο δεξιός back half, πολύ μεγάλο ταλέντο διεθνής, με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, γεμάτες συμμετοχές, ο Μουνιώθ, έρχεται και αυτός στον Ηρακλή με συνειδιοκτησία. Ο Ινσίνι όμως δεν ήρθε, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια. Δεν έδωσε τα 450 χιλιάρικα το χρόνο και το κλειστέ διαιτές που ήθελε ο Ινσίνι δεν τα έδωσε μόνο βάσιο της. Έκλεισε στην, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια ο Ινσίνι που θα προσπαθήσει να την ανεβάσει στη Σέριε B. Λορέντσο Ινσίνι. Δεν θα γίνει σινιόρι. Λοιπόν, ανεπίσημο ντεμπούτο κόντρα στην Grasshoppers στον Παναθηναϊκό, De Frey.

Λοιπόν, ο Ηλίας Καραργύρης, που είναι ο αδερφός του Καραργύρη, του νεαρού σεντερφόρ της ΑΕΚ, που πέρυσι είχε στο πρωτάθλημα K19, είχε φορτώσει αντίπαλες αιστείες με γκολ μέχρι να τραυματιστεί, να πάθει χιαστό. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο 24χρονος, που είχε ξεκινήσει ως μεγάλο ταλέντο μαζί με τον Τζολάκη από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, πλέον 24 χρονών, θα συνεχίσει στην Ελασίρου. Η ΠΑΕ Ελασίρου ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας της με τον Ηλία Καραργύρη. Πέρυσι έπαιζε στο Εγάλεο. Λοιπόν, μεγάλο πλέγμα θεωρώ, οριστικά χωρίς Αϊμπάρη, το καλύτερο σκόρ της σε αυτό το Μουντιάλ, τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, κόντρα στη Γαλλία, πλήγμα μεγάλο αυτό για το Μαρόκο.

Όχι, φίλε Θανάση, που με ρωτάς αν θα αποκτηθεί δεξί μπακ στον Ολυμπιακό ή θα μείνουμε με αφέο Ροντινέι. Το Ροντινέι τον είδες και χθες και εξτρέμ, ε. Και ήταν και καλός. Ο Κλέιτο δεν μπορούσε να βάλει τον γκολ. Την ασίστ την έδωσε. Την πάσε για να γίνει ασίστ. Ο Ροντινέι θα είναι τρίτος δεξιός μπακ και θα λογίζεται σε εξτρέμ. Ό, θα αποκτηθεί δεξί μπακ. Έχουν μείνει στάσιμοι και για Βρουσάη και για Σάλιακα. Θα αποκτηθεί δεξιός μπακ. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα μαζί με το αριστερό μπακ που μένει στον Ολυμπιακό. Όπως και θα πουληθεί ο Ορτέγκα. Έχει έρθει πρόταση γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι. Θα περιμένει ο Ολυμπιακός ακόμη λίγο. Περιμένει και άλλες προτάσεις υψηλότερες. Στο τέλος θα δώσει με αυτά τα λεφτά, πιστεύω, τον Ορτέγκα. Όπως θα δώσει και τον Αντρέ Λουίς. Από αυτούς τους δύο παίχτες, ο Ολυμπιακός, τον Αντρέ Λουίς και τον Ορτέγκα, θα βγάλει 21-22 συνολικά εκατομμύρια ευρώ. Αριστερός μπακ και δεξί μπακ θα αποκτηθούν σίγουρα. Να αποκτήσει Έλληνα διεθνή για να τον βοηθήσει στη λίστα του. Θα μπορούσε να είναι ο Γιαννούλης, θα μπορούσε να είναι ο Τσιμίκας, θα μπορούσε να είναι ο Λυκογιάννης, αριστερή μπακ όλοι. Ξέχασα να σας πω ότι το είδα στο radar.gr και ισχύει ότι στο κάδρο, γιατί έχουν ακουστεί γύρω στα 7-8 ονόματα αριστερό μπακ το τελευταίο δίμηνο στον Ολυμπιακό, υποψηφιότητες, παίζει πολύ σοβαρά, θα επιμείνω, ο Νόο Άλεν. Τη Ίντερ Μαϊάμι, ο συμπαίκτης του μέσα στην Ίντερ Μαϊάμι, βασικός στην Εθνική Ελπίδων, έχει 8 συμμετοχές, ένας υψηλόσημος αριστερός μπακ, παίζει για τον Ολυμπιακό αυτός. Δεν ξέρω αν τον λογαριάζει στους Έλληνες, αν σε καλύπτω με αυτό. Έχουμε κανένα νέο για την Ατρομητάρα, πολύ ησυχία έχει πέσει, καλημέρα προφήτη. Προσπαθεί να πείσει τον Παλάσιος, του δίνει ένα συμβόλαιο αμφοδοχές εκεί 180-200 χιλιάρικα, αλλά ο Παλάσιος που θέλει να μείνει στην Αθήνα έχει καλύτερες προσφορές από αυτή του Ατρομήτου από δύο ομάδες της Super League 2, τον Πανιόνιο και τον Μαρκό. Αυτό μπορώ να σου πω, φίλε μου. Ο Στέφανος λέει, κύριε, μήπως του Μάγκα έχει βγει για πίεση στη Λέστερ για τον Κρίστιαν Σολέο. Με Βαν Ντρόγκελεν τι γίνεται, βλέπετε να φεύγει και Πελίστρη και να έρχεται Πελαχτά. Ο παιχταράς Πελεγκρίνη το προσπαθεί για Πελεγκρίνη, δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που η Ρώμα επέστρεψε και συζητάει για την ανανέωση συμβολέου του. Ο Πελίστρη, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν το λέει και αντίθετα λέει ότι θέλει να τον δει ο Νίστρου, ο Πελίστρη που περίμενε ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Μουντιάλ, να προχωρήσει και Ουρουγουάη, ούτε λεπτό δεν κατέγραψε. Ο Πελίστρη, ο οποίος έχει στοιχήσει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια, δεν βάζει το συμβόλαιο της πρώτης χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,4-1,3 με τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που δεν έχει τον γκολ. Νομίζω ότι δεν είναι και μετά τη σεζόν την περσινή που ήταν sit. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν βοηθήσει ο Ατζούν ή βοηθήσουν κάποιοι ατζέντιδες που μπορούν να το σπρώξουν σε αγορές όπως του Μεξικού ή το MLS. Νομίζω θα φύγει ο Πελίστερ και θα έρθει άλλος για αυτή τη θέση. Πλέον είναι πιο πιθανό να αποκτηθεί βασικός δεξί εξτρέμ παρά να αποκτηθεί ένας ακόμα επιθετικός που λέγανε για τέλος Αυγούστου. Αυτό βλέπω εγώ, φίλε μου. Φαν Ντρόγκελεν, ο παίκτης είναι σύμμαχος του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκησή του. Οι άλλες δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί που τον θέλανε. Μένει να κατεβάσει τις απαιτήσεις της η Samsunspor.

Είναι προτιμότερο να έρθει ο Σάλιακας ή άλλος Έλληνας παρά ο Βρουσάη που είναι καλός αλλά έχει προσαρμοστεί στην Πορτογαλία και είναι καλά εκεί στη Ρίο Αβε. Τώρα τι είναι καλύτερο για τον καθένα δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι αποφασίζουν στον Ολυμπιακό και πώς βλέπουν τι είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα.

Ρε παιδιά, θα πάρει και Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς. Είναι δυνατόν? Πού τα διαβάζετε αυτά, τι σας λένε? Ο Ολυμπιακός κινείται για ένα χάφαρο Άμραμπατ ή επιπέδου Άμραμπατ. Ο Μπρόζοβιτς είναι αυτό το επιπέδου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχει. Ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαξε 6 εκατομμύρια. Ο Μπρόζοβιτς παίρνει 6, ίσως και παραπάνω, καθαρά στην Σαουδική Αραβία, όπου βγήκε πρωταθλητής με την ομάδα του Ρονάλντο και του Ζεσούς. Έτσι. Αλλά από το Γενάρη ψαχνόταν να γυρίσει στην Ευρώπη. Και από το Γενάρη ο Μπρόζοβιτς είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να πάρει και Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ. 33 είναι ο Μπρόζοβιτς. Αλλά αν τον είδες, γιατί έβλεπα παιχνίδια λόγω Ρονάλντο στο Νόβα Κοσμοτέ που τα δείχνει, παίζει λες και είναι 28-29 ο Κροάτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει και τους δύο. Τώρα για τον Άμραμπατ. Η Φενέρ το δίνει. Θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Έχει πάρα πολλούς ξένους, πάνω από 20 ξένους. Θα αποκτήσει και άλλους ξένους. Πρέπει να διώξει. Το θέμα είναι ο Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ που έχει διαμηνήσει μέσω του αδερφού του, του Νόρντιν Άμραμπατ, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, και μιλάει ότι είναι θετικός, αλλά θα αποφασίσει γενικότερα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Θα πρέπει να πάει και διακοπές. Καλόν Αύγουστο, λέω εγώ. Τι, τέλη Ιουλίου. Αλλά το αφήνει ανοιχτό ο ίδιος ο Άμραμπατ και η Φενέρ τον πουλάει. Τώρα πόσο τον πουλάει? 8 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει πάντως, να ξέρετε. Ο Μπρόζοβιτς είναι άλλη περίπτωση. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο. Τους πάρει και τους δύο. Αυτό εννοώ.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από νωρίς, από τις 12 παρατέταρτο, για μένα και για τον Μπουρναρά. Θα ήθελα μια γνώμη ή τα δικιά σας ή του κυρίου Παρναρά, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα με τις δηλώσεις από τους Αγγελόπουλους περί συμβολέων και υπαλλήλων να μας πούν τα λεφτά της Χαλιβουργικής και της ΔΕΗ πότε θα τα δώσουν. Εντάξει, το υστερόγραφο δεν μπορώ να το διαβάσω, Στέφανε. Δεν ξέρω τι εννοείς. Ούτε με τα λεφτά. Και μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλετε να πάρετε θέση, αλλά αν μπορεί ο πράκτορας που δεν μασάει τα λόγια του να μας πει κάτι. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έμειναν στον δρόμο, άλλοι καταστράφηκαν, άλλοι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν για τα χρωστούμενα. Και το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω την ιστορία. Ξέρεις κάτι εσύ, κύριε Πουρνάρα? Τι να πω τώρα για αυτά, ρε παιδιά, ειλικρινά. Καταρχήν δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι, τι είναι αυτά. Πάση περιπτώσει.

Μια και αναφερθήκαμε στους Αγγελόπουλους και στον Πασχετικό Παναολυμπιακό, τελικά ο Playmaker, ο Corey Joseph, παρέμεινε στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και οι σημερινές, αυτές ήταν και οι σημερινές τρίωρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, είπαντος, επιτρέποντος, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο εδώ του σταθμού. Να την ακούσετε, να είστε καλά και να προσέχετε, γιατί υπάρχει και ζέστη.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε πριν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άκουγα τη ροκιά, γι' αυτό έτσι περίμενα λίγο. Μου αρέσει, είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Θα είμαστε μαζί έως τις 3 και πάντα μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ στέλνετε πολλά και διάφορα για την αμοργό, για τις παρατηρήσεις σας, για τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε και σε μένα ό,τι θέλετε. Και βέβαια ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπατιό, 27χρονο Σενεγαλέζο γκάρτ, αφοράει τη φανέλα του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση μένει για την μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον εκπληκτικό κόσμο, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρτε Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάτοικος Λιμανιού, θα παραμείνει ο Κόρι Τζόσεφ για άλλον 1 χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Το 25χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Με ενοχλήση αποχώρησε από το χθεσινό πρώτο φιλικό Παναγιώτης Ρέτσος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους που βρίσκονται πολύ κοντά και στον Ζωέλ Ρόκα. Για συμφωνία Τορμπελίν Πινέδα με την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία τονίζουν πως η ομάδα θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιόβιτς μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας, όπως αναφέρει η Λαμπόλα. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από ομάδα της Τουρκίας. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστε Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση 6 μηνίσκο υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαίδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από την FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, τον Βυσινή, από τον Αχιλέα Νταβέλη. Μια ανάσα από την Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο 31χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάνσα Οτέα. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Ορελιέν Τσουαμενί μέχρι το 2031. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Προβεντέλ από την Λάτσιο. 32χρονος Ιταλός τερματοφύλακας υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Νεραντζούρι. Για τον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Γαλλία αντιμετωπίζει στις 11 το Μαρόκο στο Ζιλέτ Στάντιουμ. Εκτός μπάχης για τους Αφρικανούς τέθηκε ο Σαϊμπαρί. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ ο Στιλ Γουάλι μέχρι το 2029. Ενώ ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε το συμβόλαιο του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Τζάρετ Μπάτλερ για ακόμα 2 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Πώς τη βγάλαμε χτες που δεν είχε μουντιάλ? Έχω εθιστεί και δεν μπορώ να δω δύο παιχνίδια τουλάχιστον την ημέρα. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι τα σπουδαία. Από σήμερα ξεκινούν τα σπουδαία, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού το παιχνίδι είναι ένα φοβερό παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Για να πάρουμε από την αρχή τα δεδομένα με τον Μάνο Σταναμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω και εσύ πώς πέρασες τώρα. Δεν είδαμε τίποτα χθες. Έτσι, αλλά σήμερα θα δούμε Γαλλία-Μαρόκο, αν και είναι αργούτσικα, 11 η ώρα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Η Γαλλία παρουσιάζεται, η οποία θα αντιμετωπίσει 11 το βράδυ, το Μαρόκο που είναι μια ενωμένη ομάδα όπως παρουσιάζεται, όχι όμως διχασμένη όπως ήταν στο Παγκόσμιο Κυπέλλο του 2010, όπου είχαν δημιουργηθεί τα πλέον σκοτεινά επεισόδια της χώρας, όπως επισημαίνει η ΕΚΙΠ. Αυτή τη φορά, τις τελευταίες ειδικά ημέρες, μετά και εκείνα τα επεισόδια εκτός αγωνιστικού που έγιναν με την Παραγουάη και ειδικά με την γερουσιαστή της Παραγουάης, την 64χρονη κυρία Μαρίγια,
0: η οποία συνεχίζει έτσι
1: ως απεικιοκρατούμενο Καμερουνέζο, ο οποίος προσποιείται ότι είναι Γάλλος. Καταλαβαίνουμε όλοι, μάλιστα τον χαρακτηρίζει αγανακτισμένος, λέει, είναι ένας νεόπλητος αλαζόν και άσχημος, και αυτό βέβαια δεν είναι το χειρότερο της επίθεσης. Από την πλευρά της αγγελία του Παρισιού ξεκίνησε δικαστική έρευνα. Τώρα η Εθνική Γαλλία παρουσιάζεται πιο ενισχυμένη, πιο ενωμένη από αυτά τα επεισόδια που έγιναν, και μάλιστα στη συνέντευξη τύπου τρεις Γάλλοι ποδοσφαιριστές μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη που να το πει διεκτές δυτικά της πόλης του Τζέρσι, όπου έδιναν την αίσθηση μιας ομάδας η οποία συσπυρωνόταν γύρω από τον αρχηγό και ήταν ξεκάθαρη. Ο Εμπαπέ, σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, έχει κερδίσει το σεβασμό με την αποφασιστικότητά του να πετάρει μετά το New Jersey, όπου ο Didier Deschamps ζήτησε από δύο μέλη της αποστολής να τον προστατεύουν αποτελεσματικά, ειδικά από τραυματισμούς. Μάλιστα, κάνει επισήμανση ο Άγγλος διεθνής τραυματοφύλακας, ο Τζο Χαρτ, στο post που έγραψε, ότι δεν έδωσε το χέρι ο Εμπαπέ στον Ορλάντο Χιλ, αλλά και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανε. Δεν θα πρέπει να έχει σφίξει κανένας το χέρι κανενός Παραγουανού. Αν ήμουν και εγώ, δεν θα του έδινα το χέρι. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, το Μαρόκο διαθέτει μια εντυπωσιακή ομάδα, η οποία προκαλεί το σεβασμό, όπως είπε και ο Ντεσάν και ο προπονητής, ο Μοχάμεντ Ουαγμπί. Καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί πριν 4 χρόνια πάλι στα ημιτελικά. Τότε είχε επικρατήσει 2-0 η Γαλλία. Είχε αναπτυχθεί μια φιλία που ήταν στην Παρίσι Ζερμέν, συμπαίκτες, ο Εμπαπέ με τον Χακίμι. Και μάλιστα λέει ο Εμπαπέ ότι η καλυφαία ομάδα που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη Βόρεια Αφρική είναι η αυτή του Μαρόκου. Ο Ντεσάν, λέει, από την πλευρά του, παρουσιάζεται εσείς οι δημοσιογράφοι, ο τύπος, ως δικτάτορα των κοιλιάν, και του δίνεται μια εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα. Όταν μιλάει, μιλάει εκ μέρους της ομάδας, μου μεταφέρει τα παράπονα των συμπαικτών του, τα οποία δεν είναι πάντα δικά. Αν θέλεις να φροντίσεις άλλους, δεν μπορείς να έχεις προβλήματα ο ίδιος. Και αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει κανένα πρόβλημα, αυτός είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε με την άλλη πλευρά ότι στη συνέντευξη του Μαρόκου που έδωσε ένας από τους ομιλήσαντες ποδοσφαιριστές, ο Μπραχίμ Ντίας, δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι τσακώθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ τους, λεκτική αντιπαράθεση, με συνέπεια ο Μπραχίμ Ντίας να τα χάσει προς στιγμή, να σταματήσει τη συνέντευξη που έλεγε, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Στη συνέχεια μίλησε κανονικά. Τώρα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους Μαροκινούς. Ο Ισμαήλ Σμπαϊρί, τον οποίο τον έχει κλείσει με 55 εκατομμύρια η Μπάγερ Μονάχου, είχε τραυματιστεί στο 3-0 επί του Καναδά. Και όπως έλεγε ο Αγμίου προπονητής του, ο τραυματισμός των Οπίστιο Μυριαίο είναι αρκετά σοβαρός και πιθανότατα δεν θα είναι στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν, η Γαλλία με το Μενιάν κατά από τα δοκάρια στην άμυνα, Κουντέ δεξιά, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίν στην άμυνα, Πονέ και Ραμπιό στα αμυντικά χαφ, Τεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, θα παίξει πάνω αντίστοιχε του Ντουέ, μέσω επιθετική και στη γραμμή πυρό μόνο του ο Εμπαπέ. Από την άλλη πλευρά το Μαρόκο, πιθανότατα θα βάλει το Ραχίμι ή τον Σμπαΐ τη θέση του Πορ, όπως είπαμε. Είναι τραυματία στον οπίστιο μεριαίο. Ο Σαϊμπάρη έφτανε προφλάκα στον Πόνο. Δεξιά στην άμυνα ο Χακίμι, ο Ντιόπ, ο Χαλάς και ο Μαζαουί. Δύο αμυντικά ο Μπουαντί, το οποίο το θέλει η Manchester United και κάνει προσφορά στην ομάδα του για 70 εκατομμύρια ευρώ. Δίπλα του Ανουαΐ. Τον μπροστά ο Κανούς, ο Ουνακί, ο οποίος είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει για λογαριασμό του Μαρόκου. Το Μαρόκο στα προηγούμενα παιχνίδια παγκοσμίων κυπέλλων δεν έτυχε να σκοράρει. Το 1996 για παράδειγμα είχε σκοράρει ο Αμπτεραζά Καΐρη, το 1998 ο Σαλαχεντίν Μπασίρ και τώρα ο Ουνακί. Μεσοεπιθετική λοιπόν ο Λικανούς, ο Ουνακί που είχε εντυπωσιάσει ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθεί ιδιαιτέρως η Manchester City όπως έχουμε αναφέρει. Αριστερά ο Λουίς Δίας στην Μπάγερν Μονάχου, μπροστά ο Ραχίμι ή ο Σμπαΐ. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η Newcastle με 60 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από την Freiburg τον διεθνή Ελβετό φόρ τον Μαντζαμπί, συμφώνησε σήμερα. Ενώ επίσης η Ατλέτικο Μαδρίτης κλέβει σχεδόν μέσα από τα χέρια του Μουρίνιο, γιατί ο Μουρίνιο ήταν ο πρώτος που ήθελε να πάρει από τη Sporting τον 27χρονο διεθνή Ιταλό Μόρτεν Χιούλμαν. Έρχεται τώρα η Ισπανική ομάδα, η δεύτερη ομάδα της Μαδρίτης, με 40 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον Μόρτεν Χιούλμαν από τη Sporting με 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Αιγύπτιος, ο Χασάν, ανανεώνει συνεργασία με την εθνική ομάδα, έτσι, παρά τον αποκλεισμό.
1: Ο Χασάν, βεβαίως, είναι από τους ελάχιστους μέχρι τώρα, γιατί περισσότεροι όταν αποκλειόταν η ομάδα τους, τους παρετούσαν, να το πούμε έτσι. Αυτός και δικαίως παραμένει, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τώρα, πάμε να δούμε το νέο γήπεδο της Manchester United. Θα απέχει μόλις 350 μέτρα από το υπάρχον Old Trafford. Προσιάστηκε τη μακέτα όλη. Το δημοτικό στάδιο του Manchester εγκρίθηκε. Θα δημιουργηθεί μια νέα περιοχή που θα λέγεται συνεγεία του σταδίου. Θα γίνουν συγκοινωνιακές υποδομές, σιδηροδρομική σύνδεση, νέοι πεζόδρομοι, νέοι ποδηλατόδρομοι. Θα υπάρξουν 48.000 νέες θέσεις εργασίας, 15.000 νέες κατοικίες. Οπότε θα δοθεί αυτό μια όθηση στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου που κοστολογείται γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης πάμε και στις γυναίκες. Μετά από 14 χρόνια παραμονής και επιτυχίας κατακτώντα Champions League πρωτάθλημα Ισπανίας, η Αλέσια Πουτέγιας που έχει πάρει και ξυμπάλα ως κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου μετακομίζει τώρα μετά από 38 τίτλους με την Μπαρσελόνα στη λονδρέζικη London City Lioness.
0: Εντάξει, έχουμε πει το γυναικείο ποδόσφαιρο όλο ένα και αναβαθμίζεται, ανεβαίνει κτλ.
1: Ακριβώς. Πάμε και στην Ιταλία, στη Ράι. Ο Ταρντέλι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1982, σε μια συνέντευξη που έδινε στη Ράι, μια αθλητική συντάκτρια, συνάδελφος, όταν άρχισε να της λέει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτά που είχε πει ο Ντιέγκο Μαραντόνα για τη FIFA, τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Αυτή άρχισε να αλλάζει την κουβέντα, με συνέπεια να εκραγεί ο Ταρντέλι και λέει γιατί με κάλεσατε εδώ, αν θέλετε να πείτε τα δικά σας πέστε τα εσείς να φύγω εγώ. Ότι εγώ Μαραντόνα σε αυτά που είχε πει τότε αντί της FIFA και του Γιώζε Μπλάτερ τα βλέπουμε μπροστά μας και δικαιώνεται και καταλαβαίνουμε ότι στη ΡΑΗ υπήρξε σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα,
1: Επίσης η Νότιχαμ Φόρεστ έχει προσφέρει 20 εκατομμύρια στην Φέγενορντ για τον δεξιό πιστοφύλακα τον Κιβάιρο Ρίντ, ενώ η Άρσεναλ όλα δείχνουν ότι θα πάρει από την Νιουκάστλ τον Μπρούνο Γκυμαράες, καθότι ο ίδιος τον Μπρούνο Γκυμαράες, ο Βραζιλιάνος μέσος, πήγε στη διοίκηση Νιουκάστλ, λέει κύριε κοιτάξτε να δείτε, είχατε κάποια προφορική επαφή τον Ιούνιο με τους διοικούντες της Arsenal που την είχατε απορρίψει. Τώρα λοιπόν πρέπει που σας κάνει ξανά κρούση να τη δεχτείτε ιδάλως, εγώ σταματάω να αγωνίζομαι για εσάς.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο, αλλά βεβαίως, αυτό που θα έπρεπε να πούμε είναι.
1: Η Arsenal επίσης πήρε από τη Leeds United τροφλάκα τον Ilian Meslier, το Γάλλο. Ήταν ο δεύτερος τροφλάκας. Επίσης ο Greenwood δεν πάει τελικά στη Ρώμα, έδωσε 40 εκατομμύρια η Φενέρμπαχτσέ και τον παίρνει καθότι ο προπονητής της, ο Ισμαήλ Καρτέλ, τον θέλει, γιατί όπως λέει, μετά από 14 χρόνια είναι καιρός να οδηγήσει με τη Φενέρμπαχτσέ στην κατάξη του πρωταθλήματος. Και επίσης η Μπαρσελόνα λίγο νωρίτερα συμφώνησε με τον Αντεγέμι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον διεθνή Γερμανό, και θα πουλήσει τον Μπαγκδί, τον επιθετικό. Ενώ ένα Ελληνόπουλο, ο Αργύρης Νταρέλας, που έπαιζε στην Νάιμέγκεν και σε άλλες Ολλανδικές ομάδες, έμεινε ελεύθερος, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, και τώρα είναι πολύ κοντά στην Ιταλική Μπενεβέντο, αν και το θέλει και η Κρεμονέζε.
0: Ωραία, και να σου πω εγώ, Μάνο μου, σίγουρα θα τα ξέρεις ότι ήταν το πιο κουραστικό Μουντιάλ μέχρι στιγμής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εποχών. Η Αγγλία έκανε 20.918 χιλιόμετρα τα πέρα δόθε της και είναι πρώτη.
1: Αεροπορικός, έτσι.
0: Αεροπορικός. Ναι, αλλά οι αποστάσεις που διανύθηκαν, ο χρόνος που κατασπαταλήθηκε. Πρώτη η Αγγλία με 20.918, δεύτερη η Ισπανία με 19.634 χιλιόμετρα και η Παραγουάη έκανε 17.931 χιλιόμετρα. Λέμε για την γενική της αποστάσης, έτσι, και αεροπορικό στην κούραση που...

0: Κορυφή, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, Ζέντα μου, καλό μεσημέρι.
2: Ο Ζώτα Σίλβα, λοιπόν, αποκτήθηκε και με τη Βούλα, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν απλά καθυστέρησε να διευκρινίσω κάτι. Θα μπορούσε και από χθες να ανακοινωθεί. Απλά καθυστέρησε γιατί περίμεναν, ήταν στην Ολλανδία εδώ και δύο μέρες. Απλά δεν είχε πάει ο δικηγόρος του. Είχε ένα θέμα και πήγε αργά χθες το βράδυ, έφτασε στο προπονητικό κέντρο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με δανεισμό ένα χρόνο από την Νότια, με ήθελε κάποια χαρτιά, κάποιες διαδικασίες, γι' αυτό και καθυστέρησε για μια μέρα, ενώ χθες ήταν στο γήπεδο, στο φιλικό παιχνίδι, παρακολούθησε το παιχνίδι. Τελικά ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το συμβόλαιο, για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και βλέποντας και κάνοντας.
2: Πριν συνεχίσουμε με το παιχνίδι, να μιλήσουμε λίγο για το Ρέτσο. Με τι τραυματισμό
3: έφυγε? Ο Ρέτσος δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό από ό,τι ξέρουμε τώρα. Καλά κάνεις και με ρώτησες, το είχα σημειωμένο, αλλά ξεχάστηκα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Να περιμένουμε και τη σημερινή μέρα, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τι ήθελα να πω για το Σίλβα, ότι ισχύει αυτό που σου έχω πει, ότι θα αναχωρήσει για την πατρίδα του, για την έγκυος η γυναίκα του. Και θέλει να είναι κοντά της και θα επιστρέψει την άλλη εβδομάδα, όπου θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή στις 15 του μήνα, όπου θα επιστρέψουν οι παίκτες μετά ένα τριήμερο στην Ελλάδα για να συνεχιστεί την προετοιμασία και και θα ακολουθήσουν άλλα 4 παιχνίδια, τα δύο πιο δυνατά με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν, και την Αϊντχόβεν θα είναι το τεστ, τα δυνατά τεστ πριν από τα παιχνίδια τα προγραμματικά του Champions League, που είναι για τις προγραμματισμένο 4-5 Αυγούστου και στις 11 μετά. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει κι άλλο ένα φιλικό με τη Λέουβεν το ερχόμενο Σάββατο. Άλλαξε η ώρα, αντί για 3 πήγε 2.30. Ενημερώθηκαν και ο κόσμος, οι εισιτήρια θα μπορούνται έξω από το γήπεδο και θα είναι αρκετός κόσμος. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Βέλγιο με την Λέουβεν.
2: Φορτούλης...
3: Και θα παίξουν βέβαια, θα μοιραστεί ο χρόνος ανάλογα από σε χτες. Ας πούμε τώρα θα παίξουν πάλι, θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε πολλούς αρκετούς παίκτες για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάποιους από αυτούς που δεν θα είναι στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο.
2: Ο Φορτούνης σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
3: Και ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Είδαμε δύο γκολ, είδαμε ζέτα δύο γκολ, τα οποία πέρσι δεν τα είδαμε. Δεν θυμάμαι δηλαδή ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει γκολ από εκτέλεση φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Είδαμε και ένα γκολ αλλά Γιάρεμτσουκ, το οποίο πέρσι δεν το είχαμε δει και τέτοιο. Με σέντρα δηλαδή, μέσα στην περιοχή και κεφαλιά και γκολ. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχουν μπει γκολ. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το επισημαίνω? Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι δύο παίκτες, ο Γιάρεμτσουκ αν τελικά μείνει, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Στο διευθυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, να σου πω ότι από χθες το μεσημέρι σου είπα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο υπόθεση Στάνιτς, έτσι. Και αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα και από τη Βουλγαρία, Ζετά. Με δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να κλείσει την υπόθεση και μάλιστα ότι έχει προσφέρει ένα ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Λιντογκόρετς. Οπότε φαίνεται ότι θα υπάρξει συμφωνία. Τα υπόλοιπα δύο θα είναι με μπόνους και τέτοια για να πάει 10 εκατομμύρια που επιμένουν οι Βούλγαροι. Αλλά φαίνεται ότι και αυτοί να έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους και να έχουν ρίξει τις απαιτήσεις. Οπότε νομίζω τουλάχιστον μέχρι αύριο είναι μια μεταγραφή που θα έχει ολοκληρωθεί και φαίνεται να είναι κοντά Ολυμπιακός και στο ΟΚΑ. Μιλάμε για το επιθετικό κομμάτι. Τώρα για τους ΧΑΠ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, γιατί είναι προφανές ότι ίσως να κρυθούν πολλά από το αποψινό παιχνίδι του Μαρόκου με τη Γαλλία. Αν δηλαδή αποκλειστεί το Μαρόκο, θα μπούμε στην τελική ευθεία για συζητήσεις με τον Άμπραμπατ. Φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως του Μεντιλή.

0: για τον παίκτη αυτό. Δηλαδή όταν μιλάμε για 6 και 8, τους δύο χαφ που θα πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός, το νούμερο 1 είναι ο Άμπραμπατ. Δεν υπάρχει ούτε Μπρόζοβιτς ούτε τίποτα.
1: Okay.
0: Ο Άμπραμπατ είναι αυτός που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει στην τελική ευθεία το θέμα, για να μην το λόγο ότι είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Μοντιάλ. Οπότε ίσως από αύριο ας πούμε να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Αν τελικά αποκλειστεί το Μαρόκο, αν όχι, πάμε και λέγοντας.
1: Και αυτό βέβαια σχετίζεται και με τον Ελκαμπή, έτσι. Μπορεί να μην
0: πέσει. Το έχω πει αυτό. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος μπορεί να τον επηρεάσει, ας πούμε, και να τον πείσει ότι ξέρεις, έλα στον Ολυμπιακό, είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Γιατί ο Άμπραμπατ έχει ένα συμβόλαιο περίπου στα 5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Φενέρ. Και ανήκει και στην Φενέρ, η οποία θέλει και αυτή χρήματα. Τσάμπα δεν δίνει κανένας. Εκτός αν βρεθεί η λύση όπως με την Μπέτις και έρθει με τη μορφή δανεισμού, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο, με κάποια ρήτρα ή οτιδήποτε.
1: Ωραία. Έγινε, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πάμε για ένα νέο Γιώβιτς, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς, ανανέωσε πρακτικά ο Γιώβιτς, μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Εκτός της ανανέωσης, ανέβασε και τις απολαβές του, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ και τα μπόνους θα φτάσει στα 2,5, και ανέβασε και τη ρήτρα η ΑΕΚ από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πήγε στα 20 εκατομμύρια. Και από αυτό το ποσό θα έχει να λάβει βέβαια και ο ποδοσφαιριστής. Για τα επόμενα δύο χρόνια, για τα επόμενα, συν δύο χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι παίκτης της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και είναι από τις ανανεώσεις τις οποίες περιμέναμε και έχουμε στη σειρά ακόμα μερικές ακόμη. Όπως είναι του Πινέδα που...
0: Με τον Πινέδα, ναι, αυτό που ήθελα ακριβώς να σου πω για αυτή την πρόταση φαίνεται, που έχει...
1: Ακριβώς, φαίνεται να δυσκολεύει σύμφωνα με τους Μεξικανούς η ανανέωση του Πινέδα στην ΑΕΚ. Βέβαια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την ΑΕΚ. Γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψει ποδοσφαιριστή στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας. Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι θα κάνει και η ΑΕΚ τις δικές της διαπραγματεύσεις για να δει αν θα μπορέσει να κρατήσει το ποδοσφαιριστή ή όχι.
0: Είναι και ο Αλμέιδα στη Μοντερέη, έτσι. Οπότε ακριβώς, καταλαβαίνει κανείς ότι το ψήσιμο έχει πέσει σύννεφο. Το ψιστήρι.
1: Εννοείται και είναι και στη χώρα του και τον λατρεύουν και στη χώρα του. Οπότε είναι και αυτό στα συν.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ωραία, τι άλλο έχουμε, Εκτζίδικο.
1: Εκτζίδικο, κάτι άλλο. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα και ο Αλεξίου ξεμπέρδεψε με τα διαδικαστικά Ίντερ. Οπότε μπόρεσε και υπέγραψε κανονικά το δανεισμό του με οψιόν κοντά στα 3 εκατομμύρια ο Αλεξίου στην ΑΕΚ. Τα φιλικά θα τα δούμε στην Κοσμοτέ TV, όπως είπαμε και χθες. Με πρώτο φιλικό να είναι την Κυριακή στις 5 με την The Grasshopper. Και τέλος σήμερα το κύπελο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι. Τι λες, πάμε εκτός συνόρων.
1: Ακριβώς, είναι μια ιστορική στιγμή. Θα είναι στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, όπου εκεί ο κόσμος θα μπορεί να πάει να το δει και να φωτογραφηθεί μαζί του.
0: Μάλιστα. Πόσο θα μείνει η Κωνσταντινούπολη?
1: Για σήμερα είναι προγραμματισμένο. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη προσέλευση και το κρατήσουν και αύριο. Το όλο event είναι προγραμματισμένο για σήμερα.
0: Μάλιστα, μήπως πάει και ο κύριος Ηλιόπουλος?
1: Κάποια τέτοια πληροφορία δεν έχουμε, γιατί θα ήταν και τώρα το μεσημέρι το event στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, οπότε ναι, φαντάζομαι θα είχαμε ενημερωθεί, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, εντάξει Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα πήγε 2.30 ακριβώς, 2.30 λοιπόν κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, μαζί μας είναι βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Intervetten και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: ...94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την Σύνοδο Κορυφής, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Πρόσκληση για να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απεύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέντευξη που παρεχώρησε, είπε ότι ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μίλησε στο συνέδριο του Economist, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πολλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Πάμε στην πλευρά του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη τύπου μαζί προσκεκλημένος του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 7 παρεμβάσεις λοιπόν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Ο πρόεδρος του Πασόκ μάλιστα τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σήμερα να πω ότι πραγματοποιήθηκε, τελέστηκε και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Η Βάγια Νέστορα, να θυμίσω, ότι έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στον Ασπρόπυργο, σε εξέλιξη φωτιά που μπήκε το πρωί σε εργοστάσιο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου. Από την πυρκαγιά να πω ότι έχουν τραυματιστεί 11 άτομα, με τα 3 από αυτά να είναι διασωληνωμένα στο νοσοκομείο. Φωτιά ξέσπασε επίσης λίγο μετά τις 5 ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σισμανόγλιο. Σε εξετάσεις στα επίγοντα υποβλήθηκαν 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή. Ένας 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Να πω ότι αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ενώ είχαμε και ένα πολύ παράξενο και τραγικό περιστατικό στις ΣΕΡ, στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ. Δε μάλιστα έχει διαταχθεί στο νοσοκομείο μετά από το τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παρέδωσαν λάθος σωρό άνδρα που είχε πεθάνει την ίδια μέρα. Η κόρη του νεκρού ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ μέσω του δικηγόρου της θα αιτηθεί από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς πιστεύεται πως πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Και ολοκληρώνοντας στην διεθνή επικαιρότητα, νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στην Βενεζουέλα, στον απόϊχο στη σκιά
των δύο φωνικών σεισμών. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο αυτούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς κατοικία. Έκκληση τώρα κάνει η ΟΗΕ να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, 3 παρα 20 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτες. Πώς θα πάμε, παρεούλα, κάνα 20 λεπτό. Ακόμη με την Ιντερβέτερ μαζί μας. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάω Κάρι, Ηρακλή. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να μιλήσουμε για μια απομάκρυνση. Ήταν δεδομένη, βέβαια, αυτή του Γιακουμάκη, ο οποίος πηγαίνει εν τέλει στην Αλαΐν.
1: Ναι, πράγματι, Τζέτα, καλό μεσημέρι. Ναι, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην δώσει τελικά αυτά τα 5,5 εκατομμύρια που ζητούσαν οι Μεξικανοί για να πουλήσουν τον ποδοσφαιριστή. Επέμεινε ως την τελευταία στιγμή στον δανεισμό του για έναν ακόμη χρόνο. Η Κρούζα Ζούλ δεν το δέχτηκε αυτό και προώθησε τον παίκτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, mm-hmm. εκεί όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Αλ Αΐν, mm-hmm. η οποία έχει προπονητή τον Βλάντα Νίβιτ. Mm-hmm. Θα συναντήσει λοιπόν ένα γνώριμο εκεί ο Γιακουμάκης. Mm-hmm. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει το χρόνο, με κάποια mm-hmm. bonus θα φτάσει στα 4. Άρα ο ΠΑΟΚ μένει χωρίς επιθετικό αυτή τη στιγμή και αυτό είναι που μετράει. Mm. Διότι ουσιαστικά ξεμένει με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθο mm. και ουσιαστικά αυτοί οι δύο θα σηκώσουν το βάρος της επίθεσης του ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται στις 23 mm. Ιουλίου. Ό,τι και να κάνει το ΠΑΟΚ δεν προλαβαίνει να πάρει center forward μέχρι το ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει ο Λύση να ετοιμάσει έναν από τους δύο, το Γερεμέγεφ πιθανότατα, για βασικό. Και μιας και λέμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, σήμερα ο ΠΑΟΚ θα πάρει μια πρώτη γεύση το βράδυ. Παίζουν Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ στην mm-hmm. Πολωνία, mm-hmm. στον πρώτο αγώνα των μεταξύ τους. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα και ο επαναληπτικός στη Ρουμανία. Άρα λοιπόν τα μάτια εκεί θα είναι σήμερα του Λύση για να δει τις δύο ομάδες, πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Ο Λύση, ο οποίος έκανε μία έτσι αποτύπωση αυτές τις μέρες που είναι εδώ, έγραψε στα social του, περήφανος που υπέγραψε σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο. Τώρα πάμε λίγο για το φιλικό παιχνίδι. Υπάρχει μία ανακατάταξη σχετικά με το φιλικό κόντρα στη Τβέντε.
1: Ανακατάταξη τι εννοείς?
0: Μισό λεπτό, το παιχνίδι αυτό θα είναι στις 5, σωστά?
1: Θα έχει δύο φιλικά.
0: Όχι, αυτό άλλαξε. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Θα γίνει ένα φιλικό στις 5. Ενώ αρχικά, όπως το λες και τα είχαμε πει και χθες, είχε συμφωνηθεί ότι θα παίξουν δύο φιλικά διάρκειας 90 λεπτών. Υπήρχε αλλαγή πλάνων τελευταία στιγμή και αποφασίστηκε να παίξουν κανονικά ένα 90 λεπτό. Και μάλιστα, Παναγιώτη, δεν θα έχει και φιλάθλους. Αυτό είναι τώρα των τελευταίων ωράων.
1: Okay, μπορεί αυτό να είναι μια μέρος της τελευταίας στιγμής. Ναι. Δεν αλλάζει πάντως σημαντικά τα δεδομένα. Mm-hmm, mm-hmm. Διότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει εκεί, είπαμε, μέχρι την Κυριακή. Mm-hmm. Θα δώσει και αυτό το φιλικό με την Τβέντε και θα γυρίσει πίσω. Στο διάστημα αυτό περιμένει τον Σάντα Μαρία να πάρει mm-hmm, μια πρώτη mm-hmm. γεύση. Mm-hmm. Διότι έστω και ένα 24ωρο ή δύο προπονήσεις, εν πάση περιπτώσει, μαζί με την ομάδα είναι ωφέλιμες. Για να μπορέσει να γνωριστεί με τους παίκτες και να έρθει σε μια πρώτη επαφή με το νέο του σύλλογο. Και παράλληλα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φορτσάρει πλέον μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει το Χατζηδιάκο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε καιρό, και επιτέλους δεν έρχεται αυτή η αναμενόμενη ανακοίνωση. Mm-hmm. Φορτσάρει επίσης για να βρεθεί ο αριστερός εξτρέμ που θα αποτελέσει τη βασική επιλογή αντί του Τάισον, ο οποίος θα παίξει βασικό στο πρώτο ευρωπαϊκό mm-hmm. φιλικό, αλλά δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Και επίσης. Mm-hmm. Μετά την φυγή του Γιακουμάκη πρέπει να βρεθεί και center for ικανός να σηκώσει το βάρος του βασικού επιθετικού όλη την χρονιά. Μέσα mm-hmm. σε όλα να πούμε και ένα ευχάριστο. Mm-hmm. Στη σημερινή προπόνηση επέστρεψε, μπήκε για πρώτη φορά μετά από μήνες στον Ντεσπότοφ. Mm-hmm. Προπονήθηκε με την ομάδα. Άρα λένε στον ΠΑΟΚ ότι ίσως να είναι διαθέσιμο σε ένα από τα δύο επίσημα ευρωπαϊκά, μάλλον για το δεύτερο. Τον επαναληπτικό δηλαδή, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Άρα είναι αυτό ένα θέμα το οποίο φέρνει αισιοδοξία στο στρατόπεδο του Δικεφάλου.
0: Ο ΜΕΙΤΕ παραμένει στα ίδια όπως τα ξέραμε σε ό,τι αφορά?
1: Εδώ υπάρχει προβληματισμός μεγάλος για το ΜΕΙΤΕ. Δεν μπορούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το ιατρικό team, να υπολογίσει πότε θα επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα. Mm. Κάνει θεραπεία μόνος του. Βέβαια ανέβηκε για να είναι μαζί με την αποστολή, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να προπονηθεί, να κλωτσίσει μπάλα που λέμε. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα με τον ΜΕΙΤΕ. Με την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι αυτό θα το δουν πιο ενδελεχώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και το τι μπορεί να γίνει με τον ποδοσφαιριστή.
0: Ο Τσάλοφ τελείωσε το χειρουργείο του, πήγαν όλα καλά.
1: Ναι, έτσι λέει να οι πληροφορίες, ναι. Αλλά θα αργήσει πάρα πολύ να επιστρέψει. Αλλά ακόμη ζέτα και αν επιστρέψει, δεν λογίζεται ως βασικός ο Τσάλοφ. Ούτως ή άλλως θα ψάξει να βρει κάποια ομάδα για να τον δώσει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά τελειωμένος από την ομάδα. Και αυτό το ξέραμε και από την προηγούμενη περίοδο, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε δανεικός στην Τουρκία, όπου ούτε εκεί κατάφερε να επιβιώσει ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνει ο Άρης στην Πτολεμαϊδα? Πώς πει, πρώτη μέρα σήμερα, έτσι?
1: Δεύτερη μέρα σήμερα λοιπόν, ναι. Στην Πτολεμαϊδα, προπονήσεις και μάλιστα κλειστές. Δεν επέτρεψαν οι άνθρωποι του Άρη να ανέβει κανείς, δημοσιογράφος.
0: Γιατί? Για να, το αιτιολόγησαν κάπως.
1: Θέλει ο Γρηγορίου να είναι κλειστές οι πόρτες, να αφοσιωθεί με τους ποδοσφαιριστές αυτή την πρώτη εβδομάδα, κυρίως στη φυσική κατάσταση. Και επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά να προετοιμαστεί η ομάδα για την αναχώρηση για την Ιταλία. Πολύ τρέξιμο, από ό,τι λένε πληροφορίες, στην Πτολεμαΐδα, με τον Άρη να περιμένει την απάντηση του Χόντορ Μάγνουσον. Πότε πάνω, πότε κάτω με αυτή την υπόθεση. Σήμερα λένε πληροφορίες ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Παρά το ότι ο Μάγνουσον εξακολουθεί να ζητάει κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να δώσει ο Άρη, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα καλυφθεί αυτό το χάσμα και ο Μάγνουσον θα πει το ναι. Μάλιστα, υπάρχει τέτοια αισιοδοξία που λένε οι άνθρωποι του Άρη ότι θα προλάβει να μεταβεί ακόμα και στην Πτολεμαΐδα. Άρα, για να το λένε αυτό, μάλλον κάτι έχει κυλήσει στο αυλάκι και ίσως να έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα στο θέμα Μάγνουσον, στο θέμα του Ισλανδού με τον Άρη.
0: Θα πας αύριο στη συνέντευξη τύπου του Ματσάρη?
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Ναι, τι
1: αύριο
0: έχουμε...
1: μία το μεσημέρι θα παρουσιαστεί και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη. Θα υπάρξει δυνατότητα λοιπόν σε όλους να μάθουν τη φιλοσοφία του, να πει το σκεπτικό του για το τι τον έκανε να πει το ναι στον Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος ήρθε χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και μαζί του έφερε και τον Μικέλε Νταουσίλιο, έναν 25χρονο επιτελικό μέσο από την Αβελίνο, ο οποίος υπέγραψε τον Ηρακλή. Ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής, προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχωρά καλά στο μεταγραφικό επίπεδο, και αύριο θα έχουμε δυνατότητα από τον ίδιο τον Ιταλό τεχνικό να μάθουμε πολλά περισσότερα για το πώς σκέφτεται να χτίσει τον Ηρακλή της νέας περίοδου.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Αυτό είναι να έχει δίπλα σου τον Νίκο Κατσάτσο. Να πάει να μπει στο στούντιο. Καινούργια είδηση τη τελευταία στιγμή. Νίκο, δεν ξέρω αν πρόλαβε να την ολοκληρώσει έτσι ρεπορταζιακά κτλ. Ποιο είναι το θέμα, για πες μας.
1: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του Ελλάδα Sports. Δεύτερον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχή τη ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Θυμόμαστε ότι πριν περίπου κοντά στους δύο μήνες είχε γίνει και όλο αυτό το αυτή η αποκάλυψη την οποία είχε κάνει
0: μέσω συνέντευξης τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η ΚΑΕ Αμαρουσίου,
0: λοιπόν, ναι,
1: που είχαν μπλακεί τα ονόματα του Γιώργου και του Προμηθέα, mm-hmm, του Βαγγέλη Γιώργου, mm-hmm, και του Προμηθέα. Yeah. Είχαμε σήμερα λοιπόν την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 και έχουμε και χρηματικά πρόστιμα, καθώς επέβαλαν 15.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, τον Βαγγέλη Γιώγιο, όπου επίσης, κάτι άλλο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανακάλεσε τις αποφάσεις του 2020, τότε που ήταν η χρονιά όπου είχε εγκριθεί η απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Θανάση Τριανταφυλόπουλο, Χαράλαπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν αρκετές εξελίξεις και στα νομικά.
0: Καταρχάς, θα υπάρχει έφεση, έτσι δεν είναι? Δεν θεωρώ ότι θα μείνει η χώρα με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Σίγουρα θα υπάρξουν
0: έφεση. Ο Προμηθέας κύριος Λιόλιος, θα υπάρχει έφεση. Πάντως είναι βόμβα αυτή η ανακοίνωση, αυτή η απόφαση για αποκλεισμό ουσιαστικά. Ισχύει. Από το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει νομικά, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας είπες. Mm. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε τα σημαντικά της οριστικοποίησης μεταγραφών, των πρώτων δηλώσεων κτλ. Δεν ξέρω, να αρχίσουμε με Μοντέρο, δεν ξέρω με...
1: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, όπου ο Σενεγαλέζος γκάρντ θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλι μέχρι το 2029 και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά και στην απόκτηση του Ίζακ Μπόγκα, καθώς όπως λένε τα ρεπορτάζ, μένει μόνο η ανακοίνωση. Να πούμε για τον Μπράνκο Μπαντιό μια γρήγορη, ότι την προηγούμενη σεζόν είχε 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist στη Euroleague, κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη στον Παναθηναϊκό. Και από τον Παναθηναϊκό θα μείνουμε λίγο ακόμα, καθώς η Ανατολού Εφές περιμένει ραντεβού του Παναθηναϊκού με τον Τσέντι Όσμαν, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ναι, στο οποίο ραντεβού θα κριθεί το μέλλον του Τούρκου forward.
0: Να σε ρωτήσω πάντως, επειδή με το Μοντέρ θα έχω έτσι.
1: Έχουμε
0: συνέχεια.
1: Και για Ολυμπιακό, έχουμε αρκετά.
0: Εντάξει, να πούμε ότι τραγούδησε το παιδί, έτσι. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Εντάξει.
1: Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει και τον ενθουσιασμό του κιόλας για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, σε έναν Ολυμπιακό που θα μείνει και ο Κόρι Τζόζεφ την επόμενη χρονιά. Ο Καναδός θα μείνει στο λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και ευραβείο για παίκτη του Ολυμπιακού, και μάλιστα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Greek Basket League με μέσο όρο 13,5 πόντους, 2,9 assist και 2,4 rebound. Έχουμε και μεταγραφές, έχουμε τρεις από Ελλάδα και μία από εξωτερικό και μία σημαντική ανανέωση από ομάδα Ευρωλίγκας. Okay. Πάμε λίγο να τα πούμε μια γρήγορη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν επαφές της ΑΕΚ με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ για να υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου του και να μείνει στον δικέφαλο και την επόμενη σεζόν. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε το 32χρονο guard και forward Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε με ΑΕΚ, Πανιόνιο και Κολοσσό Ρόδου στο παρελθόν, και μάλιστα πέρσι που ήταν μάλιστα και στο ΆΚΑ σε εκείνο το μεγάλο διπλό που είχε κάνει ο Κολοσσός εναντίον του Παναθηναϊκού 102-97, είχε σκοράρει 4,7 πόντους ανά παιχνίδι με τους Ροδίτες. Και έχουμε και μεταγραφή και για τους Βίκος Φάλκον στην ομάδα των Ιωαννίνων, που θα δώσει παρόν στην φετινή Greek Basket League, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού guard Shannon Bonks. Πάμε λίγο και στα διεθνή, σε αυτές τις δύο επιλογές.
0: Πριν απ' όλα, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ιδιαίτερες από πλευράς Τρινκέρι ή Σπανούλη για τις κληρώσεις, ή είναι αυτά που κάθε φορά λέγονται ότι
1: είναι αυτά που κάθε
0: όλες
1: φορά
0: οι
1: λέγονται.
0: Ομάδες είναι αυτά που κάθε φορά λέγονται. Ωραία.
1: Και πάμε τώρα μια πολύ γρήγορη και δεν θα φάω άλλο χρόνο. Έχουμε και λέμε, θα ξεκινήσουμε με την μεταγραφή της Bayern Μονάχου, καθώς πήρε έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη, πήρε έναν center 27 χρονών με το όνομα Austin Wiley. Γιατί είναι ιδιαίτερος παίκτης? Όπου έχει πάει, έχει πάρει και κάποιο βραβείο. Έχει παίξει στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, βγήκε top rebounder το 2023 με την Νεπτούνας. MVP του πρωταθλήματος Τουρκίας με την Τόφας και top rebounder το 2024, και μάλιστα ήταν και top rebounder στο Champions League. Και μετά το Champions League, όπως ανεβαίνουμε την κλίμακα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τι έχει συνέχεια μετά το Champions League?
0: Πάμε. Τι?
1: Το Eurocup.
0: Eurocup, ναι.
1: Όπου έγινε και εκεί top rebounder την προηγούμενη σεζόν με την Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ο 27χρονος σέντερ από την Αμερική υπογράφει μέχρι το 2029 στην Bayern Μονάχου. Μια σημαντική προσθήκη για τους Γερμανούς και για τον παίκτη, όπου θα έχει την ευκαιρία ο καλαθοσφαιριστής να κάνει και τον ντεμπούτο του στην Euroleague.
0: Είσαι χυμαρόδης.
1: Και έχουμε και μια ανανέωση.
0: Άντε, πάμε.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε τον guard, τον 25χρονο, τον Jared Butler, μέχρι το 2028. Ένας Jared Butler, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που είχε από τους ψηλότερους αριθμούς στον Ερυθρό Αστέρα, σκοράροντας 13,4 πόντους, μαζεύοντας 2,2 rebound και μοιράζοντας 3,7 assist στην Ευρωλίγκα. Οπότε καταλαβαίνουμε και από τις μεταγραφικές κινήσεις που συμβαίνουν ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν ή αυτή που ακολουθεί.
0: Νίκο, φίλε μου, καλέ, είσαι παγκοσμίου επίπεδου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζάτε μου σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Μία λέξη έχω να πω, μάγκας.
1: Άμα είσαι μάγκας, είμαστε καλά. Όταν άκουσα το όνομα, εγώ για πρώτη φορά θυμήθηκα το φίλο μου που παίζει κλαρίνο, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ πάλι το μάγκα της Πινελόπης Δέλτα.
1: Και μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, με αυτό το επώνυμο θα κάνεις, μπορείς να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Και του λέω, ρε φίλε, εύκολα, πόσο... Ναι. Ο άνθρωπος που παίζει κλαρίνο έκανε καριέρα και έγινε γνωστός στο είδος του. Μπορεί να κάνει και το ποδόσφαιρο.
0: Όπως σκέφτομαι τίτλους τώρα. Διάφορους τίτλους που μπορεί να υπάρξουν.
1: Ακριβώς. Okay. Φαντάσου τι έχει να γίνει.
0: Έτσι,
1: καλά,
0: έτσι.
1: Κοίτα να δεις τώρα για να πούμε για τους φίλους. Εντάξει, εμείς κάνουμε πέρα από την πλάκα τώρα. Κάνουμε την πλάκα μας. Okay. Και το χιούμορ μέσα στη ζωή μας είναι και πρέπει να έχουμε χιούμορ. Mm-hmm. Δεν λέμε κάτι υποτιμωτικό πρώτα απ' όλα έτσι για το παιδί. Mm-hmm. Που δεν ξέρουμε αν θα έρθει κιόλας γιατί. Από την Πορτογαλία βγαίνει αυτό και η ρέκορ το λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατομμύρια για τον δεξιό μπακ της Sporting. Έχει καλό διάβλο επικοινωνίας με την ομάδα της Sporting ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω Ιωαννίδη, θυμίζω Βαγιανίδη, παλιότερα Αλεξανδρόπουλο. Mm. Γι' αυτό το λέω. Mm. Τώρα, σίγουρα είναι...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Με τη μορφή δανεισμού να πιάσει και έναν αριθμό αγώνων και να υπάρχει οψιόν αγοράς να γίνει του χρόνου η αγορά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρόθεση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, γι' αυτό καταλήγει από ό,τι λένε στην Πορτογαλία στον Μάγκα. Να δούμε mm-hmm. τι θα γίνει. Υπομονή χρειάζεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα δεν λέω μόνο για τον Μάγκα, του αριστερού μπακ, είτε είναι ο Μάγκα είτε όχι, θα τελειώσει μέσα στο. Μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις 23 ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επίσης πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή του λίστα. Με δικαίωμα αλλαγής ενός παίκτη ένα 24ωρο πριν.
0: Ναι.
1: Πριν τον αγώνα, έτσι.
0: Τώρα που μιλάς για τέτοια θέματα παικτών, ο Πάλμερ Μπράουν δεν δέχτηκε αυτό που του προτάθηκε από τον Κοτσόλη, έτσι.
1: Από την Τουρκία, ναι, ναι, γιατί του βρήκε μια καλή πρόταση περίπου 1 εκατομμύριο να έρθει στο Παναθηναϊκό, να πάρει μάλλον, και το δικό του συμβόλαιο θα ήταν πολύ περισσότερο από τα χρήματα που παίρνει στο Παναθηναϊκό. Mm. Δεν το σκέφτηκε καν ο Έρικ ο Πάλμερ Μπράουν, mm-hmm. Ζέτα, και απάντησε όχι, δεν θέλει. Να πάει στην Τουρκία και δεν θα πήγαινε στα βάθη της Ασίας, βασικά στην Κωνσταντινούπολη θα πήγαινε. Λοιπόν, οπότε δεν
0: υπάρχει.
1: Είναι, κοίτα, είναι τώρα αυτές τις ημέρες και γενικά και από εδώ και έπειτα πρέπει να βρεθεί μια λύση με κάποιους, με τους κομμένους, έτσι, που έχουν και δυνατά συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι, θυμίζω πρέπει Μπακατέτα, να δοθούν.
1: Θυμίζω Μιλένα.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Βέβαια. Απλά υπάρχει τώρα μια φημολογία που έρχεται από την Τουρκία ότι ίσως οδεύει προς την Τουρκία. Υπάρχουν ομάδες από την Τουρκία που θέλουν τον Μπακασέτα. Mm-hmm. Αυτό φημολογείται από την γειτονική χώρα. Εκεί που έχει πάρει και πρωτάθλημα, εκεί που έχει παίξει με το Σιώπη.
0: Ακριβώς. Έχει εμπειρία από την Τουρκία. Ναι, τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έχει και καλό όνομα στην Τουρκία ο Μπακασέτας. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί τώρα έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, δεν θα μου να βοηθήσει ως προς αυτή την κατεύθυνση, με την έννοια να πληρώσει ένα μέρος του συμβολέου του. Mm. Έτσι, δηλαδή το διαζύγιο να είναι βελούδινο, να μην είναι με ναι. δικαστήρια και,
0: ναι,
1: και όλα
0: ναι,
1: τα υπόλοιπα.
0: Φυσικά, φυσικά. Ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ναι. ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του με τον Ίστρου που να είναι από πάνω στην κυριολεξία με μεγάλη ένταση και σήμερα κάθε μέρα γίνεται αυτό και προσπαθεί να περάσει παίκτες αυτά που θέλει ο ίδιος. Εν αναμονή βέβαια, όχι εν αναμονή, η προετοιμασία γίνεται. Γιατί και μάλλον το Σάββατο υπάρχει το φιλικό με την Grasshoppers το βράδυ πριν την πρόβα General, έτσι, του Παναθηναϊκού. Σιγά σιγά οι μέρες περνάνε και εν αναμονή και των υπόλοιπων εξελίξεων. Βλέπε Φαντρόκελεν που δεν θα δοθεί πολύ χρόνος και σε αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει, αν γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο, το έχουμε ξαναπεί, θα το τελειώσει ο Παναθηναϊκός θετικά ή αρνητικά και θα πάει σε κάποιον άλλον αν δεν γίνει. Γιατί ο παίκτης, η αλήθεια είναι ότι πιέζει και αυτός με τη σειρά του για να έρθει την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, ωραία. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και όλα καλά. Δεν καθυστέρησα, 3:01 πρώτο λεπτό. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports, παρεούλα από τις 2 φυσικά. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet και στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Έτοιμος ο Θέμης Παλιούρας, σας περιμένει εδώ με μεγάλη ανυπομονησία και αγωνία. Θα πιάσει τώρα το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάτε σιγά σιγά να παίρνετε τηλέφωνο για το Μίλα μου για μπάλα. 3 με 5 είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, είναι Ελλάδα Sports 943. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Πάνος Πρινοαράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber, 6939-943-943.

Για πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει από χθες που τα λέγαμε μέχρι σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά σήμερα, καθώς στα μπασκετικά, με εξαίρεση την είδηση που προέγυψε πριν από λίγο με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας. Λίγο πολύ τα υπόλοιπα τα ξέραμε, θα πούμε γι' αυτό σε πολύ λίγο. Ας ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά, ας ξεκινήσουμε και με τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες έδωσε και την πρώτη του φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Ρακόφ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε χθες το πόσο μπορεί ο Κώστας Φορτούνης, ακόμη και σε αυτήν την ηλικία, ακόμη και μετά από δύο χρονιές στη Σαουδική Αραβία, όπου σίγουρα το πρωτάθλημά της δεν είναι το πρωτάθλημα με τις εντάσεις που μπορεί να κρατήσει σε πάρα πολύ κατάσταση κάποιον ποδοσφαιριστή. Όμως είδαμε πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πόσο μπορεί να το γλυκάνει, πόσο μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Είδαμε να βάζει ο Ολυμπιακός γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος και δεν ξεχνάω κάτι, όλη την περασμένη σεζόν, για να μην πω και την προπέρσινη, ο Ολυμπιακός δεν είχε βάλει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Φορτούνης ισοφάρισε σε 1-1 στο 87 και στην συνέχεια ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ακούγεται ότι άλλοι λένε ότι θέλει να φύγει, άλλοι λένε ότι θέλει να μείνει. Εγώ θεωρώ πως ο Γιάρεμτσουκ θέλει απλά να παίζει. Χθες ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε το γκολ, έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έπαιξε ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν βαρύς και σήκωτος, θα έλεγα. Έχει κουρέψει και το μαλλί, έχει αλλάξει γενικότερα την εικόνα του. Τρομάξαμε να τον γνωρίσουμε στην αρχή. Μάλιστα λέγεται για τον Κλέιτον ότι έχει πάρει και μερικά παραπάνω κιλά. Ήταν αρκετά βαρύς πάντως, δεν φάνηκε να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Απ' την άλλη, ο Γιάρεμτσουκ έβαλε τον γκολ, είχε και συμμετοχή σε μία-δύο ακόμα περιπτώσεις ώστε να μπορέσει να σκοράρει. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος πάντως. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Η Ρακόφ προηγήθηκε, όμως στο τέλος κατάφερε να γυρίσει το μάτς με τον Φορτούνη και στη συνέχεια με τον Γιάρεμτσουκ από σέντρα του Φορτούνη. Κάνει τη κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ, πάει μπάλα στο δοκάρι και πάλι ο Ουκρανός με κενή αιστεία ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ακόμα και στα φιλικά είναι σημαντικό να κερδίζεις. Το είδαμε και χθες, όπου ο Ολυμπιακός ανοίγει το μάτς μέχρι το τέλος. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να βλέπεις πράγματα τα οποία να μπορέσεις να βγάλεις συμπεράσματα και να μπορέσεις να βελτιώσεις την ομάδα σου, όποια και να είναι αυτή. Πάντως από τον Ολυμπιακό χθες, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος μπορεί στο τέλος μερικές φορές να τα χάλαγε, αλλά ήταν πάρα πολύ κινητικός για ακόμη ένα παιχνίδι. Φυσικά πέρα από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοπιθετικού Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τον Ζώτα Σίλβα. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ, όμως έχει παίξει και ως εντερφόρ, έχει παίξει και ως δεκάρι και ορισμένες φορές και λίγο πιο πίσω σε θέση 8. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε μπουκαδόρος. Του αρέσει να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει τη σέντρα στο ρεπερτόριό του, γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η ομάδα η οποία έβγαζε πάρα πολλές σέντρες, ειδικά μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε βάζει στο ρεπερτόριο του Ολυμπιακός έναν εντελώς διαφορετικού στυλ παίχτη όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα. Βέβαια υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με την Nottingham Forest, ότι δεν έχει πιάσει κανένας παίχτης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από την Nottingham Forest ως δανεικός. Δεν έχουν άδικο και αυτοί που το λένε, αλλά θα δούμε και αυτήν την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο De Vrij στον Παναθηναϊκό από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμος για το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshoppers. Θα θυμίσω πως είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού ο De Vrij, αλλά ανεβάζει στροφές και το Σάββατο θα παίξει κανονικά με την Grasshoppers στο φιλικό που θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, στο, από ό,τι φαίνεται, τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης ο Παναθηναϊκός κινείται, είπαμε, για την απόκτηση του αριστερού μπακ. Αυτός είναι ο Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος ανήκει στη Sporting Λισαβόνας, 28 ετών. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να του καλύψει και τις απολαβές του, οι οποίες στη Sporting ήταν στο 1.400.000 ευρώ. Μάλιστα δίνει στη Sporting Λισαβόνας 3 εκατομμύρια ευρώ, ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται για το βασικό rotation της ομάδας, οπότε ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρές πιθανότητες
για να μπορέσει να αποκτήσει τον Μάγκας, ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε 18 εμφανίσεις με την Sporting Λισαβόνας, πετυχαίνοντας μάλιστα 2 γκολ και μοιράζοντας μία assist.

Ενώ όσον αφορά την ΑΕΚ, έδεσε τον Λουκα Γιώβιτς, ο οποίος θα είναι παίκτης της ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι το 2029, μαζί με τον ΕΛΚΑΜΠΗ θα είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Του ΕΛΚΑΜΠΗ είναι σταθερά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώβιτς θα παίρνει καθαρά κάτι λιγότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα μπόνους μπορεί να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις καθαρές απολαύες, έχω την αίσθηση, αν και γράφεται ότι γίνεται πιο ακριβοπληρωμένος, ότι είναι λίγο κάτω από τον Αγίου Μπελκαμπή. Μικρή σημασία έχει, απλά έτσι περισσότερο για την κουβέντα. Μάλιστα, άλλαξε και η ρήτρα του Λουκα Γιώβιτς. Είχε μια ρήτρα 10 εκατομμύριων ευρώ. Όπου τι σημαίνει αυτό, ότι αν μια ομάδα επιθυμούσε να πάρει τον Γιώβιτς, πήγαινε στην ΑΕΚ, λέει, ορίστε τα 10 εκατομμύρια ευρώ και διαπραγματευόταν αμέσως με τον παίκτη. Η ρήτρα αυτή άλλαξε, πλέον βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε, και επίσης να πούμε πως αν τυχόν κάποια ομάδα ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μικρό ποσοστό θα πάει και στη τσέπη, να το πούμε έτσι, του Λουκα Γιώβιτς, δεν πάει καθαρά μόνο στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Παντιό, όπου ήταν στην Αθήνα εδώ και 2 μέρες. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης του Τριφυλιού. Εντός της ημέρας, αύριο θα ανακοινωθεί και ο Μπόγκα. Επίσης είχαμε και δηλώσεις του Αλπέρ Γιλμάς, του General Manager της Ανατολού Εφές, ο οποίος είπε για την περίπτωση του Τσέντι Οσμάν ότι ο Παναθηναϊκός έχει απορρίψει κάθε μας πρόταση και ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει, όπως είπε ο ίδιος ο General Manager της Ανατολού Εφές, σύμφωνα με τα όσα του είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Οπότε ο Οσμάν, παρότα όσα γράφονται, παρότα όσα λέγονται, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα, θα παραμείνει κάτοικος Αθήνας και παίχτης του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη, η ΕΦΕΣ, όπως και η ΦΕΝΕΡ, είναι λογικό να θέλουν έναν παίχτη ο οποίος είναι superstar και είναι και δικής τους εθνικότητας, και αντίστοιχα οι δικές μας ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το ίδιο θα κάνανε αν ένας πολύ καλός Έλληνας παίχτης ήταν σε μια ομάδα του εξωτερικού και ήταν σε top επίπεδο. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παραμένει, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο Κόρι Τζόσεφ. Να δούμε πώς θα χωρέσουν αυτά και οι τέσσερις. Γιατί λέγαμε χθες για τους τρεις, για Γουόκαπ, για Μακιντάιρ και για τον Μοντέρο. Τώρα είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Τέσσερις παίκτες στον Άσο. Να δούμε πώς θα τους χωρέσει όλους αυτούς ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενώ όσον αφορά για την υπόθεση με τον Λιολιό, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, την οποία αναφέραμε νωρίτερα. Είχαν γίνει καταγγελίες, οι περισσότεροι θα θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, του Ηλία Παπαθεοδόρου και του Αμαρουσίου για συμμετοχή του Λιόλιου στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, και ουσιαστικά έλεγαν πως δήθεν είχε πουλήσει τις μετοχές και δεν το είχε κάνει ποτέ στην πραγματικότητα και ότι ήταν άνθρωπος πίσω από τον Προμηθέα. Σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες και του Ηλία Παπαθεοδόρου αλλά και της ΚΑΕ Αμαρουσίου, και να πούμε ότι αναστέλλεται η άδεια του Προμηθέα. Επίσης θα πληρώσει και πρόστιμο 50.000 ευρώ ο Προμηθέας και 15.000 ευρώ ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πάντως που έκανε κάποιες δηλώσεις και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν με εκβιάζει καμία απόφαση, θα είμαι μέτοχος σε όποια ΚΑΕ θέλω, είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Αναλυτικά να διαβάσουμε

0: Πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος οποιασδήποτε ΚΑΕ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχαίρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να με απαγορεύσει το δικαίωμά μου αυτό, ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γράμμες. Πάμε στην πρώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Έχω μια απορία, πώς μπορείς να μου μιλήσετε, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Άκουσα πριν την κυρία Ζέτα, αν και κάτι σου είπα την άλλη φορά, αλλά απάντηση δεν πειράζει.
0: Πού να στείλω στην απάντηση, κύριε Γιώργο, δεν σας βρήκα. Ναι.
1: Εντάξει, να με βρίσκεις. Κάθε μέρα μιλάμε, τι να με βρίσκεις. Λοιπόν, έχω μια αγωνία στα Γιάννενα, στην ομάδα του μπάσκετ, γιατί με απασχολεί πολύ. Κάτι παίχτες καινούργια αυτοί που πήρανε και η προπονήτη και η Τουρκάλα είναι ακόμα.
0: Η Σελένερ Ντέμ.
1: Ψηκά τα την έξω.
0: Στον Παναθηναϊκό είχε πάει η Σελένερ Ντέμ.
1: Αυτή ήταν στον μπάσκετ.
0: Ήταν στο μπάσ Γιάννα στις γυναίκες και μετά είχε πάει στον Παναθηναϊκό. Πέρσι ήταν στον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
1: Αυτός που πήρε τα Γιάννα τώρα, γιατί θέλω να μάθω, δεν έχω αγωνία.
0: Μιλάμε τώρα για το μπάσκετ του Πας Γιάννα στις γυναίκες ή για το μπάσκετ...
1: Για αυτό που είπε η κυρία Ζέτα, που είπε πριν, για ποια ήταν.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, κύριε Γιώργο, ποια ήταν. Δεν το άκουσα αυτό που λέτε το κομμάτι.
1: Όχι, απλώς δεν θα έχω αγωνία, δηλαδή. Ποιοι παίχτες έχουν πάει, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, πού είναι ο ανταγωνιστής μου, πού είναι. Τον πρόλαβε σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Πρώτος.
1: Χάρη, το δεύτερο δεν πειράζει. Κάθε μέρα αλλάζει το πέμπτο. Τον πρώτο, πρώτο, δεύτερο.
0: Αυτά λέτε τον προκαλείτε, μετά θα παίρνει πρώτος τηλέφωνο ο Χάρης και θα λέτε, κύριε Γιώργο, ότι περιμένετε μετά.
1: Δεν πειράζει. Το Χάρη, εντάξει. Το Χάρη τα έχω καλά. Άσχετα με εκείνο, εντάξει. Εγώ τα έχω.
0: Όχι, δεν νομίζω να έχει θέμα ο Χάρης μαζί σας.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα μπορεί να μου πεις ποια παιχνίδια έχει στο τέτοιο. Αν αυτό, αν μάθεις για τον μπάσκετ, δεν το ξεχάσεις να μου πεις.
0: Μα δεν, ναι, θα ρωτήσω τον Νίκο τον Κατσάτσο που είναι εδώ.
1: Ναι, ρώτα τον, γιατί πες ο κύριο Γιώργος έχει αγωνία.
0: Ναι, μάλιστα. 11 η ώρα έχει Γαλλία Μαρόκο σήμερα, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σήμερα, ένα παιχνίδι αύριο και ένα παιχνίδι μεθαύριο.
1: Από ένα τώρα.
0: Ναι, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, κύριε Γιώργο, πρωί τελικά είναι τώρα. Σήμερα έχει το Γαλλία Μαρόκο στις 11, αύριο έχει Ισπανία Βέλγιο στις 10, μεθαύριο έχει...
1: Τι ώρα είναι σήμερα, 9?
0: 11, 11.
1: Α, 11.
0: Ναι. Γαλλία Μαρόκο.
1: Γαλλία Μαρόκο. Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο καινούριος νόμος που είχε για... τα σεξουαλιστικά και τα δεν ξέρω τι.
0: Για τα?
1: Για τις τέτοιες που κάνουν, πώς το λένε, για τους ξένους σκέφτες να τους βρίζουν τους μελαχρινούς και τα λοιπά.
0: Τα ρατσιστικά.
1: Ρατσιστικά τώρα δεν ξέρω, δεν ακριβώς ρατσιστικά. Πάσε τους για να συνεργούμε ρατσιστικά, ας το πούμε, να τελειώνουμε. Ο προπονητής, και να το κοιτάξεις αυτό, αν δεν βρίζει. Ο προπονητής της Αιγύπτου σηκώνει δύο φορές τα χέρια, ενώνει τους καρπούς.
0: Το είδα δύο φορές, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Τι έγινε αυτό, το πλήξαμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το σήκωσε. Δεν είδα κάποια φάση όπου να υπήρχε με κάποια αντιλογία, ρε παιδί μου, και κάποιο τσακωμός. Για να το σήκωσε, σήκωσε δύο φορές τα χέρια, ναι, αλλά δεν είναι...
1: Όταν ήταν, τι τσακωμοσόταν κάτω, όλους την εξέτα και... Αυτός τη σακαλά κάθομαι να του γύρισε το μυαλό και σήκωσε τα χέρια. Δηλαδή, άμα τον βρει από την εξέδρα, δηλαδή, αν την υπόψη πρέπει να είναι τέτα τέτα.

0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Βέβαια, ο συγκεκριμένο κανονισμό νομίζω έχει να κάνει με του ποδοσφαιριστέ. Το αν καλύπτουν το στόμα του και πάει λέγοντα. Γι' αυτό το κανονισμό νομίζω μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν είδα να προέκυψε κάτι μετά το μάτς, δηλαδή αν είπε κάτι ο προπονητής.
1: Τι είναι, εδώ έγινε οι δηλώσεις, ακούσαν τις δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου. Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι θέλετε λέτε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο άνθρωπος μιλάει για πέναλτι, ο άνθρωπος μιλάει για το φάουλ.
0: Τι σχέση έχει, κύριε Γιώργο, το ρατσιστικό που σήκωσε στα χέρια με το πέναλτι. Τα πέναλτι τα είδαμε αυτά που είπε, ναι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Λέω ότι αυτά που είπε ο προπονητής της Αιγύπτου δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έφυγα με το θέμα αυτό. Είπε εσύ ότι νομίζω, εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά γιατί βλέπω ότι τίποτα. Με την ταμπακέρα κουβέντα, έτσι. Και βγήκε τώρα, έγινε λέει, του πάτησε λέει το πόδι του περασμένου αιώνα και αυτόν τον αιώνα σχοράρισε, αλλά δεν μετράει τον κόλλο γιατί τον περασμένο αιώνα έχει γίνει τέτοια. Εγκατασπάξανε μόνο τώρα, τι λέμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Και επειδή είναι, επειδή σήκωσε τη σημαία της Παλαιοσύνης και τους σκεφτήκαν έτσι.
0: Πού τον κατασπάξανε κύριε Γιώργο, σε ποια φάση?
1: Και σε αυτή που σου λέω τώρα.
0: Ναι, που του πάτησε το πόδι, αλλά δεν έπρεπε να το δώσει, ναι.
1: Στα σφυρίγματα και στα σφυρίγματα γενικά, στα φάουλ ειδικά. Αν τότε υπήρχε μια τέτοια ανοχή για του Αργεντίνου. Αυτά το λέω και επειδή ακούω και άλλου σταθμού, χρονικώ, και πολλοί άλλοι σταθμοί είπαν ότι πραγματικά υπήρχε. Είναι δικαιολογημένα τα παράπονα που. Του
0: Αιγυπτίου.
1: Γιατί έγινε και φασαρίες.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει ένταση για Μουντιάλ. Μιλάμε για νοκάουτ φάση. Εγώ δεν θεωρώ ότι επηρεάσει η ηγετσία το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, μπορεί επειδή άμα ήταν η άμα γινόταν στην Αργεντινή, στην Γαλλία, θα ήταν διαφορετικά. Ότι είναι η Αίγυπτος, επειδή είναι το.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, σε ρώτησα κάτι. Το να είναι οι δημοσιογράφοι, να νιώθουν οι φύλαθοι που παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε με τους δημοσιογράφους, ανεφέρεται πια κανάλια.
0: Πιο σύντομα, κύριε Γιώργο, 5 δευτερόλεπτα έχουν.
1: Μεγάλη υπόθεση είναι να νιώθουν καταρχάς οι ακροατές να νιώθουν μια φιλία με τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι, να κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο. Μας κόβουν στον αέρα, κύριε Γιώργο. Μας κόβουν στον αέρα. Πάμε για διαφημίσεις.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε. Ακούω, γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Και να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Και να ευχαριστήσω και την κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι πάρα πολύ ευγενικιά και πάρα πολύ εξυπηρετικά. Κύριε Θέμη, επειδή η εκπομπή είναι 100% αθλητική και το καταλαβαίνω, επέτρεψε μου να πω μερικές κουβέντες που θα είναι εκτός αθλητικά. Μου επιτρέπετε κύριε Θέμη?
0: Σας ακούω κύριε Νεόφυτε.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι ακούσαμε τι έγινε στο Θριάσιο με τους Ρωμά. Αυτοί οι Ρωμά όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα, παίρνουν 5-6 επιδόματα 10 και όπου πάνε κλέβουν και δημιουργούν προβλήματα. Χτυπήσαν τους γιατρούς, πήγανε πάρα πολύ, καμιά συνταριά από ό,τι άκουσα πήγανε, και επειδή αργήσαν σε ένα συγγενή τους να βγάλουν κάποια εξέταση, αρχίσαν και τα σπάγαν όλα και τους γιατρούς χτυπήσαν, security κινδυνέψανε, μέχρι αστυνομία κινδυνέψε από αυτούς. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς γιατί το έχουν παρακάνει. Πριν μερικά χρόνια, κύριε Θέμη, πήγα σε ένα καντίνα στα Λιώσια, πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου, φάγαν ήπια και πλακώσαν στο ξύλο, όχι μόνο δεν πληρώσαν, πλακώσαν στο ξύλο αυτό που είχε το καντίνα. Αλλά κάνανε λάθος, γιατί αυτό που χτυπήσανε είναι πόντιος που ήρθε το 90. Σε 10 λεπτά μαζευτήκαν πάνω από 2.000, τους βρήκανε, φάγαν τόσο πολύ ξύλο οι Ρωμά που ξεχάσαν το επίθετό τους. Και στο ζεφύρι στα τσατέρια κλαίγανε. Εγώ δεν ήθελα σήμερα να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά το έχουν παρακάνει. Μην ξεχνάνε ότι οι πόντοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 3 εκατομμύρια και έτσι και ξεσηκωθούν οι πόντοι, δεν θα ξέρουν οι Ρωμά που θα κρυφτούν. Και όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα και κινδυνεύουν όλοι. Όταν αυτοί μπαίνουν στα νοσοκομεία, και το έχουν κάνει σε πάρα πολλά νοσοκομεία, αυτό το χάλι πρέπει να σταματήσει με αυτούς. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά και... δεν βλέπω να σταματά, κύριε Νεόφυτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι όχι εκατοντάδες, χιλιάδες περιστατικά, έτσι.
1: Και το μεταξύ, πως βλέπω, τους φοβάται και το κράτος και δεν τους πολυπλησιάζει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ και η Θέμη ποτέ δεν μου αρέσαν οι φασαρίες και ποτέ δεν ήθελα να δημιουργώ προβλήματα. Αλλά με αυτό που άκουσα στο Θριάσιο, σήμερα έγινε έξω φρονών. Ειδικά αυτοί οι Ρωμά το χρόνια το κάνουν αυτό. Λοιπόν, να πω τώρα για τα αθλητικά. Σήμερα έχει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πιστεύω, γιατί και δύο ομάδες είναι φορμαρισμένες. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ίσως πάνε και στα πέναλτι.
0: Αλλά... το Μαρόκο είναι δύσκολο κατάληπτη ομάδα, βέβαια δεν θα παίξει ο Σαϊμπάρι. Ίσως
1: αλλά
0: είναι
1: οι
0: ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι, αλλά οι Γάλλοι, λόγω που είναι πολύ εμπειρή ομάδα, ίσως και το καθαρίσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Λοιπόν, να μην μακρολογώ γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Ναι. Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δεν μου λες δε λεβέντε μου γλυκέ. Επειδή έχεις με κάνει μια εκπομπή πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, το όνομά σας αρχικά.
2: Ο Θοδωρής από την Κόλλη.
0: Α, έλα Θοδωρή, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το καρκίνωμα του Παπαγιώργη, τι τον θέλεις ρε αγόρι μου γλυκό και καλά την εκπομπή.
0: Πάμε.
2: Αυτό δεν ξέρει τι θέλει και γιατί παίρνει.
0: Ναι, όχι καρκίνωμα τώρα, εντάξει, είπαμε. Να εκφραστεί, να πει τα παραπάνω, το έχετε εκφράσει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε.
3: Αγγούρι.
0: Έλα ρε Μπιλ.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Τι
3: έχω
0: γίνεται.
3: Έχω το ραδιάκι και μπερδεύομαι γιατί έχει καθυστέρηση.
0: Κλείς το ραδιάκι να μιλήσουμε από εδώ.
3: Το ξα, ναι. Είναι απαράβατο. Δηλαδή όποιος μιλάει θα έχει ανοιχτή ακρόαση από το κινητό του και δεν θα ακούει. Ακούω τη φωνή μερική. Σαν τον Blackman. Λοιπόν, καταρχάς, μ' αρέσει και ο Νεόφυτος που τους αποκαλεί Ρωμά. Ρωμά, κύριε Νεόφυτε, πόσες φορές τους έχετε πει Ρωμά, μόνο στο Θέμη?
0: Τώρα είναι δημόσιος λόγος, Μπίλ, οπότε
3: ρε, γύφτη,
0: καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
3: Για να μην πω και όλη τη λέξη τώρα. Άσε με τώρα. Το μεταξύ αστυνομία. Του πιάνουν και του αφήνουν την επόμενη. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Τι δουλειά γίνεται. Έχω τύχει εγώ προσωπικό περιστατικό που μου λένε θα έρθει να κάνει καταγγελία. Έσπαζε του. Φάκια ρε που του Δήμου που είναι στις κολόνες ρε.
4: Ναι.
3: Ένας Αλγερινός. Τα τράβαγε και λιώμα το μεταξύ. Τα πέταγε κάτω, τα έσπαγε. Κοιτάναν όλοι. Ρε είσαι τρελός, λέω, ρε είσαι καλά. Και παίρνω το 100, έρχονται δύο δελτάδες με ένα περιπολικό. Το πάνε στο κουκάκι μέσα, στο και από κάτω, στην τουριστική. Πάω κι εγώ. Μου λέει ο αρχιφύλακας. Κύριε, ναι, πάδε. Εσάς σας πείραξε προσωπικά το ταξί σας. Ρε αρχιφύλακα, του λέω, δεν θέλω να μου λες τρελαμάρες, του λέω. Ποιο δεν είναι η δημόσια περιουσία δικιά μου, ξεκάρφωνα, του λέω. Ναι, μία που του το είπα και μία την επόμενη θα ήταν εξοδούχος, κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς, κύριε Γιώργο από το Χολαργό, μη μου θίγετε το κορίτσι μας. Τη Σελήν Ντιόρ, πώς τη λένε?
4: Σελήν Αρντέμ.
3: Σελήν Αρντέμ, μπράβο. Μη μου θίγεται το κορίτσι μου, γιατί έχω βγάλει και τραγουδάκι, δεν έχω πάει ακόμα στο Τελεκόμ. Θα το διοχετεύσω. Και λέει το τραγουδάκι του Bill by Taxi. Και δεν είμαστε καλά με τα 12 πόντα. Λοιπόν, δεν θέλω να μου λες κουβέντα για το Σελινάκι. Σε παρακαλώ πολύ, κύριε Γιώργο, αν μας θες να είμαστε αγαπημένοι. Προχτές Θέμη. Αργεντινή, ρε.
4: Δεν σ' άκουσα, προχτές Θέμη.
3: Έβλεπα την Αργεντινή.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Την Αργεντινή. Εγώ την έχω παίξει κιόλας για κατάκτηση, είμαι Αργεντίνος.
4: Ναι, μου το είχες πει από την αρχή του Μουντιάλ.
3: Από την εποχή του Μάριο Κέμπες, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ναι, είμαι Αργεντίνος. Μόλις γίνεται το 0-2, φίλε, κλείνω τηλεόραση και φεύγω. Φεύγω στην κυριολεξία, έφυγα. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο ένας φίλος αγαπητός που είναι η Βραζιλία. Τον είχα τρελάνει το πείραγμα όταν αποκλείστηκε η Βραζιλία. Και δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή το σηκώνω. Α, κολόφαρδι, περάσατε. Ποιος πέρασε, τι πέρασε. Ρε φίλε, δεν το πίστευα ότι γύρισε αυτό το παιχνίδι.
4: Γι' αυτό δεν κλείνω ποτέ τη τηλεόραση, Βιλ.
3: Ρε φίλε.
4: Εγώ να ξέρετε, δεν έχω κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Σε κανέναν αγώνα. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, μόνο και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο όπως έγινε προχθές. Και εγώ να έχω δει τα 80 λεπτά του αγώνα και να μην δω τώρα αυτό το πράγμα. Λέω.
3: Ερώτηση. Ναι. Εκεί στο 89-90, λοιπόν, που είναι το σκορ 0-2, μπορεί να μου πει τι έδινε η νίκη της Αργεντινής.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το δω.
3: Να το ξέρεις. Άμα το ξέρω, θα ζαλιστείς, θα πέσει κάτω. Γύρευε τι θα έδινε.
4: Ναι.
3: Η Φαντίνη και σου παμούπε. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, έπιανε ο άλλος στα ντερά του στα 80 λεπτά.
4: Ακόμα και στα δύο πρώτα γκολ που βάζει η Αργεντινή, και στην κεφαλιά του Ρομέρο, αλλά και στο σουτ του Μέση, έχει κάνει επαφή με την μπάλα τερματοφύλακας. Πήγε να τα βγάλει κι αυτά.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Εντάξει, το τρίτο του Έντσο Φερνάντης και κεφαλιά δεν πιανόταν ούτε.
3: Εντάξει, δεν πιανόταν αυτό.
4: Αλλά στα πρώτα δύο και του Μέση, το 2-2, αλλά και του Ρομέρο κεφαλιά, έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Ανέβαζε λίγο πιο δυνατά το χέρι, βέβαια πολύ δύσκολες
3: περιπτώσεις
4: και δύο.
3: Μεγάλος, φοβερός, απίστευτος. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω, να απευθυνθώ στο Γιάννη τον Αλαφούζο, στον πρόεδρο της ΠΑΕ, του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ακούς, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν ακούς. Λοιπόν. Αλλά ελπίζω να ακούει κάποιος άνθρωπος δικός σου, φίλος εννοώ, έτσι, και να στο μεταβιβάσει. Λοιπόν, μην θα μιλήσω με τάκτ και με ευγένεια, μην κάνεις καμιά βλακεία, μην κάνεις καμιά κουταμάρα. Επέτρεψέ μου να ξεφύγω για μία λέξη, Θέμη.
4: Με λοιπόν, όριο, ναι.
3: Όριο, λοιπόν, δεν θέλω να μου κάνεις, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, κάμια μαλακία, έτσι να το πω.
4: Ναι.
3: Το Παναθηναϊκό, να μου βάλεις το Παναθηναϊκό σε κανάλι. Πώς θα λένε αυτά τα καινούρια.
4: Έχει γίνει αυτό, Μπιλ. Έχει γίνει ήδη αυτό.
3: Δηλαδή, τι εννοείς, για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
4: Ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής, αλλά τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τα τηλεοπτικά του δικαιώματα θα είναι στο PAO TV, το οποίο θα μεταδίδεται στην καινούργια συνδρομητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.
3: Ναι.
4: Αυτό, τέλεια. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει ακριβώς, αν θα τα βρει με Κοσμοτέ Νόβα και θα πάει στην ίδια πλατφόρμα. και ουσιαστικά δεν θα αναγκαζόμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πληρώνουμε δεύτερη συνδρομή. Λοιπόν, ή αν θα μπορεί να δείχνει κάποια παιχνίδια το Sky, αλλά στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο το αποκλείω. Θα το δούμε στην πορεία.
3: Τον Ολυμπιακό Μαρινάκης, πού τον δείχνει, σε παρακαλώ.
4: Κοσμοτέ TV.
3: Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, όσοι έχουμε, έχουμε την Κοσμοτέ TV. Τέλος πάντων, είναι αρκετός κόσμος. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εκμεταλλεύεται τώρα μια κατάσταση. Αντί να πει το Sky, ρε. Μα το Sky, το Sky να το δείχνει όλα, ρε. Να προσπαθείς να αυξάνεις τον πληθυσμό του οπαδού σου, ρε, Γιάννη Αλαφούζο. Να προσπαθείς να αυξήσεις τον πληθυσμό, τον κόσμο. Χάνουμε κόσμο. Τόσα χρόνια που έχουμε μείνει απ' έξω από το πρωτάθλημα, χάνουμε κόσμο, Γιάννη Αλαφούζο. Ας τα συνδρομητικά και τις αγίες. Αυτά είναι κουταμάρες τώρα. Δηλαδή να πάρεις, τι να πάρεις, 10 ευρώ, 15 ευρώ. Θα τα μαζέψει από 1000 άτομα, πόσα τα... Πόσα κυρίδια θα μπουν σε αυτή το συνδρομητικό. Ναι.
4: Βέβαια, Μπιλ, αυτό έγινε γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως και ο κάθε ιδιοκτήτης, θέλει το καλύτερο οικονομικά κατά κύριο λόγο για την ομάδα του. Αυτό το παράπονο που είχε από την Κοσμοτέ TV ο Παναθηναϊκός, γιατί και πέρσι η Κοσμοτέ TV τον έδειχνε, είναι ότι ας πούμε στον Ολυμπιακό η Κοσμοτέ έδινε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον Παναθηναϊκό έδινε 10, 11, 12. Και υπήρχε αυτή η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός σου λέει ότι εγώ έχω παρόμοιο κόσμο με τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλω να παίρνω και τα ίδια χρήματα. Δεν μπόρεσε να βρεθεί.
3: Η δυναμικότητα της ομάδας μας αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Είναι πιο χαμηλή. Πιο χαμηλή. Το χρόνο το πρωτάθλημα, προχώρα στην Ευρώπη, θα σου πω εγώ τι θα σου κάνουν, πώς το λένε, προσφορά που θα σου κάνει η Κοσμοτέ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κατάλαβες, ναι. Καίγεται τώρα επειδή για 3 εκατομμύρια που παίρνει ο Ολυμπιακός παραπάνω, κουταμάρες. Κουταμάρες, φίλε. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά. Ούτε και πρόκειται. Να μπω σε φως. Εκεί που έχω τα κανάλια, πράγματι πάω TV, ΑΕΚ TV, Ολυμπιακός TV. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι το αντίστοιχο ή αν είναι κάποια ειδική φόρμουλα. Αυτό φοβάμαι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ας κάτσει να τα βλέπει μόνος του. Μόνο αυτό θα έχω να πω. Και δεν μου λες, κλείνω. Οι κραυγοί που κάνουν οι Νορβηγοί, μπορείς να μου εξηγήσεις ποια λέξη είναι. Πώς τι κάνουνε, είναι καμιά συλλαβή συγκεκριμένη.
4: Νομίζω ου είναι.
3: Μα δεν είναι ου. Γιατί τα άκουγα μέσα στα ίντερνετια και που τα είχαν βάλει ξανά. Κάπως αλλιώς, τέλος πάντων. Ωραίοι φιλαθλοί, ωραίοι οπαδοί, ωραίοι.
4: Ωραίοι, ναι. Είναι ωραίοι.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, θα λέμε σε θέση μάχη.
4: Πάντα. Να είσαι καλά, Μπιλ, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Έλα Θέμη.
4: Έλα Γιάννη.
5: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
4: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά. Πες του Μπιλ εκεί που στο Κοσμοτέ που γράφει προσεχώς, έρχεται το νέο πρόγραμμα. Έλεγε τα κανάλια που έχει Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
5: Αλλά και ο Παναθηναϊκός εκεί θα μείνει. Ο Αλαφούζος 5 χρόνια κάνει τα ίδια συνέχεια. Προσπαθεί να πάρει τα ίδια λεφτά με τον Ολυμπιακό. Και πέρσι τα ίδια έγιναν και ήταν πιο ρηγμένοι. Θυμάσαι που τα λέγανε εδώ πέρα τα τηλεοπτικά.
4: Ναι.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια και στο τέλος καταλήγει πάλι η Κοσμοτέ ή η Νόβα.
4: Όχι, τώρα είναι οριστικό πάντως, Γιάννη.
5: Καλά, Θέμη, να δούμε αν προχωρήσει κάτι.
4: Ότι έχει δώσει το. Ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟ TV είναι οριστικό. Τώρα που είχε πέρα, αν θα έρθει σε συμφωνία με την Κοσμοτέ TV ή με την Νόβα, είναι άλλο κομμάτι. Ουσιαστικά. Το ρήγμα που έκανε ο Παναθηναϊκός, η ρήξη που ήρθε, ήταν με την Per Capita, η οποία είναι η εταιρεία που λειτουργεί ως μεσάζοντας, αγοράζει αυτή τα δικαιώματα από τις ομάδες και μετά διαπραγματεύεται αυτή η εταιρεία με Κοσμοτέ και Νόβα. Αυτή η εταιρεία ανοίξει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, στον Γιάννη Βαρδινογιάννη και στον Θοδωρή Κυριακού, να πούμε.
5: Εντάξει,
4: ουσιαστικά με αυτούς ήρθε σε ρήξη, καταλαβαίνεις.
5: Είναι σε ρήξη αυτούς, κοιτάει τώρα να το πάει σε κοντά. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε βαρεθεί, ήρετε με. Εγώ έχω το καναλάκι μου εκεί, βλέπω τον Ολυμπιακό μου στο Κοσμοτέ, έχω και την Νόβα μου, δεν αλλάζω πλατφόρμα. Εγώ, ας πάνε υπάρχουν εκεί να πληρώνουν δεκάρικα και κοσάρικα να βλέπουν την ομάδα τους. Λοιπόν, για την ομάδα μου, χθες ήθελα να πω, είδα το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο προφανώς ήταν το καλύτερο μου. Αλλά και στο πρώτο μου άρεσε, ήταν πιεστική ομάδα, σέλιπε τον γκολ. Στο δεύτερο ήρθε, έτσι δεν είναι.
4: Στο δεύτερο ήρθαν τα γκολ, αλλά βέβαια από άποψη το τι έδειξε ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ήταν καλύτερο στο δεύτερο. Στο δεύτερο έριξε λίγο ρυθμό.
5: Ναι, εγώ είδα την πίεση ψηλά που είχαν, είδα φρέσκους παίκτες, Είδα δυνατισμένο το Ροντινέι. Είδα αυτό το Βαφέο, ήταν σταθερός. Το Μουζακίτη επιτέλους τον είδαμε να κάνει δύο κάθετες κινήσεις που έπαιζε συνέχεια παράλληλα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να του πάνε να παίζει κάπως διαφορετικά.
4: Ναι, θα τα δούμε στην πορεία. Εντάξει, τώρα ήταν πρωτοφιλικό
5: πρέπει
4: ακόμα.
5: Τώρα, εγώ που σου μιλάω, εδώ έχω πέσει μέσα στο Μενίδη και έχει βρέξει τόσο πολύ και έχουμε σαν πισίνα είναι ο δρόμος. Έτσι, πνάω σιγά.
4: Ναι, ναι, και εδώ βρέχει, και εδώ βρέχει που είμαστε.
5: Ναι, λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να πω. Κοίταξε, Θέμη, θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός. Θα πάει καλύτερα, του λείπει το κόλ. Βοήθησε και ο Φορτούνης από ό,τι έμαθα και θα βοηθήσει γιατί είναι έμπειρος. Και προφανώς το μέλλον διαγράφεται καλό. Τώρα, πότε είναι το επόμενο φιλικό?
4: Το Σάββατο το μεσημέρι είναι.
5: Σάββατο μεσημέρι με ποια ομάδα?
4: Κάτσε να το κοιτάξω λίγο γιατί το ξεχάσω τώρα. Να σου πω αμέσως. Το Σάββατο το μεσημέρι παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λέουεν από το Βέλγιο, 2.30 ώρα.
5: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει τα παιχνιδάκια και τα προκριματικά. Περιμένες, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Καλό υπόλοιπο.
4: Έτσι, να είσαι καλά, Γιάννη.
5: Να
4: είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να προχωρήσουμε τα παρακάτω. Ο Λάμπης λέει: υπέγραψε ο Στάνιτς, μάθαμε τίποτα. Καλή εκπομπή, κύριε από Κύθνο. Γεια σου, ρε Λάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Δεν έχει υπογράψει ο Στάνιτς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς, αλλά δεν έχει υπογράψει. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι στην τελική ευθεία. Βέβαια, θα το δούμε. Θα το δούμε στην συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση για τον Στάνιτς. Μένει να δούμε την απάντηση της Λουντογκόρετς. Στη Βουλγαρία χθες έγραψαν ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση η οποία ξεπερνάει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε να δούμε τώρα αν θα είναι ικανοποιημένη η Λουντογκόρετς με αυτό ή δεν θα είναι. Πάντως για να έχει ανέβει τόσο ψηλά ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ την περίπτωση αυτή και να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος στην συνέχεια. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: είμαι γαβρίνα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Χάρη Βασίλη και στον φοβερό κύριο Νεόφυτο και σε όλους τους φίλους που ήταν στις δύσκολες στιγμές μου πλάι. Σας αγαπώ, λέει η Αποστολή. Παλιουράκο, είσαι φοβερό παιδί και πολύ καλός δημοσιογράφος. Πες μου, θα μεταδίδεις εσύ πάλι τους αγώνες της ομαδάρας μας? Νιώθω περηφάνεια για σένα και τώρα και όταν μεταδίδεις το θρύλο σε λατρεύω, λέει. Μάλιστα, θα το δούμε. Η Αποστολή, κάτσε να ξεκινήσουν οι αγώνες με το καλό και θα τα δούμε με το που ξεκινήσει η σεζόν και οι αγώνες. Να είσαι καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: ρε παιδιά, δεν αφήνουμε τα ρατσιστικά. Ο μαύρος είναι μαύρος, ο κοντός είναι κοντός, οι χοντροί είναι χοντροί, οι γύφτοι είναι γύφτοι. Δεν θα υπήρχαν ατάκες στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο με αυτή την νοοτροπία. Το ελληνικό κράτος τους Ρωμά δεν τους φοβάται, απλά θέλουν τους ψήφους, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, σε αυτό που αναφέρεις το πρώτο, ούτε εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Ότι ο καθένας είναι αυτό που είναι, έτσι. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς, βέβαια, την κάθε λέξη και πώς λες την κάθε φράση. Από εκεί και πέρα, για τους Ρωμά που αναφέρεις, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις. Και από ό,τι φαίνεται, όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα, δεν βρίσκεται λύση καμία. Σιγά ρε Μπιλ, θα γλιτώσει τα ματάκια μας και θα έχουμε και λιγότερο κολλήριο αν δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Βέβαια, παιδιά, αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν άλλη συνδρομή. Βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα πληρώσουν άλλη συνδρομή. Ας πούμε, παίζει Παναθηναϊκός, είσαι εσύ Ολυμπιακός, Αποστόλη. Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν θα δει το μάτς. Θα μου πει, θα πας σε μια καφετέρια. Αλλά και πάλι θα πρέπει να προβληματιστούν και οι υπόλοιποι. Προβληματιστούν σε εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά την περασμένη σεζόν που είχαμε Κοσμοτέ και Νόβα μαζί, νομίζω η πρώτη σεζόν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάτι πιο εύκολο για όλους εμάς τους υπόλοιπους, για να μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ πιο άνετα και όλες τις αναμετρήσεις από όλες τις ομάδες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Θέμη.
4: Έλα, Σακή.
6: Πώς κάνεις, καλά είσαι?
4: Όλα καλά, εσύ?
6: Να πω κάτι του φίλου του που λέει για τους Ρωμά. Άκου να σου πω, Θέμη, επειδή τα έχω δουλέψει στην περιοχή αυτή, Αστρόπυργο, Μάντρα, Μαγούλα, από εκεί όλα τα κοντρατή. Είναι μια περίπτωση η οποία είναι πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι άμα θέλανε να τους είχαν καθαρίσει, όσο είχαν. Στο Θριάσιο που λες, επειδή είχα δουλέψει εκεί, δεν έχει γίνει μόνο μια φορά, γίνει 50 νεόφυτε. 50 φορές έχει γίνει. Να σκεφτείτε ότι είναι δύο παιδιά τώρα security σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει στο υπόλοιπο δυτική στρατηγική για να καταλάβει δύο άτομα. Αν θέλανε, για μια κλούβα απ' έξω δεν έπαιρνε κανένας ποτέ. Αλλά οι κλούβες είναι αλλού. Λάνε τη Βουλή και αυτά. Χρόνια αυτή η ιστορία. Νιώθετε. Δεν μιλάω πολιτικά. Δεν ψηφίζω και τίποτα. Να το ξεκαθαρίζω το ζήτημα. Δεν θέλουνε. Τα που λέω σαν φάμε με τους ρουσοπότες έχουν γίνει πολλά. Μόνο αυτούς φοβόνται. Τους ρουσοπότες φοβόνται. Γιατί εκεί δεν έχει ξύλογοι. Πάνε 10-10 κι αυτοί. Δεν έχει έτσι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα για τα άσπρα κόμματα, τι να σου πω για εκεί πάνω που είναι. Λοιπόν, μπας φορτός. Δεν μου λες κάτι, Θέμη, πώς είναι στο Ολυμπιακό.
4: Πώς είναι τον Ολυμπιακό.
6: Που να Ζανούλη και οι Ολυμπιακοί σηκώθηκαν και φύγανε. Βλέπανε τον Ολυμπιακό, λέει πω πω, βρίζανε το Μαρινάκι. Λέω, μην βρίζανε το Μαρινάκι.
4: Πρώτο φιλικό βρίζανε το Μαρινάκι. Ρε Σάκη.
6: Ναι. Εκεί ήταν, τι σου λέω, ψέματα.
4: Όχι, αλήθεια λες. Σαν το 1.50 του Παναθηναϊκού.
6: Δεν τέσσερα, τον Άγιαξ, δεν τέσσερα παιχνίδι.
4: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα. Πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα.
6: Καμία σχέση. Και τώρα φιλικό ήταν, φίλε. Κάτι είπε ότι για δώσε μορφή, είπε ο Φορτούνη, ο Ολυμπιακό, είπε.
4: Είπα ότι γλύκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού από το πρώτο κιόλα παιχνίδι.
6: Τι έκανε δηλαδή, επειδή έβαλε ένα κόλμα φάουλ.
4: Δεν το είδε στο παιχνίδι, Σάκη.
6: Όχι, βέβαια το είδα. Τι γλύκανε, τι.
4: Και τι είδε, δηλαδή είδε μόνο το φάουλ.
6: Εσύ τι είδε άλλο.
4: Εγώ είδα ότι κάθε φορά που έμενε την μπάλα στα πόδια του Φορτούνη κάτι καλό έκανε. Δεν έχανε την μπάλα, έκανε αλλαγές παιχνιδιού, προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήματα, έπαιζε κάθετα. Έκανε καλά χτυπήματα τις στατικές φάσεις πέρα από τον γκολ που έβαλε και από τα κόρνερ και πάει λέγοντας. Αυτά ήταν.
6: Έβαλε κανένα γκολ, άλλο αυτός.
4: Ένα, έβαλε ένα γκολ και άλλη μια συμμετοχή σε γκολ είχε. Τι άλλο να κάνει. Να βάλει κανένα 4-5.
6: Ευχαριστημένο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Δεν μετρά τα αποτελέσματα, αρέσει η Σάκη στα φιλικά.
6: Μα το παίξουμε λάθο μια ομάδα η οποία τώρα παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρει ούτε η μάνα του.
4: Στην Πολωνία παίζει, που η Πολωνία είναι μια-δυο θέσει κάτω από εμά. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι καλή ομάδα η Ρακόφ. Αλλά στην προετοιμασία δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα. Η Ρακόφ ξεκινάει πιο νωρί υποχρεώσει τη. Είναι το τρίτο τη φιλικό, Ολυμπιακό σαν το πρώτο. Τι λέμε τώρα.
6: Αλλά αμφιβάζει ότι μια ομάδα, δηλαδή άλλα ο Άγιαξ και η ίδια είναι ίδιο να παίξει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή,
4: προφανώς και όχι. Προφανώς και ο Άγιαξ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά γιατί να μπούμε σε αυτή τη σύγκριση σε αγώνες προετοιμασίας.
6: Δεν δίνω σύγκριση, αλλά έτσι όπως την είδα, λέω το παιχνίδι και αυτό, αυτό που είδα, λέω εγώ. Δεν είπα για μετά από πάλι που θα παίξω Σάββατο. Είπα για το παιχνίδι που είδα, λέω εγώ. Που είδα. Τι μου, για εκείνο λέω. Δηλαδή, σ' άρεσε ο Ολυμπιακό, γι' αυτό το. Δηλαδή, εγώ αυτόν τον Ολυμπιακό τώρα έτσι που ήταν, θα τρώνε 7 γκολ.
4: Ποιο?
6: Έτσι νομίζω εγώ. Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Το ξαναπεί, όχι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Του πατέρα θα το χάσουμε.
4: Αντικειμενικά τώρα μιλάμε, έτσι.
6: Αντικειμενικά, γιατί δεν κάνει τον Παναθηναϊκός ότι σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
4: Εσύ, Σάκη, τώρα μας τρελάνεις. Αυτά τώρα τα λες σοβαρά, τα λες για πλάκα.
6: Γιατί να σε τρελάνω. Γιατί, τι βλέπεις δηλαδή, τι δεν είναι τον Παναθηναϊκό χτες.
4: Μα δεν είπα εγώ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός με τον Άγιαξ. Τι σχέση έχει τώρα μετά, μιλάμε για φιλικά προετοιμασία, Σάκη. Μιλάμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τρεις εβδομάδες πιο νωρίς τον Ολυμπιακό την προετοιμασία.
6: Λέω για αυτά που είδαμε εγώ. Ναι. Ήταν για τα παιχνίδια, εσύ τα συγκρίνεις, δεν καταλάβω τι το επαναλαμβάνω.
4: Μα γιατί να τα συγκρίνω, τι να συγκρίνω φιλικά προετοιμασία, είναι δυνατόν. Θα συγκρίνω τις προπονήσεις.
6: Άρα δεν έχεις άποψη δηλαδή.
4: Τι δεν έχω άποψη, ρε Σάκη. Θα συγκρίνω τις προπονήσεις, τα πρώτα φιλικά προετοιμασία του καλοκαιριού.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση, για ήταν φιλικό, κάτσε να το καταλάβω τώρα γιατί μου φαίνεται.
4: Τα φιλικά προετοιμασία στι προετοιμασίε περισσότερο
6: δεν
4: γίνονται.
6: Δεν έχεις άποψη, πες το μου, αυτό σου λέω. Δεν έχεις άποψη, κακό να μην έχεις άποψη.
4: Σάκη, θα συνεννοηθείς να συνοηθούμε ή δεν θες να συνοηθούμε.
6: Για πες μου.
4: Σου λέω ότι τα φιλικά προετοιμασίας σε όλες τις ομάδες γίνονται για να δοκιμάσουν οι προπονητές πράγματα. Μάλιστα. Και να δοκιμάσουν αυτά που δουλεύουν στην προπόνηση. Και είναι και ένα ουσιαστικά ξεμούγιασμα γιατί έχει ένταση, αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουν οι παίχτες στην προετοιμασία. Γιατί όταν κάνεις προετοιμασία και έχεις διπλές προπονήσεις, πρωί, βράδυ, λες αν την έρθει η μέρα του φιλικού να παίξουμε ένα φιλικό.
6: Μάλιστα.
4: Ναι.
6: Σε ρωτάω τώρα αυτό που λες. Το που λες, δηλαδή τι είναι τώρα, λες να μην το ξέρει κανένας, να μην το ξέρει μόνο εσύ αυτό που λες.
4: Αυτή είναι η άποψή
6: μου. Όλοι οι φιλάθλοι.
4: Τώρα.
6: Ότι φιλικό είναι φιλικό, άλλο σε ρωτάω. Το παιχνίδι που είσαι 90 λεπτά, το ένα μετάλλο, οι ίδιες ομάδες είναι το ίδιο, αυτό σε ρωτάω. Αυτό. Η προπόνηση ήταν η προπόνηση, ό,τι θες πες. Εσύ, ήταν το ίδιο. Εγώ λέω ότι σαν Παναθηναϊκός, είδα τον Παναθηναϊκό να πετάει.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός πέταγε.
6: Ένας Ολυμπιακός ήρωας μου λέει χάλια. Τι αφήνεις αυτά που λέω.
4: Ναι.
6: Για το παιχνίδι για χτες λέω. Δεν μιλάω για τι θα γίνει μετά από 10 μέρες και αύριο.
4: Okay.
6: Αν παρακαλώ, δεν μου λες κάτι.
4: Για πάμε.
6: Μπορεί να μου πεις τη γλώσσα μιλάει η. Κάτι που παίζει η Γαλλία. Όχι η Γαλλία, πες το μωρέ. Που παίζει ο Χάλαντ, μωρέ.
4: Νορβηγία.
6: Η Νορβηγία. Ναι. Και αν γράφεται η γλώσσα του σε γραφή. Σε αρίς.
4: Νομίζω πως ναι, νορβηγικά. Και ουρναρά έχετε. Νορβηγικά δεν μιλάνε.
6: Γράφετε.
4: Νορβηγικά.
6: γράφεται, δηλαδή μπορεί να τη διαβάσω εγώ να τη μάθω να θέλω να πάω. Έτσι, γιατί είχα μια...
4: Ναι, υπάρχει, η νορβηγική γραφή, κανονικά.
6: Ναι, αυτό ρωτάω, τίποτα, αυτό ρωτάω.
4: Σάγκη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, να πάω διαφημίσεις.
6: Να είσαι καλά, και δημούς και στο χάρη και σε όλους.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Δηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μείωση των τιμών θα υπάρξει από το τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών από κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη που παρουσίασε. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τον Άραξο όταν φέρεται να εκδηλώθηκε φωτιά. Σώος είναι ο πιλότος. 11 άτομα έχουν τραυματιστεί, με τους 3 να είναι διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Καλύτερη αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Ομολόγησε ο 76χρονος που προσήχθη για την φωτιά στο Σισμανόγλιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς: κάπνιζα και πήρε φωτιά. ΕΔΕ διατάχθηκε στο νοσοκομείο Σερών μετά από τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παράδωσαν λάθος σωρό άντρα που είχε πεθάνει την ίδια ημέρα. Τη δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Ζένδιας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πολλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι δύο αστυνομικοί. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως την δεκαετία του 80. Φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα: ανεμίως 7 από φόρ στο βόρειο Αιγαίο, στην Αττική αυτή την ώρα βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννια στους 29, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αρχικά να πούμε πως υπάρχει δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Γυαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Γυαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα του Αιγαίου. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, τυπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Θα τα πούμε άλλη μία. Στέλνετε ονοματεπώνυμο, την λέξη Αμοργός, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το πρωί. Οπότε μην τη χάσετε, είναι λίγες οι ώρες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Επίσης, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα αύριο δηλαδή θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούτσι. Η συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Πέρα από την Αμοργό υπάρχουν και τα Τερτύπια, όπου θα κάνουμε μαζί την κλήρωση αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στην δική μας εκπομπή. Γράφει το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Τερτύπια και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα την Κυριακή το μεσημέρι, τα Ταοίου 56 στη Μεταμόρφωση, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος με ωραίο φαγητό, ζωντανή μουσική στην αυλή που έχουν εκεί τα Τερτύπια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα την κάνουμε μαζί στο τέλος της αυριανής εκπομπής.

0: Ο Γιάννης λέει: ρε Σάκη, ο Άγιαξ έδωσε το πρώτο του παιχνίδι για Ολυμπιακός. Τον κέρδισε στους ομίλους του Champions League, όχι σε φιλικό, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, μη συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός κόντρα στον Άγιαξ. Ακόμα και το πρώτο φιλικό που ήταν το Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έδειξε ο Νίστρουπ ότι βάζει κάποιες αρχές στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν γίνεται να συγκρίνουμε φιλικά ομάδων. Δηλαδή να συγκρίνουμε οποιασδήποτε ομάδα. Θα έρθουν τα επίσημα και θα κρίνουμε τις ομάδες. Ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποια ομάδα είναι χειρότερη, ποια ομάδα υπερτερεί κάπου, ποια άλλη υστερεί. Τώρα στα φιλικά τι να κρίνουμε, στα φιλικά προετοιμασίας. Επίσης στα φιλικά βλέπουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές, συνήθως και μικρότερης ηλικίας, που μπορεί όλη την χρονιά να μην τους δούμε ούτε σε μισό επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι για να κρίνουμε τα φιλικά, θα κρίνουμε την εικόνα. Δεν κρίνουμε τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξεμούδιασμα το πρώτο του φιλικό με την Ρακόφ. Ο Άγιαξ σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Ρακόφ. Αλλά σε φιλικά προετοιμασία υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Η Ρακόφ είναι η ομάδα η οποία έδινε το τέταρτο της φιλικό. Μια ομάδα η οποία, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι επίσημες υποχρεώσεις, θα κάναμε άλλη κριτική. Όπως ο Παναθηναϊκός άμα κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε ένα επίσημο παιχνίδι, θα είχαμε διθυράμβους. Και λογικό είναι, γιατί είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη και ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα κρίνουμε τώρα τα φιλικά προετοιμασίας από οποιαδήποτε ομάδα. Θα κρίνουμε την εικόνα των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Αλλά δεν θα μπούμε σε συγκρίσεις αρχές Ιουλίου τώρα για τα φιλικά που δίνουν οι ομάδες. Ο Αντώνης λέει: ρε Θέμη, κόβε τους, δεν αντέχουμε άλλο. Αποστόλης λέει: ρε Σάκη, για σένα είναι καλό με αυτόν τον άχρηστο Φορτούνι, μην τα λες και ακούν αυτοί και πάρουν κανένα καλό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Κώστας λέει: συγγνώμη Θέμη, γιατί δεν λες το Σάκη που έχουμε τρομάξει από την ομαδάρα του τον Άγιαξ Ολυμπιακό στον νίκη του Champions League και ίσως ένα φιλικό άνευ σημασίας. Η Ρακόφ έχει παρουσία στο Champions League εκεί που εσύ έχεις να παίξει 16 χρόνια, λέει ο Κώστας από το νέο Ηράκλειο. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Ρακόφ. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρακόφ, αλλά μιλάμε για φιλικά προετοιμασίας. Υπάρχουν άλλες χρονιές και πάρα πολλές φορές που σε ομάδες μπορεί να παίζουν φιλικά προετοιμασίας. Δεν μιλάω μόνο για τις ελληνικές, μιλάω γενικά. Και να τρώνε 3 και 4 γκολ. Και όταν έρθουν τα επίσημα, να πετάνε. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες μπορούν να πετάνε στα φιλικά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς να σβήνουν τους μηχανές τελείως γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν άλλο. Δεν είναι για να κρίνουμε, παιδιά, τα φιλικά προετοιμασίας και δεν είναι για συγκρίσεις σε καμία των περιπτώσεων, έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Μία παρατήρηση. Σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Με ακούς χαμηλά τώρα.
1: Τώρα πιο δυνατά, εντάξει.
0: Okay.
1: Αλλά προηγουμένως ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, νομίζω το φτιάξαμε τώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με την κυρία Ζέντα σε αναφορά που έκανε στο μάγκα της Πινελόπης Δέλτα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει ο μάγκας της Πινελόπης Δέλτα να ήταν ένα σκυλάκι αδέσποτο που το υιοθέτησε, να το πω έτσι, ένα παιδάκι και είχε τις περιπέτειες αυτού του σκυλιού. Μήπως το σκυλάκι αυτό δεν τον έλεγαν μάγκα, αλλά μόρτι. Λοιπόν, άμα ακούει η κυρία Ζέτα, αύριο το μεσημέρι εγώ θα ακούω.
0: Ναι, το είχα διαβάσει μικρό στο βιβλίο αυτό που λες, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Έχει να κάνει με σκυλάκι, μικρό. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν είναι ο μάγκας στο σκυλάκι ή αν...
1: Δηλαδή, εγώ τη Πινελόπη Δέλτα είχα διαβάσει τα μυστικά του Βάλτο και το μάγκα. Αλλά το μάγκα μιλάμε τώρα Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού, κάπου εκεί τώρα.
0: Ναι, ναι, και εγώ παιδάκι ήμουνα και είναι και πιο πρόσφατο το δικό μου, αλλά και πάλι δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Βασίλη. Μη σου πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Γι' αυτό έτσι έχω αυτή την περιέργεια. Σκυλάκι ήταν έτσι που είχε περιπέτειες, το είχαν βρει, νομίζω κούτσανε και από το ένα πόδι. Τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα που έθεσε ο κύριος Νεόφυτος. Και εγώ μένω κοντά στον καταβλισμό εδώ στα Μέγαρα, τον Ρωμά, και αντιμετωπίσαμε 1000 προβλήματα. Από αδέσποτους πυροβολισμούς και τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω βρει και σφαίρες καρφωμένες στον τοίχο και στα κάγκελα και στην αυλή, άστα.
0: Όπως είχαμε και το παιδάκι που σκοτώθηκε στο σχολείο πριν από 9 χρόνια και έγινε τώρα η δίκη και είχαμε πάλι πριν από λίγο καιρό όλα αυτά τα σκηνικά.
1: Πριν από πολλά χρόνια, να είναι γύρω στα 15, είναι η μάνα μου και σκουπίζει την αυλή. Εγώ κάθομαι λίγο πιο πέρα. Ακούω στα κάγκελα της ταράτσας ένα ντάν έτσι δυνατό, σαν να χτύπησε κάποιος με σφυρί. Και λέει η μάνα μου, όχ, πάω εκεί πέρα, είχε πέσει η βολίδα από το πιστολιά, ξέρω εγώ τι ήταν, την οποία δεν την ακούσαμε, πάνω στα κάγκελα και είχε κυλήσει από τα κάγκελα στον ώμο της μάνας μου. Δηλαδή σαν να πετάξει μία πέτρα από, ένα, μία ναι, πέτρα ναι, από την ταράτσα, πώς να σου πω τώρα. Κατάλαβες κάτι, ναι, ναι, ναι. Με ελεύθερη πτώση, πώς να το πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και θα πω το εξής. Αν μου επιτρέψεις έτσι, μ' άρεσε, επειδή μ' άρεσε να μιλάω λιγάκι ιστορικά. Σχετικά με τους γύφτους που λέμε, έτσι. Και έχοντας ακούσει και συνεντεύξεις του Κώστα του Χατζή, του τραγουδιστή, ο οποίος δεν δηλώνει Ρωμά, αλλά γύφτος. Οι γύφτοι λοιπόν, κατά τον 12ο-13ο αιώνα, το Βυζάντιο είχε έλλειψη από τεχνίτες μετάλλου και έφερε εργάτες από την Αίγυπτο. Η παραφθορά της λέξης Αιγύπτιος και να προσδιορίσουν και κάπως επάγγελμα, βγήκε Αιγύπτος. Και μάλιστα μέχρι και τα τελευταία χρόνια, αμέσως μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους σιδεράδες, αυτούς που είχαν το καμίνι και έλειωναν το σίδερο και το σφυριλατούσαν μετά και το διαμόρφωναν, έτσι και στα χωριά και εδώ στα Μέγαρα και στην Αθήνα πιστεύω, τους έλεγαν Αιγύπτους. Δηλαδή ο Βασίλης ο Αιγύπτος, δηλαδή ο Βασίλης ο σιδεράς, με αυτή την έννοια. Χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό, έτσι. Τώρα αυτοί το πήραν ρατσιστικό και μου έχουν βάλει το Ρωμά, το οποίο Ρωμά είναι μια παραφθορά έτσι περιοχής της Ρουμανίας εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όπως και τσιγκάνοι. Παράδειγμα, τσιγκάνοι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Οι τσιγκάνοι είναι βορειοαφρικάνοι από την πλευρά της Αλγερίας, Μαρόκο, από εκείνες τις περιοχές. Και ο Ζινετίν Ζιντάν, παράδειγμα που λέμε, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής. Τσιγκάνος είναι το όνομά του. Μετάφρασε στα ελληνικά. Το Ζιντάν στα ελληνικά σημαίνει τσιγκάνος.
0: Να δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν το ήξερα αυτό, λέω.
1: Ναι, Ζιντάν. Δεν έχει τα τσιγάρα Ζιντάν που έχει την τσιγκάνα που χορεύει.
0: Ναι, δεν ήξερα τι σημαίνει.
1: Ναι, Ζιντάν άμα χτυπήσει είναι τσιγκάνος. Λέει το όνομά του είναι Ζινετίν Τσιγκάνος, θα τον λέγαμε. Λέει το επώνυμό του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, είδα το φιλικό του Ολυμπιακού. Σαν και εκεί φιλοσοφία πάνω σε αυτά που ξέρουμε από το Μεντιλίμπαρ, έτσι πίεση ψηλά και όλα αυτά. Έχουν μπει τώρα οι πινελιές του Φορτούνη, κυρίως αυτονού. Όλοι οι άλλοι παίχτες, μου άρεσε πάρα πολύ ο Πιτσιρικάς στο δεξί το μπακ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα, αλλά μήπως, εγώ πάντως έχοντας το Ροντινέι σαν εξτρέμ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό σαν εξτρέμ. Μπουκάρισε, τελική φάση δεν έκανε καλά. Δεν ξέρω αν το είδες το φιλικό.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Τελικές φάσεις, τελικές, πώς το λένε, ναι,
0: τελική φάση ενέργεια, δεν είχε, ρε, μου, ναι, το τελειώμα.
1: Δεν είχε καλές, τελειώματα δεν είχε ο Ροντινέι καλά. Αλλά έχοντας τον Ροντινέι, έχοντας και τον Μαφαίο, εγώ θα τον κράταγα τον Πιτσίρικα και για να εμπλουτίσω το ελληνικό στοιχείο, παράδειγμα, στη λίστα, τον, πώς λέει, Σόσκος, Σίσκος, πώς λέγεται ο Πιτσίρικας, το αριστερό τον μπακ, το δεξί τον μπακ.
0: Ναι, ο Σιώκος.
1: Ναι, κάπως, τέλος πάντων. Πάει, δεν σε ακούω καθόλου.
0: Δεν με ακούς τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως που μου είπες το όνομα δεν τα άκουσα.
0: Σιώκος είναι το όνομα του παίκτη.
1: Α, Σιώκος. Λοιπόν,
0: Σιώζος και λέω Σιώκος. Σιώζος.
1: Σιώκος ήταν ο παλιός ο center back του Ολυμπιακού. Σιώζος. Λοιπόν, θα τον κρατούσα, να σου πω την αλήθεια.
0: 17 χρονών είναι το μεταξύ, έτσι.
1: Ας είναι. Γιατί ο Πελέ όταν έπεσε εθνική η Βραζιλίας, πόσο ήταν, 17 ήταν.
0: Εντάξει, μην βάζουμε στην ίδια συζήτηση τώρα το Σιώζο.
1: Ναι, γιατί το ξέραμε τότε ότι ο Πελέ θα γίνει ο Πελέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω το αντίθετο. Θα το δει με τη Λίμπαρ στην προετοιμασία, έχει δείξει πάντα όπω έδειξε η Μουζαγίδη Κοστούλα ότι αν κάποιο αξίζει να παίξει.
1: Το Μαφαίο, έχοντα και τον Ροντινέι που συνανάγκη τον Ροντινέι που λέει ο λόγο του κοινά και πιο πίσω την έχει τη θέση. Έτσι, κρατά ο Πιτσιρικά και πλουτίζει και τη λίστα σου. Εγώ δεν το έκανα πάντω. Ο Αντρέ Λουί τον είδα και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Εντάξει, μπούκες τέτοια, κέρδισε το φάουλ που χτύπησε, που έκανε την εκτέλεση ο Ροντινέι, ο Φορτούνης. Είδαμε τώρα την ποιότητα, τι σημαίνει να έχεις ποιότητα, έτσι. Ναι. Καταφανέστατη η εκτέλεση του απευθείας φάουλ. Αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι ξένοι και ερχόμενος ο Ζώντας, πιστεύω θα φύγει.
0: Ο Αντρέ Λουίς.
1: Θα πάει η Αγγλία που τον ζητάνε και εκεί πέρα, όπως και ο Κλέιτον. Ναι, όπως καλά, το είπες και εσύ, τον είδα πολύ βαρύ.
0: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Κλέιτον από πέρσι έτσι κι αλλιώς ήταν πίσω στο rotation. Σε εκείνη τη θέση υπάρχουν ήδη άλλοι τρεις και τρεις παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν με το παραπάνω. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Αλκαμπή και πίσω τα Ρέμι, να δούμε αν θα φέρει προτάσεις, αν θα φύγει και πάει λέγοντας, γιατί σε δηλώσεις του είχε πει ότι θα έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω στο Μουντιάλ όταν ήταν. Το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει τα Ρέμι, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά στη θέση του εξτρέμ νομίζω ότι ο Αντρέ Λουίς χρειάζεται. Βέβαια, αν πάει μια ομάδα και πίσω στον Ολυμπιακό σου δίνω 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που δεν έπαιζε κιόλας το τελευταίο μισό που ήταν στον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να πεις όχι. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Όχι, όχι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλω να πω το εξής πάνω στο Ταρέμι. Εγώ αν θέλουν Ταρέμι, έτσι. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, είναι 33, πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι 37. Λοιπόν, έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει και τρίτος να καταλήξω, δεν με πειράζει. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια,
1: βέβαια καλά. Ρέμι, αλλά όπως το είπες, είναι και θέμα του Ολυμπιακού
0: θέλει
1: να ελαφρύνει από ένα βαρύ συμβόλαιο.
0: Ναι, θέλει να παίζει αυτό. Ο Ταρέμι, έτσι.
1: Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την παρέλαση, να το πω έτσι, πιστεύω θα είναι ο Γιάρεψουκ πρώτος φορ. Και ξεκίνησε και καλά και αν
0: φορμαριστεί
1: και σκοράρει, δύσκολα να τον βγάλουν έξω μετά και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Γιάρεψουκ θα είναι πάνω τον Ελκαμπή?
1: Ξεκινάει τώρα. Ο Ελκαμπή πότε θα πει να ξεκινήσει προπόνηση, παράδειγμα?
0: Θα μπει το. Όταν κάτσε να αποκλείσει το Μαρόκο πρώτα και μετά θα πάρει κάποιες μέρες άδεια, καμιά δεκαριά μέρες.
1: Ας πούμε. Θα επανέλθει στον Ολυμπιακό για προπονήσεις κατά τις 10-15 Αυγούστου.
0: Να δούμε πότε θα αποκλειστεί το Μαρόκο.
1: Όχι, θα ότι πάει τελικό το Μαρόκο.
0: Δεν θα πάει 19. Τόσο πολύ. Αν αποκλειστεί σήμερα το Μαρόκο, παίζει με τη Γαλλία, 9 Ιουλίου δεν μπορεί να πάει ο Ελκαμπή 15 Αυγούστου για προπόνηση. Θα έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά ήδη.
1: Ναι, όπως και να έχει. Δεν θα θέλει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τις διακοπές του να επανέλθει.
0: Ναι, εντάξει, ένα μήνα μπορεί να μην θέλει.
1: Και αυτό το μήνα, παράδειγμα, ο Γιάρεψουκ σε κάθε αγώνα σκοράρει, θα βγάλεις ένα φορμαρισμένο σεντερφόρ για να βάλεις τον Ελκαμπή επειδή τον αγαπάς?
0: Δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα το τι δίνει ο κάθε παίχτης.
1: Λέω λοιπόν, ο Γιάρεψουκ πες ότι σκοράρει καταρρυπάς σε κάθε παιχνίδι. Θα τον βγάλεις έξω για να βάλεις τον Ελκαμπή?
0: Μα δεν είναι αναγκαίο. Άμα ο Γιάρεψουκ αξίζει να παίξει, θα παίξει ο Γιάρεψουκ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Θα το δούμε.
1: Έτσι. Αν και ακούω και για τον Γιάρεψουκ ότι θέλει να πάει Λιόν και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά 31 Αυγούστου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και θα ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ο Γιάρεψουκ θέλει να παίζει, Βασίλη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά άμα υπάρχει ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή και δύο, ο Γιάρεψουκ ότι είναι η ίδια κατάσταση με πέρσι όπου ο χρόνος του ήταν απειροελάχιστος, ναι, θα θέλει να φύγει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σου λέω λοιπόν τώρα. Εάν ο Μεντιλίμπαρ αναγκαστικά ξεκινήσει με τον Γιάρεψο. Και ο Γιάρεψο βγαίνει καλά και σκοράρει και κάνει. Θα τον βγάλει για να μπει ο Ελκαμπή?
0: Όχι, δεν λέει κανένας ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο.

0: Αυτή την έννοια το λέω.
1: Θα τα δούμε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε.
0: Έγινε, γεια.
1: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το Βασίλη.
2: Χρονομετρείς καθόλου την παραμονή των ακροατών στον αέρα, θέμε, όχι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Α, το, όταν βγαίνει κάποιος στον αέρα, ναι.
2: Τι ναι. Εδώ έχεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα 20 λεπτά, σκιαγραφεί σχεδόν όλο τον Ολυμπιακό.
1: Πριν 20 λεπτά είχαμε
2: αθλητικό. Αν θέλει να, να σκιαγραφεί τον Ολυμπιακό κάποιος, ας βρει μια εφημερίδα να πάει να τα γράψει. Ρε. Αυτά δεν λέγονται σε εκπομπή, αναμονής ακροατών, ρε φίλε. Τέσσερις ακροατές σου, χρονομέτρησε ο Κυριώργος, ο ταξιτζής και αυτός, σου φάγανε όλη την εκπομπή. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο Κυριώργος, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, να έχει, να έχει ανάγκη από διάλογο ή να μην έχει την αίσθηση του χρόνου, βγαίνει στην εκπομπή σου και εσύ τον εκθέτεις στους άλλους ακροατές και είδες πώς τον χαρακτηρίζουν. Εσύ είσαι για αυτό το θέμα.
1: Εγώ τον
2: εκθέτω. Γιατί δεν τον προστάτευσες.
1: Γιατί τον
2: προστάτευσες τον άνθρωπο.
1: Γιατί δεν τον προστάτευσα, Βασίλη.
2: Έχει... Γιατί να τον προστατεύσεις.
1: Γιατί δεν τον προστάτευσα, λέω.
2: Γιατί τον κρατάς 20 λεπτά χωρίς να λέει τίποτα και τον εκθέτεις στους απέναντι ακροατές.
1: Ο κύριος Γιώργος σήμερα μίλησε μετρημένα 5 λεπτά.
2: Είδες πως τον χαρακτήρισε άλλος. Ένας ακροατής επί καθημερινής βάσης. Κρατάς τον ταξιτζή και προσπαθείς να εξηγήσεις στα τίποτα του ταξιτζή τα πάντα. Έχεις προηγουμένως έναν ακροατή που σχιαγραφεί τους παίκτες του Ολυμπιακού και περιμένουν στη γραμμή άνθρωποι να μιλήσουν. Εδώ μεταξύ κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και σήμερα στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου και στη τηλεόραση όλου του κόσμου έπρεπε να είναι ο χαμός που έγινε στην κρατική τηλεόραση της Ιταλίας στο κανάλι Ράι με τις αλήθειες του μεγάλου Μάρκο Ταρντέλια. Έχεις υπόψη σου τι έγινε?
1: Δεν το έχω δει, ας πούμε, αλήθεια.
2: Άμα δεν είσαι ενήμερος για αυτό, ρε, κακώς κάνεις εκπομπή, ρε.
1: Ναι, αυτό που λες έχει γίνει πριν δύο μέρες, Βασίλη.
2: Πέρσι της Ιταλίας. Στο κανάλι Ράι.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για καθαρή λογοκρισία σε βάρος ενός θρύλου των Ατζούρι, του μεγάλου Μάρκο Ταρντέλη. Έχεις υπόψη για τον Μάρκο Ταρντέλη?
1: Ναι,
2: είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Ναι.
2: Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την ομάδα της Εθνικής Ιταλίας στο Μουντιάλ του 82.
1: Ναι.
2: Έβαλε το δεύτερο ή το τρίτο γκολ, μου φαίνεται, στον τελικό με τη Γερμανία. Από μια αθλητικογράφο που δουλεύει 35 χρόνια στην κρατική τηλεόραση. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο μεγάλος Ταρντέλη είπε καθαρά και εξάστερα: ντρέπουμε για όλους μας. Γιατί κανένας μας δεν είχε τα άντερα του Μαραντόνα ώστε να πάμε κόντρα τότε μαζί του στη FIFA. Εκείνος μίλαγε και εμείς οι περισσότεροι γελάγαμε και κοιτάξτε που φτάσαμε πλέον. Και μόλις αναφέρθηκε στο όνομα του Ινφαντίνο και το τι θα μπορούσε να κάνει και στην ουσία τι κάνει στη FIFA, εννοείται ότι δεν τον άφησαν καν να μιλήσει. Και του κουνάγανε και το δάκτυλο. Πιανού του τεράστιου Μάρκου Ταρντέλη, του ήρωα της Μαδρίτης. Ο τεράστιος όμως αυτός Ιουβεντίνος Θεμή δεν μάζησε και μίλησε για το δίκαιο του Μαραντόνα και για τη δειλία όλων, όπως είναι κουβέντες δικές του αυτές, όλων των παρατρεχάμενων ποδοσφαιριστών, μαζί και εγώ που τρέχουμε πρώτοι στα καλά των ομοσπονδιών χωρίς να μας ενοχλεί τίποτα. Είναι απίστευτο, Θέμη, και όμως αληθινό, ένας πρώην αντίπαλός του να απονείμει το σεβασμό ακόμα και τώρα μετά θάνατον. Και συνέχισε ο Μάρκος Ταρντέλη, γιατί δεν μάζησε. Όταν έλεγε κάτι ο Μαραντόνα, αμέσως όλοι στρεφόμασταν εναντίον του, με αποτέλεσμα να πληρώσει ακριβά τις εξεγέρσεις του. Δεν το πιστεύαμε. Όλοι νομίζαμε ότι υπερέβαλε και ότι το έκανε για προσωπικά συμφέροντα. Και τελειώνοντας, τι λέει ο μεγάλος Μάρκο Ταρντέλη? Αγαπητέ Διέγκο, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που δεν σε στήριξα τότε, που είχες δει αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε ακόμα όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήμασταν μπλοκαρισμένοι από έλλειψη θάρρους που εσένα δεν σου έλειψε ποτέ. Πάλευες με τους δαίμονες και τους νίκησες, αλλά ήσουν πολύ ενοχλητικός και σε καταστρέψανε, γιατί δεν τους προσκύνησες ποτέ. Είναι μάγκας παντοδινός ο τεράστιος Ταρντέλη, ρε φίλε.
1: Μάγκας είναι, Βασίλη, ναι.
2: Και εσύ έχεις σήμερα πρώτο θέμα τον ταξιτζή και τον Αντρέ Λουίζ.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να έχω πρώτο θέμα κάτι που έγινε πριν τρεις μέρες και δηλώσει του Ταρντέλη, Βασίλη.
2: Πριν τρεις μέρες, δεν μιλάμε για παγκόσμια είδηση, ρε. Το παίζει το CNN.
1: Ναι, το έπαιξε, το παίξαμε και εμείς εδώ στο
2: μαγαζίνο,
1: με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το παίξαμε εδώ στο μαγαζίνο.
2: Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες. Ας ο Σταραμόπουλος είναι μάγκας. είναι ωραίος και ενημερωμένος.

0: τι κάνεις που βγαίνεις κάθε μέρα σε ραδιόφωνο.
1: Να στείλεις βιογραφικό, Βασίλη, να μου πάρεις τη θέση μου, θες φίλε.
0: Δεν θέλω, ας σιρωνίζω.
1: Και σιρωνίζω, να βγαίνεις να μου κάνεις τώρα, κύριε, να μου πεις λέει για το ταρτέλ που τρεις μέρες.
0: Σου αφέβωσα τα εύσημα όταν ξεκίνησες. Κάτι κάνεις άσχημα, κάτι στράβωσες, φίλε.
1: Στράβωσα, γιατί, άσε, γιατί μην πούμε στη διαδικασία τώρα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Άσε, εγώ σου απέδωσα τα εύσημα. Γιατί ενώ ξεκίνησες, έχεις καλή εκκίνηση. Στο βυράζ έχεις χαλάσει. Την έχεις χαλάσει.
1: Έχω χαλάσει επειδή σας μπήκε φρένο, γι' αυτό έχω χαλάσει, Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, βρε. Δεν υπάρχει.
1: Μην αφήνεις τους ακροάτες για σας, γιατί σας μπήκε φρένο.
0: Μην αφήνεις τους ακροάτες σου εκτεθειμένους. Προστάτευσέ τους. Αναγκάζεις τον άλλον ακροατή να λέει καρκίνο με κάποιον άλλον.
1: Ναι, το είπε καρκίνο με
0: τον άλλον.
1: Πέντε λεπτά μίλησε ο κύριο Γιώργο Βασίλη.
0: Ούτε ένα.
1: Τελείωσε εδώ το
0: θέμα. Ούτε ένα, προστάτευσέ τον.
1: Δεν θα αφήνω τον κύριο Γιώργο να μιλήσει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, Βασίλη. Πάμε να βασικά, όχι, έχουμε μισό λεπτάκι ακόμα, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις. Ο Λάμπης λέει, ναι, okay, είναι για μένα, λέει, το διαβάζω στον αέρα. Ο Έξμος λέει, Θέμη, καλησπέρα, ρε φιλαράκο, μη τσιμπά στον Σάκη, μην τον αφήνει να σε κάνει έξαλλο, Χρήστο Νεοφάλιρο. Δεν με έκανε έξαλλο, φίλε, Χρήστο, ο Σάκης, εντάξει, απλά να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, ρε, εντάξει, είπαμε. Πάμε να περάσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να συνεχίσουμε την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρη, στο είδος τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρούλα. Δύο σχολιάκια θέλω να κάνω και μετά πάμε και στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Βιάζω πράγματα που είπε ο προηγούμενος, αλλά νιώθω ότι πρέπει να πω ένα-δύο πράγματα. Είναι λίγο ειρωνικό, νομίζω, να λες ότι ξέρεις, περιμένω πόση ώρα που μιλάνε οι άλλοι και να παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο στην εκπομπή και να μιλάς. Και να παίρνεις κάθε μέρα, όχι να παίρνεις για πάτη εβδομάδα. Δηλαδή, το δικό σου χρόνο δεν τον περιμένουν άλλοι, όταν εσύ παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δημήτρη μου, έτσι είναι οι εκπομπές επικοινωνίας. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Νομίζω ότι αυτός που καλεί το γνωρίζει. Δεν σου εγγυάται δηλαδή κανένας, θα καλέσει και θα βγεις πρώτος, έτσι.
1: Και εγώ περίμενα αυτά τα 5 λεπτά, δηλαδή τι θα πω στον άλλον, γιατί μίλησε παραπάνω προηγουμένως. Ειδικά όταν παίρνουν και κάθε μέρα, έτσι, δεν την πήραν φορά. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, έχεις την ευκαιρία να βγεις να πεις τη γνώμη σου, να πεις 5 πράγματα που σε ενδιαφέρουν, σαν να ανοίξεις ένα θέμα που σου αρέσει στην τελική. Και αντί να κάνεις αυτό και να προσφέρεις εσύ με τη δική σου διάθεση έτσι, ένα καινούργιο θέμα στην εκπομπή, να κάνεις κριτική στον παρουσιαστή που δεν ανοίξει το θέμα που θες εσύ. Και αυτό είναι τραγικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Okay.
1: Δεν είναι δική σου εκπομπή, φιλοξενούμενος είσαι. Τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, όταν οι παρατηρήσεις γίνονται με καλοπροαίρετο τρόπο, νομίζω ότι έχω δείξει όλο αυτό το καιρό ότι τις δέχομαι και ότι διαβάζω ακόμα και μηνύματα που άλλοι δεν θα διάβαζαν, έτσι. Αλλά τώρα...
1: Συμφωνώ. Και άλλο να πεις σήμερα, ίσως ξέφυγε ένας δύο και μίλησαν παραπάνω, και άλλο να λες έτσι πώς το λες. Τέλος πάντων. Για το Σάκη τώρα, Παναθηναϊκός με το γνωρίζουν, νομίζω εσύ με ακούνε.
0: Το γνωρίζω.
1: Εντάξει. Για το Σάκη τώρα τι να πούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντάνε και να τσιμπάνε οι Ολυμπιακοί. Νομίζω το κάνει επίτηδες, το κάνει για πλάκα έτσι για να έχει χαβαλέ. Δεν πιστεύω ότι το εννοεί. Και αν το εννοεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το απαντάς σοβαρά. Τώρα, αν κλείνεις από δύο φιλικά, ποιον κέρδισε εσύ, ποιον κέρδισε εγώ. Και θα ρίξω 7 γκολ στον έναν και 8 στον άλλον. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έχω ρίξει 7 γκολ ο Παναθηναϊκός γενικά, να πούμε την αλήθεια. Μπορεί να μην ζούσα την τελευταία φορά που έχω 7 γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβάλλει.
1: Τέλος πάντων, τα πιο σοβαρά τώρα. Μπορεί να μου πεις λίγο πιο, έτσι, πολύ περιληπτικά τι έγινε με το Λιόλιο?
0: Ναι, είχε γίνει πριν, όταν τελείωνε το πρωτάθλημα, είχε κάνει κάποιες καταγγελίες η ΚΑΕ Μαρούση και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου που ήταν προπονητής στο Μαρούση και παλιότερα ήταν προπονητής και στον Προμηθέα. Και ουσιαστικά τι έλεγε, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, ότι ο Λιόλιος δεν έχει φύγει από τον Προμηθέα, όπως λέγεται και όπως δείχνουν τα χαρτιά ότι έχει φύγει στην πραγματικότητα, και ότι έχει άμεση εμπλοκή με την ομάδα του Προμηθέα, ενώ είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματική, η Επιτροπή Αθλητισμού, ουσιαστικά έκανε δεκτές αυτές τις καταγγελίες που έκανε και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και και η ΚΑΕ Μαρούση, όπου είχε κόντρα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Και είπε ότι ναι, ο Βαγγέλης Λιόλιος αποδεικνύεται ότι δεν έχει φύγει από την ΚΑΕ Προμηθέας, οπότε είχαμε αυτές τις εξελίξεις τις σημερινές. Απάντησε ο Λιόλιος, είπε ότι εγώ μπορώ να είμαι μέτοχος όποια ομάδα θέλω, αλλά δεν είμαι. Και μένει να δούμε στη συνέχεια το τι θα γίνει. Υπήρξαν κάποια πρόστιμα, 50.000 και 15.000, και από εκεί και πέρα και με την άδεια του Προμηθέα υπάρχει αναστολή. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, θα υπάρξει και συνέχεια.
1: Ωραία. Ο κ. Λιόλιος τι είναι?
0: Πρόεδρος στην ΕΟΚ.
1: Ωραία. Ποιος το στηρίζει τον κ. Λιόλιο, ποιες ομάδες το στηρίζουν?
0: Εντάξει, είναι αρκετές οι ομάδες που το στηρίζουν και άλλες που είναι απέναντι.
1: Μπορεί να μου πεις μια μεγάλη που το στηρίζει?
0: Η μεγάλη που το στηρίζει είναι ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Ποια ομάδα πέρυσι αγόρασε που κατάλαβε το στηριστή ο Ολυμπιακός και πόσα πλήρωσε?
0: Για τον Καραγιάννη, λες, όπου έδωσε 500.000
1: ευρώ. 500.000
0: ευρώ
1: για τον Καραγιάννη. Εντάξει, αυτό θέλω να ρωτήσω. Χαιρετίσματα εγώ θα δώσω στον κύριο Λιόλιο, μακάρι να δικαιωθεί. Και αυτό και το Sport 24 και τον Καζέτα, που είναι όλοι μαζί μια παρέα. Για τους Παναθηναϊκούς τώρα με ενδιαφέρει να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον δεν έχουμε Τούρκο προπονητή. Οπότε τα μίντια δεν θα χτυπάνε ότι είναι Τούρκος, ότι είπε αυτό για την Τουρκία, ότι είπε εκείνο για την Τουρκία, ότι είμαστε εμείς Τουρκολάρνοι κτλ. Δεν πάμε εκεί. Έχουμε άλλο φέτος. Έχουμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι μεγάλος ηλικία. Το ακούσαμε αυτό. Τώρα είναι μεγάλος ηλικία. Είναι γέρος. Αυτός δεν μπορεί να είναι καλός προπονητής. Θέλω να μου θυμίσει ποιος ήταν πέρσι από τους διακριθέντες προπονητές στη Ευρωλίγκα, πέρα του κύριου. Πώς το λένε το Έλληνα, του Μπατζόκα.
0: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ένας προπονητής ο οποίος διακρίθηκε στην Παναθηναϊκή.
1: Πόσο χρόνο είναι ο κύριος Μαρτίνες?
0: Είναι πάνω από 60, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία του.
1: Ξέρω εγώ, είναι 65.
0: 65.
1: Και πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς?
0: 66, νομίζω είναι τώρα ο Μπράντοβιτς.
1: 66. Ναι. Δηλαδή ο καλύτερος προπονητής πέρυσι, για τους καλύτερους προπονητές πέρυσι. Είναι κατάλληλος, είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αλλά ζωτς επειδή είναι χρόνο μεγαλύτερος, δεν είναι κατάλληλος γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία. Το λέει για τους δικούς μας αυτό περισσότερο. Οι άλλες λένε ότι θέλουν. Πόλεμος θα σου κάνουν. Εσύ πώς το σκέφτεσαι? Και τέλος, απλά αυτό επειδή είχε να κάνει με σένα και κάτι που άκουσε και ήθελα έτσι λίγο να απαντήσω. Είπες για την Αργεντινή και για τις αποφάσεις στην Αίγυπτο ότι δεν πιστεύεις ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή.
0: Ναι, θεωρώ ότι υπήρχε φάουλ στον Λισάνδρο Μαρτίνες και ότι δεν υπήρχε πέναλτι προφανώς στην τελευταία φάση στον Σαλάχ.
1: Το παραταμένο τράβηγμα από τη φανέλα τι είναι, είναι φάουλ ή όχι?
0: Παρατεταμένο τράβηγμα είναι φάουλ. Άλλο ένα απλό τραβηγματάκι, άλλο ένα παραταταμένο τράβηγμα. Μιλάς για ποια φάση μιλάς τώρα?
1: Για την τελευταία μιλάω στο Σαλάχ, γιατί πέρα από αυτό που ζητάει η πέναλτι και στην ίδια φάση πιο πάνω έχει γίνει τράβηγμα φανέλας που ζητάνε να ακυρωθεί τον κόντι της Αργεντινής. Πέρα από το πέναλτι που ζητάει ο Σαλάχ, υπάρχει και αυτό το τράβηγμα φανέλας. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, το είδα, αλλά θεωρώ πως είναι... δεν ήταν τόσο παραταταμένο.
1: Δεν ήταν τόσο παραταταμένο. Τραβήθηκε η φανέλα ή όχι?
0: Ότι υπήρξε ένα μικρό τράβηγμα της φανέλας υπήρξε, αλλά δεν θεωρώ, ρε εσύ, Δημήτρη, ότι επειδή μας έχουν δείξει με βάση το πώς σφυρίζουν στο Μουντιάλ. Αν μας σφυρίζαν διαφορετικά και έδιναν τα φάουλ πιο εύκολα, θα σου έλεγα ναι, φίλε, με βάση το τι σφυρίζουν είναι φάουλ.
1: Άκουσα με. Όταν γυρνάς τη φάση πίσω και κοιτάς ένα πάτημα και λες υπήρχε επαφή γιατί τον πάτησε στο πόδι, δεν βάζεις δυναμόμετρο να πεις πόσο τον πάτησε, αν τον ακούμπησε πολύ, αν τον χτύπησε πολύ. Ναι, τον πάτησε, ήταν επαφή. Δεν μπορείς να γυρνάς το βάρο και να πηγαίνεις να βλέπεις τη φάση εκεί. Αλλά στην παρόμοια φάση που υπάρχει το τράβηγμα φανέλας και η παρόμοια φάση που υπάρχει το χτύπημα στο Σαλάχ εκεί μετά που τον βρίσκει, να λες δεν το κοιτάω καν στο βάρ.
0: Δημήτρη, για να το κοιτάξει το βάρ, πρέπει να του πει ο βαρίστας ότι κύριε Διαιτητά, έχετε κάνει λάθος. Στην προηγούμενη φάση υπάρχει φάουλ. Έλα να το δεις.
1: Δεν τον κάλεσε καν αυτό, λέω. Ούτε καν την διαδικασία να το δει. Ένα αυτό. Ένα άλλο στατιστικό γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει 8 πέναλτι σε 11 αγώνες η Αργεντινή. Και ένα επίσης όμορφο στατιστικό, δεν ξέρω αν το διάβασες, τι βγήκε. Το FBI κάνει έρευνα για την Ομοσπονδία της Αμερικής, το άκουσες καθόλου?
0: Τι έρευνα?
1: Λέει, υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, μπορεί να το γράψεις στο Google, έχουν βγει σε πολλά site και ελληνικά. Το οποίο λέει, έρευνα λέει ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ομοσπονδία της Αργεντινής 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Είδες εξέλιξη έρευνα. Πολλές συμπτώσεις, αυτό θα πω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Για το κομμάτι καθαρά το ποδοσφαιρικό, εύχομαι να δω έναν τελικό Γαλλία-Αγγλία, να σου πω την αλήθεια. Κυρίως γιατί αυτές οι δύο ομάδες, η Αγγλία θα φέρει το πολύ σούσουρο γιατί θα είναι κάτι που θα έχει καιρό να συμβεί και η Γαλλία γιατί τη θεωρώ καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα πάντως η Γαλλία και η ομάδα με τη μεγαλύτερη ποιότητα, Δημήτρη, θα συμφωνήσουμε αυτό. Βέβαια δεν το παίρνει πάντα ο καλύτερος, έτσι. Οπότε γι' αυτό είναι και το ωραίο το ποδόσφαιρο.
1: Θα δούμε
0: στην πορεία πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε Θανάση, τι κάνετε?
2: Τι κάνεις, αγολάκι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Άκου τι θα πω τώρα, εγώ τάκα. Ο Μπράντοβιτς είναι 6 χρονών. Αυτός ο προπονητής Σάικ, μωρέ, ο Γιουγκολάβος, ο τρομερός και μιλάει έπειτα στα ελληνικά. Ξεχνάω το όνομά του, αλλά Σάικ, στο μπάσκετ, πόσο είναι, 70-72.
0: Ο Σάκο τα λέτε.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ναι, είναι 74.
2: Για σκέψου, κακό, είναι τρομερός. Άρα το 66, εγώ είμαι 200, αλλά λέω τις αλήθειες. Για το 66, είναι πολύ νέος ένας άνθρωπος, ακόμη 66 χρονών, να μπορεί να κάνει τον προπονητή. Μπορεί και να καταφέρει. Άσχετα, τι θα κάνει. Αλλά σαν ηλικία είναι μια καλά.
0: Δεν τίθεται θέμα ηλικίας, νομίζω, κύριε Θανάση. Πάντως, ας πούμε και ο Ιβκοβιτς. Ο Ντούσαν, ναι. Ιβκοβιτς, όταν πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό τη δεύτερη, ήταν 70 χρονών σχεδόν.
2: 70 χρονών. Άρα λοιπόν μην βάζεις αυτό το θέμα ότι ο Μπάρντοβιτς είναι μεγάλος. Δεν γίνεται αυτά. Τέλος πάντων. Άκου τώρα, θα σου πω. Άκου τώρα. Το δεκάλεπτο του τρόμου έχω μπροστά μου τη χρυσή εφημερίδα Το Φως και τη διαβάζω. Από το πρωί διαβάζω την εφημερίδα και δεν τη χορταίνω. Το δεκάλεπτο του τρόμου από το Φορτούνι, τι λέει εδώ. Με γκολ και ασίστ επέστρεψε ο αρχηγός από τη Σαουδική Αραβία. Υπογράφοντας την ανατροπή από τη Ράκο. 2-1. Στο πρώτο εφηβικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδίου εδάφους. Και μετά τη δεύτερη ασίστ που έδωσε η τρομερή. Και αυτός ο Πεκαράς που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι ο Γιάρεν Τσούκ. Και μετά με πλασέ έστειλε την μπάλα και κέρδισαμε 2-1. Διότι η Ράκο πέρυσι ήταν περσινή πρωταθλήτρια Πολωνίας, το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Δεν είναι πρωταθλήτρια Μάλτας. Πολωνίας. Αλλά είναι κάποια καλή ομάδα. Δεν είναι έτσι, αγόρι μου.
3: Έτσι είναι, είναι Αθανάση, αλλά...
2: Ο σέντρεφόρ λοιπόν, ναι, αυτός ο παιχταράς, ο σέντρεφόρ που βάλε το γκολ, που έβαλε πέρσι 16 γκολ, που μας έβαλε και εμάς το ωραιότατο αυτό γκολ, είναι παιχταράς. Εγώ έλεγα αυτός, μακάρι να τον είχαμε. Εσύ τι λέει για αυτό το παίχτη, για πες μου.
3: Ότι έχει καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Ε?
3: Ότι θεωρώ ότι έχει καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Ε, από τον Κλέτσο είναι καλύτερος όμως είναι για να έχει μια αλλαγή και... Και μπορεί να σου κάνει και καλά πράγματα, δεν το ξέρεις αυτό.
3: Δεν είναι κανένα μεγαθύριο Ιρακώ, κύριε Θανάση, αλλά είναι φιλικά προετοιμασίας. Μην...
2: Όχι, άλλο λέω εγώ.
3: Μην ελεγνόμαστε.
2: Ήταν πρωταθλήτρια της Πολωνίας.
3: Ναι, πρωταθλήτρια Πολωνίας. Και το πολωνικό
2: ήταν και ένα φιλικά προετοιμασίας, αγόρι μου, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Δεν τα λαμβάνω, το ξέρω τι λες. Εγώ πήρα να μιλήσω μόνο για το Φορτούνι. Όλα τις άλλες παίκτες τους έχουμε δει και τους ξέρουμε. Τι θέλω να πω για το Φορτούνι λοιπόν. Ο Φορτούνι λοιπόν, ο παιχταράς αυτός που είναι τα τελευταία 30 χρόνια ο καλύτερος στην Ελλάδα, μακράν, θα έπρεπε να ήταν μόνιμος στην Εθνική Ελλάδος και βασικός. Γιατί είδαμε 40 και 38 να παίζουν στις εθνικές τους, Ουραγουάι και όλες οι ομάδες. Ο Χάμες Ροντρίγκες θέλει ακόμη. Και όλοι οι άλλοι παιχταράδες. Αλλά ο Φορτούνις με αυτό το τεράστιο ποιότητα που έχει, με τεράστια ποιότητα που έχει, θα πρέπει να είναι βασικός. Τώρα τι φταίει και έχει γίνει, αν δεν θέλει να παίξει και στον αλήθεια και όλα αυτά, αυτά είναι άλλη ιστορία. Σαν παίκτης δεν συγκρίνεται με κανέναν Έλληνα. Με κανέναν ναι. Λοιπόν, και λέει και ο Φορτούνις εδώ, και λέει και ο Φορτούνις, ο Κώστας Φορτούνις, είμαι πολύ χαρούμενος που επέτρεψα στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους. Και όλα τα καλά λόγια που λέει υπέρ του Ολυμπιακού, άσχετα αν πήγε 2 χρόνια το παιδί στον Αραβία και έβγαλε αρκετά χρήματα για να εξασφαλίσει καλύτερα το μέλλον του. Άλλη ιστορία αυτό. Όσο και τον Πιτσιρικά, το Σόζο, που τον βλέπω εδώ και τον είδα και χθες, είναι 16,5 χρονών και είναι πάρα πολύ μικρός και μπορεί να έχει κάποια εξέλιξη καλή. Όσο και το φίλο τον άλλο του Πιτσιρίκο, είχε αυτός ωραίο κορμί, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, Θέμη.
3: Το πρόσεξε, βέβαια. Πρέπει να προσέξει λίγο, βέβαια. Γιατί ας πούμε δεύτερη μια κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα που έκανε και μετά υπήρχε...
2: Θα τα δει αυτά. Θα τα δει αγόρι. Μην είμαι τραγωδάκι να πω.
3: Ναι, καλά, είναι σίγουρα, δεν είναι έμπειρος. Αλλά υπήρχαν μια-δυο περιπτώσεις στη συνέχεια όπου άμα ήταν επίσημο παιχνίδι θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είχε πάρει μέχρι και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή πρέπει να το προσέξει λίγο αυτό.
2: Συμφωνώ, ακόμη θετικά είπαμε, μαθαίνουν τα παιδιά.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Αλλά σημασία έχει ότι είναι σκληρό παιδί, τρέχει, είναι κορμί ωραίο. Και δεν ξέρει η συμπορία πώς θα εξελιχθεί. Όχι, θα γίνει βασικός. Θα δούμε. Προπονητής υπάρχει. Πάντως ο Ολυμπιακός φέτος. Εγώ δεν θα μιλήσω για πολλά πράγματα και δεν θα πω πολλά πράγματα. Γιατί ο φίλος ο Σάκης πάντα δεν είναι εντάξει σαν νοοτροπία. Πάντα προκαλεί. Και λυπάμαι που το κάνει αυτό το πράγμα. Και του αρέσει να... Σαν, μπορώ να πω τη λέξη. Πρέπει να είναι μαζόχας να πω. Θέλει να τον βρίζουν μετά. Δεν είναι ανάγκη να καταφέρετε εναντίον και να λέει τόσα πράγματα. Δεν χρειάζεται, Σάκη, να μου κάθε μέρα να βγαίνεις και να λες εναντίον του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό, αγόρι μου. Σταμάτα αυτή την καραμέλα να την κάνεις κάθε μέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Έβγαλες από τώρα εσύ πρωτάθλημα, τι το Παναθηναϊκό. Μακάρι να βγει. 16 χρόνια βγαίνει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό και ακόμη πρωτάθλημα δεν πήρε. Σκέψτε να πάρει και μια φορά πρωτάθλημα Παναθηναϊκό, τι έχουμε να ακούσουμε από σένα. Παναγία μου και Χριστέ μου, σκέψτε. Μια φορά να πάρει πρωτάθλημα. Θα το πάρει κάποτε. Θα σβήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, 30 χρόνια, που είναι χωρίς τίτλο, με 2 τίτλους μόνο, και θα πεις τον ένα τον άλλο τον Παναθηναϊκό, να λες. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Σταμάτα πια να κάνεις αυτά τα πράγματα στο ράδιο. Και κυρία κοπέλα μου, γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη, η, πώς τη λέμε, η κοπέλα για αποστολία, είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μην τους κάνεις όλα κλίματα, και αυτό θα σου πω. Γι' αυτό, όχι,
3: κύριε Θανάση,
2: τόσο να μιλάει εναντίον του Ολυμπιακού.
3: Αντίπαλοι, ναι, εδώ δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, μια παρέα.
2: Όχι, προκαλεί πολύ, προκαλεί. Και το λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέω εγώ, προκαλεί. Και καλό είναι να μην προκαλεί. Είναι κρίμα για τον εαυτό του να κάνει τέτοια πράγματα. Αυτός εκτίθεται. Και αυτό κουβεντιάζει ο κόσμος και οι φίλοι, οι θεατές που παίρνουν τηλέφωνο και στο ράδιο να πούμε. Το κατάλαβες. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, κύριε Θανάση. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι Θέμη.
3: Εσείς.
4: Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ακούγομαι.
3: Ακούγεσαι, ναι.
4: Άλλα ήθελα να πω, άλλα θα πω. Καταρχήν, Μαραντόνα Νταρντέλη, μου φαίνεται ότι ο Νταρντέλη τα παράτησε και έφυγε, όπως αυτό και εκείνο που έχω, βλέπω εγώ το επόμενο Μούντιαλ από τώρα να το παίξουμε, το παίρνει η Αμερική. Όπως έβγαλε Δεσπότη η Αμερική, έτσι θα πάρει και το επόμενο Μούντιαλ όπου και να γίνει, και ας μην είναι η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, δεύτερον, κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο για να παίρνουν και βγαίνουν και λένε, και τους λες καλησπέρα και λένε ναι. Τι λέγαμε, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί το τρίλεπτο που έχουν στις άλλες εκπομπές και μία φορά τη βδομάδα. Γιατί κάποιος που θέλει κάποια πράγματα να πει, όπως και να γίνει, εκνευρίζεται το να περιμένει τόσο πολύ. Ο Σάγκης, ο Μιχάλης, εγώ λέω τρία άτομα, και ο Μπιλ, καλά είναι να κρατάς αρχείο, Θέμη, μετά από 20-30 χρόνια που θα γράψεις βιβλίο, γιατί όλοι γράφουνε, αυτά θα είναι, δηλαδή θα θησαυρίσεις. Όταν θα βγάζεις βιβλίο με αυτά που ακούγονται τώρα.
3: Το πάτε μακριά, κύριε Βασίλη, το πάτε μακριά.
4: Γιατί τώρα δεν μπορεί, ο Σάκης βγαίνει και είναι εριστικός. Και όταν θα βγει σε άλλο κανάλι, όταν βγαίνει σε άλλο κανάλι Σαββατοκύριακο, είναι πεσμένα τα φτερά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ας είναι λίγο κάλμα. Τώρα, από τώρα κάθεται και κρίνει. Τι τον ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε. Όπως έλεγε τότε που ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Ρεάλ στα προκριματικά, ήρθε 3-4 να το πούμε κανονικά, και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός πώς έπαιξε, λέει, καλά. Όλοι λέει έπαιξε καλά και έφαγε 4. Αν δεν έπαιζε πόσο θα έτρωγε. Ναι, αλλά τα τελευταία λεπτά μια ολόκληρη Ρεάλ έκανε καθυστερήσεις, αν θυμάσαι, Θέμη, για να μην ισοφαριστεί. Λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο το χλέβαζαν ότι ο Ολυμπιακός και καλά δεν έπαιξε καλά. Αυτή τη μικροψυχία που έχουν από όλες τις ομάδες, ας την αφήσουν στην άκρη και ας μάθουμε να βλέπουμε ποιος παίζει καλά, ποιος δεν παίζει, και ας λέμε την αλήθεια. Ας κοιτάνε τα 16 χρόνια, ας αρχίσουμε με το καλό το πρωτάθλημα. Και άμα παίζουν καλά και πάρουν το... Τότε να θα μιλήσει, άρχισε από τώρα. Γιατί, για να είναι εριστικός και να εκνευρίζει τον κόσμο.
3: Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, κύριε Βασίλη, πολύ μέλλον.
4: Δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και μπορεί να κερδίσεις δύο πράγματα, Θέμη. Εγώ σπανίως βγαίνω, αλλά σήμερα δεν άντεξα. Εμένα μου αρέσει να ακούω και όλους τους σταθμούς, ειδικά θέλω να ενημερώνουμε. Αλλά κάποια στιγμή σε βγάζει, είναι η σταγόνα που ξεκινήσει. Σε βγάζουν από τα ρούχα, λες και το κάνουν επίτηδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θέμη. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Έλα, επιτέλους πρόλαβα.
3: Έλα ρε Χάρη, για σένα δουλεύουμε.
5: Ρε παιδιά, αφήστε να πάρει κάθε καλοκαίρι πριν πρωτάθλημα. Θα εξαφήσω το μη του κολλάτε να... Σκάω από τα γέλια, ειλικρινά. Τους κάνει έξαλλους. Πώς γίνεται αυτό έτσι. Ο πουθενάς, ο τίποτας, ο μεδυνικός να τους αντίζει.
3: Χάρη, μη χαρακτηρίζεις, φίλε.
5: Εσύ εννοώ πουθενάς από τίτλους, δεν το πιάνεις και εσύ. Τι να χαρακτηρίσω αμέσως τώρα, αφού εγώ ξέρεις καταρχήν είμαι κολλητάρι με το Στάκη.
3: Το ξέρω γι' αυτό σου λέω, επειδή είστε κολλητάρια.
5: Όχι εννοώ.
3: Και θα κάνετε και δουλειές μαζί, ένας χρόνος
5: εννοώ. Πώς γίνεται, ειλικρινά γελάω τώρα, έτσι. Λοιπόν, αφού είναι φανερό για ποιο λόγο. Εν τω μεταξύ τώρα, εγώ σήμερα ήθελα, ξεχάστηκα να βγω. Πώς γίνεται ρε φίλε τώρα. Δηλαδή πήγαν άλλο παίκτη τώρα, το Δάγκα πήρανε σήμερα, το έλεγα πέρσι εγώ ότι δεν υπάρχει μεταγραφή του, ο Πεφτοφώτης έχει πάει δανεικός, τι λένε, στη Sporting, και δεν έχει πάρει φράγκο τώρα, δεν μπορούσε να το πουλήσει αυτό το παίκτη.
3: Τι δανεικός έχει πάρει, Χάρη, η μεταγραφή έχει πάει το παιδί.
5: Άκου που σου λέω, δεν υπάρχει φράγκο, δεν το πουλήσα, δεν τον έπαιρνε.
3: Και τώρα που παίζει ο Ιωάννης.
5: Στη Sporting δεν παίζει.
3: Τι, είναι προετοιμασία θα κάνει με τη Sporting.
5: Άκου να σου πω, Σάκη, να μαθαίνεις. Τώρα που ήταν να τον επιστρέψουν, τώρα να τον επιστρέψουν πίσω, λέει ρε παιδιά, κρατήσε τον ακόμα μια χρονιά και δώστε μας το δάγκα. Πήρανε το δάγκα σαν δανεικό, ας πούμε. Καταλάβες.
3: Ναι, τον, λοιπόν, ναι, το μάγκα, όχι το δάγκα, το μάγκα θα το πάρει με μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Αν το πάρει. Ναι. Αν το πάρει.
5: Λοιπόν, πήραν και στο μπάσκετ, το καρπουζέλο στο μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε πει για το μπάσκετ τώρα, έτσι, το πακέτο που ξεκινάει, έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά, όταν θα αλλάξει ο Μαυρογιαλούρος, αυτά θα γίνουν τακτικά δικαστήρια, αυτά τα... Εγώ στραφείμαι με τον Παρπαγιώργη τώρα που εντάξει κουράζει τον Παρπαγιώργη, αλλά μπορεί να ασχοληθεί, έχω ξαναπεί έτσι, με το ΟΑΚΑ. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα έτρωγε πέρσι 30 και 40 πόντους. Φέτος θα τρώει 50-60. Αυτό δεν τους ενοχλεί. Λοιπόν.
3: Για πού λες τώρα για τον μπάσκετ?
5: Το μπάσκετ, ναι ρε παιδί.
3: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είναι σε επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι...
5: 40-50 πόντους θα τρώει. Εγώ άμα ήμουν εκεί θα έλεγα κόψτε το τμήμα του μπάσκετ. Αλλά πώς να μεγαλώσει, τι μεταγραφές.
3: Δεν είναι μόνο οι τίτλοι ομάδες, Χάρη.
5: Ρε φίλε, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, από τους τίτλους είσαι μεγάλη ομάδα.
3: Εντάξει, αλλά για να είσαι μια ομάδα δεν χρειάζεται να είσαι μόνο από τους τίτλους.
5: Όχι, άλλο είναι το θέμα. Ρε φίλε, τώρα κοίτα, ο ΑΕΚΤΙΣ δεν είναι μικρή ομάδα. Έτσι όπως το πήραν. Έτσι όπως το πήραν. Το ίδιο και το μπάσκετ όμως. Είσαι και στον μπάσκετ μεγάλη ομάδα. Πού να πας όμως τώρα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όταν έχεις δεχτεί και σου έχεις πάρει το ΑΚΑ ο άλλος τώρα με αυτόν τον ληστικό τρόπο που έχουμε πει και έχει αυτά τα έσοδα. Εσύ πού να ανταγωνιστείς? Ο Ολυμπιακός θα τη βρει την άκρη με το ΣΕΦ κάτω. Εγώ αν ήμουν ΑΚΑ όμως τι θα έκανα, το καταλάβες. Λοιπόν, γιατί βγαίνει τώρα λέει ο άλλος για το πώς το λένε, τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή τα έχουμε ξαναπεί να μην λέμε τα ίδια. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Ο άνθρωπος είναι αποτυχημένος. Έτσι.
3: Με 9 Ευρωλίγκες αποτυχημένος.
5: Όταν ήταν το Σέρφικο, ναι, τα τελευταία 10-15 χρόνια που είναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Παίρνει το πακέτο αυτά εδώ 10 εκατομμύρια. Ο άνθρωπος έχει παιδιά, σκυλιά, δεν ξέρω τι έχει. Και σου λέει αυτά 10 εκατομμύρια, τα 12 που θα πάρει. Δεν τα έχει πάρει 10 χρόνια στην Παρτιζά που είναι. Ήταν 10 χρόνια στην Παρτιζάν και δεν έχει πάει σε ένα Final Four. Λοιπόν, και αυτό τώρα από εκεί και πέρα βέβαια...
3: 4 σεζόν στην Παρτιζάν.
5: Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του, τώρα πήρε και το Διαμαντίδη, πήρε και τον άλλον, άλλο πάλι παιδί ο Διαμαντίδης.
3: Διοικητικό πόστο θα έχει ο Διαμαντίδης, Χάρη, τι λέμε τώρα?
5: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ
3: πες μου αυτό για να κλείσουμε αυτό, Χάρη, ναι.
5: Ότι και ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς πώς είχαν φύγει από το Παναθηναϊκό και γύρισαν γιατί τα λεφτά. Θα κερδίσεις με πιο πολλά λεφτά. Κατάλαβες, λοιπόν.
3: Έγινε, Χάρη. Να σε καλά, για καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Το Σάκη τον πληρώνεται για να τα λέει αυτά. Άμα δεν τον πληρώνεται, υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Παίρνει παίχτες με υπεραξία και κάθεται και ασχολείται με τα φιλικά που παίζει ο Ολυμπιακός. Που αυτές τις 11 δεν τις δούμε ποτέ να παίζουν κανονικά. Αντί να κοιτάξει την ομάδα του. Χάρηκαν που περάσανε τη Λιβαδιά και τυχεροί είναι, διαφορετικά δεν θα βγαίνανε Ευρώπη. Και αντί να πει για την ομάδα του και να δει πώς θα πάει στο πρωτάθλημα, ασχολείται με τον Ολυμπιακό και με το ποιες ομάδες δίνει φιλικά. Μα είναι πιο δυνατές από αυτές που έδωσε ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Τώρα δεν πληρώνουμε τον Σάκη προφανώς. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Την απάντηση είναι έδωσα πριν όταν μίλαγε ο Σάκης. Ο Παύλος λέει: γεια σου Θέμη, η ροά Σάκη μας έκαψε μεσημεριάτικα. Γεια σου ρε Παύλαρα, να σε καλά. Ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, ελπίζω να πέρασες ωραία στην αδειά σου. Τι βλέπεις σήμερα? Μάλλον το Μαρόκο που ήταν ως εδώ βέβαια. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά δεν νομίζω να κάνει την υπέρβαση, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου Θέμη, λέει: καλό το Μαρόκο, αλλά μάλλον ήταν ως εδώ. Και μου έχει στείλει και δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Έφαγε ο άλλος 22 μπάλες παγωτό και λέει: τον πείραξε το κλίμα του χωριού. Τι να τον πείραξε, ρε Κώστα, οι μπάλες παγωτό? Είναι δυνατόν? Χειμώνα, αγάπη μου, να πάρουμε από εδώ. Πάντως εδώ με τις βροχές που έχει, νομίζω ότι ήρθε χειμώνα να σε πάρει. Κωστάρα μου, να σε καλά, φίλε. Ναι, Γαλλία, δίνω προβάδισμα στη Γαλλία σήμερα, αλλά το Μαρόκο θα είναι δύσκολο ο αντίπαλος. Αλλά πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσει η Γαλλία. Να σε καλά, Κώστα. Ο Λάμπης λέει. Ναι, είναι για μένα αυτό, το είπαμε και νωρίτερα. Ο Χρήστος λέει: γεια σου φίλε Θέμη από Φλόριντα. Καλό θα ήταν να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει τις ασυναρτησίες του χωρίς να ξέρει. Αλλά τι λέω, αυτός τα ξέρει όλα, έχει άποψη για όλα. Πες του λοιπόν πως ο Ζιντάν στα αραβικά σημαίνει ανάπτυξη, πρόοδος, μεγάλωμα, λέει ο Χρήστος, ο οποίος έχει να μας δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Θα το κοιτάξω πάντως. Επίσης, για τον φίλο νωρίτερα που ρώτησε για την Νορβηγία, αυτό που λένε είναι ρο ο ήχος που βγάζει. Και το θυμήθηκα τώρα, φλασιά μου ήρθε. Και σημαίνει κουπί στα νορβηγικά. Ο Μάνος λέει, τον αφέραμε χθες στο μαγκαζίνο για τον Ταρντέλη, βεβαίως. Ο Τόλης 7 λέει, βάλε τον αρχισυντάκτη αυτόν τον κύριο, ακούσε εκεί να μην γίνει θέμα ο Μάρκο Ταρντέλη. Το θράος έχει και όρια, έχουν γίνει άπειρα αφιερώματα για τον Diego και πολλοί κόσμος τα ξέρει όλα αυτά, λέει ο Τόλης 7. Μόνο θρύλος λέει, να σε καλά Τόλη. Ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο λέει: Θέμη, όλοι έχουμε καταλάβει τι κάνει ο Σάκης. Οι πιο πολλοί από τους ακροατές απλά δεν του δίνουν βάση σε όσα λέει. Απλά να φιδηλιάσει θέλει. Για σένα το λέω, παλικάρι μου, ότι το κάνει με σκοπό κάθε μέρα τα ίδια. Λέει ο...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
10: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Παράλληλα, υποβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ και 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιο. Ενώ ανακλήθηκαν οι αποφάσεις του 2020 για την απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλόπουλο, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα φοράει τη φανέλα του Τρυφυγιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση μένει για τη μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Ο general manager της Ανατολού Εφές, Άλπερ Γιλμάζ, τόνισε σε δηλώσεις του πως οι πράσινοι απέρριψαν κάθε πρόταση της Ανατολού Εφές για τον Τσέντι Όσμαν. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στο εκπληκτικό κόσμο, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρτ Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάτοικος του Λιμανιού θα παραμείνει ο κόρη Τζόσεφ για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 25χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Με ενοχλής αποχώρηση από το χθεσινό φιλικό ο Παναγιώτης Ρέτσος, στην τελική ευθεία μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους που βρίσκονται πολύ κοντά και στον Ζωέλ Ρόκα. Για συμφωνία του Ορμπελίν Πινέδα με τη Μοντερέι του Ματίας Αλμίδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία τονίζουν πως η ομάδα θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να λαμβάνει ένα ποσό λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο δικέφαλος έβαλε και ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 3 εκατομμυρίων στη Sporting Λισαβόνα για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Απορρίφθηκε πρόταση από τον Πάλμερ Μπράουν ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από ομάδα της Τουρκίας. Ο τέος προπονητής του Τρυφυγιού Ράφα Μπενίτεθ έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας, σύμφωνα με τον BBC. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου, υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξέλιξη αναμένονται τις επόμενες μέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηγιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβασή του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Η Αλάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνή Έλληνα επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβαν Προβεντέλα από τη Λάτσιο. Ο 32χρονος Ιταλός θανατοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νερατζούρι. Για τον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, η Γαλλία αντιμετωπίζει στις 11 το Μαρόκο στο Gillette Stadium. Εκτός μάχης για τους Αφρικανούς τέθηκε ο Σαϊμπάρι. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η Μπάγερ Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Όστεν Βάιλι μέχρι το 2029. Ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε το συμβόλαιο του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Τζάρετ Μπάτλερ για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Γεια σας κύριε Γάτσα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παγιούρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα για να κλείσουμε την προηγούμενη εκπομπή. Για να πάμε στην εκπομπή Betline, στην δική σου εκπομπή.
1: Πάρε το χρόνο σου. Όλα καλά.
0: Ο Αποστόλης. Ναι, λοιπόν, έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Λέει, έβλεπα τώρα τον Τζόντα στη τηλεόραση. Ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο, βλέπω, λέει, Αποστόλη στο Αίγιο. Δεν νομίζω, ρε Αποστόλη, να το λες και ταλαιπωρημένο. Ήρεμα, ρε παιδιά, μπορεί ο Θέμης να έχει τραβήξει λίγο χειρόφρενο, αλλά ακόμα είναι πολύ μπροστά. Δεν θα πω για αλλού, αλλά την Παρασκευή η εκπομπή που είχε και κάποιους φίλους μας είπα να γυρίσουμε το κουμπάκι. Δεν μας αρέσουν αυτά που έλεγαν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εγώ στο στρατάκι είπα τη Δευτέρα που προσπάθησε να το συμμαζέψει λίγο ότι είναι έτοιμος για ΕΡΤ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, εννοώ να σου απαντήσω κάτι για τον Στρατακή. Φίλε Αποστόλη, νομίζω το καταλαβαίνεις. Λέει, γιατί στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι ακόμα πρόεδρος ο Τραμπ να το πάρει η Αμερική, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλή απορία σου. Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας. Καθίστε να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ και θα δούμε και το επόμενο. Ο Σωτήρης λέει: Θύμη, εσύ φταίς. Εγώ τρώω παγωτάκι. Ο Σωτήρης, Σωτήρη, την καλύτερη δουλειά κάνεις, φίλε. Ο Γιάννης λέει: Θύμη, προχώρα μπροστά. Εμείς σε στηρίζουμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν εφράδια λόγου. Δυστυχώς. Είναι πολύ μικρή ψυχή και θέλουν να ακούνε μόνο τη φωνή τους από εδώ και πέρα. Διαπίστωσα ότι είναι ραδιοφωνική αντίλαλη, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω και συμφωνούμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την. Διαφωνούμε, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του. Αλλά πάμε παρακάτω, παιδιά. Ο Λευτέρης λέει: Ο λαλίστατος Δημήτρης θα μας πει από τον αγόρα στο Ματζούκα, ήταν ο πρόεδρος στον Προμηθέα, ήταν ο Λιόλιος. Καλησπέρα, Θέμη. Πρωταθλητής της καλοκαιριού Παναθηναϊκό. Συμφωνώ με τον Σάκη. Από τον Προμηθέα τον αγόρασε τον Ματζούκα Λευτέρη ο Παναθηναϊκός. Ο Ανδρέας, μάλιστα τότε υπήρχε και. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός στο Ματζούκα τότε και ο Παναθηναϊκός και εν τέλει είχε καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όλες αυτές οι μεταγραφές μπορούν να λένε πολλά, μπορεί να μην λένε και τίποτα έτσι. Ο Ανδρέας λέει. Δημήτρη λέει: Ζεις με τον μαζοχισμό να δεις το Λιόλιο να αποτυγχάνει. Πονάς για το 22, γιατί συμβαίνει μέχρι τώρα. Πες μας λοιπόν, ποιο από τα πέναλτι δεν είναι. Πες μας σε ποιο μάτς ευνοήθηκε τόσο στο 22 όσο και στο Μουντιάλ του 26. Δημήτρη, ζήσε τη στιγμή ότι ένας μεγάλος παικταράς είναι στις τελευταίες παραστάσεις του και Μέση Ρονάλντο δεν θα ματαδείς. Όχι άλλος χλεβασμός στο βωμό του Μέση εναντίον Ρονάλντο. Αυτά, Δημήτρη μου, καλέ, διότι εκτίθεσε με τις ανακρίβειες. Όσον αφορά την Ομοσπονδία της Αργεντινής και τις ατασταλίες, απλά γελάει ο κόσμος, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ισχύει αυτό πάντως με την Ομοσπονδία της Αργεντινής που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα. Τώρα θα γίνει η έρευνα για την. Και να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Όλα αυτά, παιδιά, μπορεί να λένε πολλά. Θα ξαναπώ την ίδια φράση. Μπορεί να μην λένε και τίποτα. Θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν αυτά τα τυχαία τα οποία, τα τυχαία συσσαγωγικά, ή μπορεί και όχι, όπου ανέφερε ο Δημήτρης. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε ούτε στο Μουντιάλ του 22 ούτε στο Μουντιάλ του 26. Είμαι φαν του Μέση, αλλά είμαι φαν και του Ρονάλντο. Θεωρώ ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Θεωρώ ότι ο Ρονάλντο είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει υπάρξει, ίσως όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Και είμαι εντελώς κατά στη λογική πολλών που ή Μέση ή Ρονάλντο. Και για να ανεβάσουμε, ας πούμε, το Μέση, πρέπει να ρίξουμε το Ρονάλντο, ή για να ανεβάσουμε το Ρονάλντο, πρέπει να ρίξουμε τον Μέση. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, okay, συζήτηση κάνουμε για την διατησία κλπ. Αλλά είδαμε ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια επική ανατροπή ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Νομίζω ότι το να μιλάμε για διατησία θα έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα. Ας μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά. Ο Πέτρος λέει: Γεια σου, Θέμη. Εμένα, σαν ακροατής, μου φάνηκε πολύ άκυρο και εγωιστικό αυτό που σου είπε ο άλλος ακροατής για το πώς να κάνεις τη δουλειά σου. Οι παρατηρήσεις του, λες και εμείς έχουμε όρεξη να τις ακούμε. Απαράδεκτος. Ο τύπος, αντί να πει κάτι αθλητικό, πήρε τηλέφωνο να κάνει παρατηρήσεις. Έλεος, λέει ο Πέτρος. Ναι, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Είμαι ανοιχτός σε όλες τις παρατηρήσεις. Αλλά όταν γίνονται καλοπροαίρετα και όχι με υποδείξεις, έτσι. Άλλο παρατήρηση, άλλο υπόδειξη. Και ο Βασίλης λέει: Γεια σου, κύριε. Όποιος δεν του αρέσει η εκπομπή σας και τον ενοχλεί, να κλείνει το τηλέφωνο. Λέει ο Βασίλειος. Γεια σου, ρε Βασίλη, να είσαι καλά. Κάπου εδώ κλείσαμε τα μηνύματα. Πάμε να περάσουμε στην εκπομπή σας, κύριε Γατσάτσο. Ο λόγος σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, το Betline της 5ης 9ης Ιουλίου 2026 αρχίζει το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6, με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι με συν στο λογαριασμό μας. Οπότε θέλω να ακούσετε προσεκτικά αυτό που θα σας πω. Γιατί εννοείται πως θα δώσουμε τις δικές μας προβλέψεις, και εγώ και ο Θέμης και όχι μόνο, αλλά θέλω και εσείς να συμμετέχετε μέσα από το Viber. απλά και δωρεάν. Γράφετε το μήνυμά σας στο 6939 943 943. Θέλετε να στείλετε την πρόβλεψή σας, στείλτε. Θέλετε να στείλετε κάποιο στοίχημα το οποίο είχατε πάει κουβά, στείλτε. Θέλετε να στείλετε μια ιστορία από στοίχημα που μπορεί να πήγατε ταμείο κάποτε, στείλτε. Στείλτε ό,τι θέλετε στο 6939 943 943. Γενικά μια μέρα που μπορεί να μην έχει πολλά παιχνίδια στο Μουντιάλ, αλλά έχει και προκριματικά αρκετά. Έχω επιλέξει, έχω δύο παιχνίδια στο μυαλό μου για προκριματικά, αλλά θέλω να ξεκινήσω πρώτα με Μουντιάλ για να μιλήσω και με τον Θέμη για το παιχνίδι το οποίο έχουμε σήμερα, το Γαλλία-Μαρόκο, που θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει και γκολ. Θέμη, τι λες?
0: Όταν λες θα έχει γκολ, εννοείς ότι βλέπεις over 2,5, ας πούμε?
1: Θα μπορούσε ένα over 2,5. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα βρουν τον τρόπο.
0: Άρα βλέπεις γκολ-γκολ.
1: Βλέπω ένα ωραίο γκολ-γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ-γκολ.
0: Ναι, okay, το ακούω αυτό που λες.
1: Και έχω ετοιμάσει και bet builder πάνω σε αυτό, αλλά με έχεις μάθει τις τελευταίες εκπομπές ότι δεν τα λέω πρώτος.
0: Ναι, τα αφήνεις για το τέλος. Τα καλύτερα για το τέλος. Εγώ βλέπω να περνάει δύσκολα η Γαλλία, το Μαρόκο, αλλά επειδή μιλάμε για νοκάουτ, βλέπω σφιχτό μάτσο. Δηλαδή πιστεύω ότι η Γαλλία θα μπορέσει να κερδίσει. Αλλά η δική μου επιλογή είναι το άσο και άντερ 4,5 σε απόδοση 1,88 με 90, εκεί το βρίσκεις. Πάντως δεν είμαι και 100% σίγουρος για αυτό που σου λέω, γιατί πιστεύω ότι το Μαρόκο είναι πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Την έχουμε δει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, την είδαμε και στο κύπελλο της Εθνών Αφρικής, τη βλέπουμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που έχει συνέχεια, δεν είναι μια ομάδα πυροτέχνημα. Και πιστεύω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη Γαλλία.
1: Όπως παίζει τα τελευταία χρόνια το Μαρόκο, σιγά σιγά αρχίζει να πάβει με έναν έκπληξη. Πιστεύω το Μαρόκο σιγά σιγά καθιερώνεται, δεν σου λέω ξέρω εγώ στις κορυφές, αλλά στις top 10,
0: όχι, top 15. Μα έτσι κι αλλιώς είναι στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης. Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Και είναι μια ομάδα από τις κορυφές. Έτσι, δεν νομίζω ότι υφίσταται θέμα για το αν είναι ή δεν είναι πλέον στην ελίτ το Μαρόκο. Είναι στην ελίτ το Μαρόκο. Και να δούμε και σήμερα αν μπορεί να κάνει και την έκπληξη να πάει ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι, γιατί σε τέτοιες διοργανώσεις, όταν βλέπουμε τέτοιου στυλ εκπλήξεις, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ όμορφο και για το άθλημα.
0: Ποιο βλέπεις να το παίρνει?
1: Ου, τι ρωτάς και εσύ τώρα. Θες να το πάω συναισθηματικά?
0: Όχι, θέλω να το πας αντικειμενικά. Τι συναισθηματικά?
1: Αντικειμενικά. Θα ξεκινήσω με το αντικειμενικό. Βλέπω Αργεντινή.
0: Βλέπεις Αργεντινή αντικειμενικά?
1: Βλέπω back to back, γιατί ο Μέση πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξελασπώσει την ομάδα του, είτε με goal είτε με assist. Γενικά έχει μία άλλη άβρα. Αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εκτός της Γαλλίας, που η Γαλλία, ίσως παίζει το πιο, δεν μπορώ να πω ότι παίζει και το πιο ολοκληρωμένο, αλλά παίζει ίσως το πιο καλό ποδόσφαιρο, να πω. Ας πούμε το πιο καλό. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και την Αγγλία όμως.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε 4 προημιτελικούς, όπου και στους 4 στοιχηματικά τουλάχιστον υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή η Γαλλία με το Μαρόκο, η Γαλλία είναι το φαβορί. Στοιχηματικά μιλάω πάντα, αυτό που βλέπουμε με τις αποδόσεις. Ισπανία-Βέλγιο, η Ισπανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Η Νορβηγία με την Αγγλία, η Αγγλία είναι το φαβορί. Και στο Αργεντινή-Ελβετία, η Αργεντινή είναι το φαβορί. Πιστεύω ότι κάποια έκπληξη την έχουμε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Εγώ την έκπληξη τη λέω στην Νορβηγία, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θεωρώ ότι η Νορβηγία μπορεί να πετάξει εκτός στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι θα τρομάξει την Αγγλία, την Νορβηγία ή η Αγγλία. Επίσης δεν αναφέρουμε καθόλου την Ισπανία. Κακώς νομίζω ότι την αναφέρουμε την Ισπανία.
1: Ισχύει.
0: Η οποία έχει κατακτήσει και το Euro, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Εγώ δεν θέλω να πω για την Ισπανία, γιατί αυτή θέλω να το πάρει. Και δεν θέλω μην φέρω καμιά κακοτυχία στους παίκτες. Μακάρι όμως να πάει να το πάρει η Ισπανία. Αλλά βέβαια για την Ισπανία να πούμε ότι δεν έχει δεχθεί γκολ στη διοργάνωση, έτσι. Δεν έχει δεχθεί γκολ.
0: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Επίσης να δούμε αν η Γαλλία θα μπορέσει να πάει τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Έτσι, το 18 το πήρε, το 22 το έχασε τον τελικό Να δούμε αν θα μπορέσει να πάει τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Κάτι το οποίο θα μνημονεύεται νομίζω για χρόνια. Ναι. Να δούμε αν θα έχουμε επανάληψη του τελικού του 22.
1: Σωστό.
0: Γιατί η Γαλλία με την Αργεντινή βρίσκονται μόνο στο τελικό. Και εσύ, τι βλέπεις για το σημερινό μας? Βλέπεις γκολ-γκολ, είπες. Βέβαια δεν παίζει ο Σαϊμπάρι ή Σαϊμπάρι, άμα
1: ναι,
0: τον προτιμάς.
1: Σαϊμπάρι. Ωστόσο, στο τελευταίο παιχνίδι καθάρισε άλλος για το Μαρόκο.
0: Ουνάι. Παχτάρα.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Άσχετα αν υπάρχει ο Σαϊμπάρι, το Μαρόκο έχει παίκτες να βασιστεί.
0: Βέβαια, άλλο Καναδάς, άλλο Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, άλλο Καναδάς, άλλο Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει και ένα ωραίο γκολ. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα γκολ το οποίο. Εντάξει. Δεν λέω τώρα ότι αυτό το γκολ που βάλε ο Καμπράλ του πράσινου ακροτηρίου ότι θα το ξεπεράσει κανένας, αλλά θεωρώ ότι θα είναι στα υποψήφια.
0: Είναι το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ φέτος, πιστεύεις?
1: Ναι. Του Καμπράλ είναι.
0: Εγώ το θεωρώ πως είναι το γκολ του Καμπράλ. Από εκεί και πέρα στοιχηματικά να δώσουμε και κάτι ακόμα. Το over 2,5 σούτ στην εστία της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 1,85. Γενικότερα η Γαλλία, με εξαίρεση το μάτσο με την Παραγουάη, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχει κάνει πάρα πολλά σουτ στην εστία και είναι πάρα πολύ παραγωγική ομάδα. Και έχει παίκτες, δεν ξέρεις ποιος θα σου πρωτοκάνει την τελική ενέργεια. Έχει παίκτες που σουτάρουν, έχει τον Ντεμπελέ, έχει τον Εμπαπέ, έχει τον Ολίσε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει πάρα πολύ ποιότητα η Γαλλία μεσοεπιθετικά. Τέτοιους παίκτες, τέτοια τετράδα μπροστά. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε Μουντιάλ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλοι που μπορούμε να τις συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή με τον Εμπαπέ, με τον Ολίσε, με τον Ντουέ, τον Ντεμπελέ, στον πάγκο να βρίσκονται άλλοι πόσοι παιχταράδες, ναι, όπως ο Μπαρκολά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Η Γαλλία είναι καλή και στα αμυντικά της καθήκοντα. Στα δύο νοκάουτ δεν έφαγε γκολ. Ούτε από την Παραγουάη, ούτε από τη Σουηδία και δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Με την Νορβηγία έχει δεχθεί γκολ, με τη Σενεγάλη έχει δεχθεί γκολ, αλλά δύο μάτς τα οποία εν τέλει τα πήρε 3-1 και 4-1 με άνεση την Νορβηγία, με λίγο και δύσκολα τη Σενεγάλη, αλλά τον γκολ που δέχτηκε τη Σενεγάλη είναι στο 96. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε ματσάρα, πιστεύω. Θα δούμε ωραίο μάτς και πιστεύω ότι θα είναι και ωραία και τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Εντάξει, πρέπει τελικά μου τι άλλο είναι. Υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι ωραίο? Ήθελα να Κολομβία Αργεντινή να σου πω την αλήθεια πάντως.
1: Μαζί σου 100-0. Ένα λατινοαμερικάνικο εκεί πέρα θα το γούσταρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι οι ομάδες από την Ευρώπη παραπέουν, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προβαδίσματά τους. Ότι οι ομάδες από τις άλλες υπήρους είναι πιο προετοιμασμένες, πιο καλά προετοιμασμένες, ότι διαχειρίζονται καλύτερα τα παιχνίδια. Και έχουμε φτάσει στην οκτάδα και οι 6 ομάδες είναι στην Ευρώπη πάντως. Άλλαξε το θέμα στην πορεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι 6 ομάδες στην Ευρώπη, μία από την Αφρική, το Μαρόκο, και μία από την Λατινική.

0: Οπότε δικαιώτατα και άνετα το Βέλγιο πέρασε 4-1. Ένα Βέλγιο το οποίο πάντως δεν το περίμενε κανένας, έτσι.
1: Ισχύει. Λέγαμε όλο ότι τελείωσε η χρυσή γενιά. Έλατε που υπάρχει ένας κετελάρε. Δεν κετελάρε. Ένας, πώς το λένε.
0: Δεν είναι μόνο το κετελάρε. Είναι το κέντρο. Είναι ο Τίλεμανς. Είναι ο. Εν τω μεταξύ, ο Νάνα τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει ενημέρωση ότι έχει.
1: Είχα δει κάτι, αλλά δεν έμαθα κάτι παραπάνω. Απλά δεν τραυματίστηκε.
0: Ναι. Είχε τραυματιστεί ο Νάνο, να δούμε αν. Νομίζω ότι είναι σοβαρό τραυματισμό του. Δεν ξέρω αν θα παίξει το παιχνίδι με την Ισπανία. Πάντως η Ισπανία πιστεύω θα τον περάσει το Βέλγιο. Mm. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν το Βέλγιο καταφέρει να περάσει την Ισπανία. Μεγάλη έκπληξη επίσης θα μου προκαλέσει αν το Μαρόκο σήμερα καταφέρει να περάσει τη Γαλλία.
1: Είχα δει ένα δημοσίευμα ότι. Πού το είχα δει. Ένα τελείως δηλαδή. Ένα account που ανεβάζει νέα ποδοσφαιρικά και τέτοια, ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έγραψε ότι η τέλη ημιτελική θα ήταν Μαρόκο, Βέλγιο και Νορβηγία, Ελβετία.
0: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να δούμε τέτοιους ημιτελικούς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά
1: ισχύει.
0: Να λέω Μαρόκο, Βέλγιο και Νορβηγία, Ελβετία.
1: Άμα το δω αυτό μόνο. Μόνο στο φετινό Ρολάν Γκαρό στο τένις μπορεί να μου έρθει το μυαλό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, πάμε προκρίσεις. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Γαλλία-Μαρόκο.
0: Έλα, μια λέξη είναι. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι πολύ.
1: Ωραία. Μαρόκο.
0: Μαρόκο, λες πρόκριση.
1: Δίνω έκπληξη. Δίνω έκπληξη.
0: Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ισπάνια.
0: Ισπανία, Νορβηγία-Αγγλία.
1: Οριακά Αγγλία.
0: Νορβηγία, ας πω εγώ. Και Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αργεντινή.
0: Οπότε έχουμε δύο διαφωνίες από τις τέσσερις. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι σήμερα θα μπορέσει να περάσει το Μαρόκο?
1: Το πιστεύω.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω θα αρχίσουμε με έκπληξη.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως άμα πάει στην παράταση δεν θα με προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ ότι το Μαρόκο θα το παλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν υπήρχε και ο Σαϊμπάρη, είναι μεγάλη απώλειά του. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει ούτε ο Ραχίμι ούτε ο δικό μας ο Ελκαμπή. Γιατί αυτά που κάνει ο Σαϊμπάρη είναι ένα εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο σε σχέση με το κλασικό center four. Επίσης, το έχουμε δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει πάρα πολύ στο Μουντιάλ. Όταν λέω αυτό το πράγμα, εννοώ να παίζουν οι ομάδες με ψευτοενιάρι. Το έχουμε δει πάρα πολύ στο φετινό Μουντιάλ. Του Μαρόκου του έχει βγει. Δηλαδή ο Σαϊμπάρη,
1: ναι,
0: σε αυτή τη θέση. Πράγμα. Δεν είχε βγει στο Βέλγιο στην αρχή με τον Ντεκετελάρε, ο οποίος έπαιζε σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια όμως με την Αμερική της βγήκε. Γιατί θυμόμαστε τα πρώτα παιχνίδια του Μαρόκο στους ομίλους που δυσκολευόταν πάρα πολύ να σκοράρει. Ο Λουκάκο έρχεται από τον πάγκο. Αλλά με την Αμερική έβαλε δύο γκολ, ας πούμε, με τον Ντεκετελάρε, που δεν είναι center for το παιδί. Είναι περισσότερο, παίζει πίσω τον επιθετικό. Παίζει γι' αυτό σαν να. Σε στυλ ψευτοενιαριού. Έτσι.
1: Και μάλιστα τον είχε αποκτήσει και η Μίλαν. Υπήρχε μια περίοδος που παίζει και δεκάρι.
0: Μα δεκάρι είναι το παιδί. Παίζει πίσω τον επιθετικό. Παίζει. Δεκάρι. Η κλασική του θέση είναι δεκάρι. Άλλο που παίζει στην εθνική Βελγίου ως ψευτοενιάρι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν τον κλασικό του center four. Και μιλάω για την Νορβηγία με τον Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Ή επίσης η Ισπανία και αυτή με ψευτοενιάρι παίζει. Ο Ιαρθάμπαλ δεν είναι το κλασικό center four.
1: Ισχύει αυτό. Καταρχάς τον Ιαρθάμπαλ τον είχαμε μάθει στην αρχή σαν εξτρέμ.
0: Ναι, δεν είναι το κλασικό center four ο Ιαρθάμπαλ, ο οποίος ο αρχηγός του Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επίσης δεν είναι και ο παίκτης με ξέρει στη φετινή χρονιά όπου έβαλε 15 γκολ, τις υπόλοιπες χρονιές ήταν μονοψήφιος. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα σκοράρει τόσο πολύ. Αλλά η Ισπανία παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και πολλές ομάδες οι οποίες γενικότερα παίζουν με ψευτοενιάρι. Όπως και η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει το κλασικό center four. Ο Εμπαπέ, ο οποίος παίζει μπροστά, δεν είναι ο κλασικό center four, δεν είναι στυλ Χάλαντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και κάλλιστα να παίξει στα άκρα, όπου εκεί τον είχαμε μάθει, έτσι. Δηλαδή στην Παρί στα άκρα έπαιζε, στην συνέχεια και στη Ρεάλ έπαιξε περισσότερο μπροστά, λόγω και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που παίζουν στα άκρα, όπως ο Βινίσιους. Και θα δυσκολευόταν λίγο έως πολύ το να παίξει, ας πούμε, ένας από τους δύο δεξιά. Οπότε έχει και το ενδιαφέρον του γι' αυτό. Πάντως, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής του Μουντιάλ?
1: Κανείς δεν περίμενε, νομίζω, την Ελβετία στα πρώιμη τελικά.
0: Ναι. Η Ελβετία είναι η κλασική ομάδα. Μάλιστα, νομίζω είχε 5 ή 6 συνεχόμενες φορές όπου πήγαινε στη φάση των 16 του Μουντιάλ και αποκλείονταν.
1: Ναι.
0: Τώρα πήγε στους 16, περνώντας και ένα γύρο.

0: πιο πριν ήταν το πρώτο νοκάουτ. Περνώντας ένα νοκάουτ, πήγε στο 16 και πέρασε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 1954.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, για πρώτη φορά μετά το 1954 σε προημιτελικά Μουντιάλ. Ναι. Και η ομάδα η οποία είναι χαμηλότερα στο FIFA ranking είναι η Νορβηγία πάντως. Η οποία βρίσκεται στο νούμερο 31 πλέον. Και παίζει με το νούμερο 4 την Αγγλία. Βέβαια μπορεί να μην λέει και τίποτα αυτό. Ας πούμε η Αλβετία είναι στο νούμερο 19, είναι 12 θέσεις πάνω από την Νορβηγία. Η Νορβηγία βέβαια είναι άλλη πάστα. Έχει αλλάξει ο στυλ της τα τελευταία 10-11 χρόνια που βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχει αφήσει το σκληρό παιχνίδι και έφτιαξε γήπεδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται με την Νορβηγία. Υπήρξε ένας τρόπος με τον οποίο δούλεψε η Ομοσπονδία για να βγάζει τους ποδοσφαιριστές. Ένας τρόπος όπου περισσότερο έδινε έμφαση με την μπάλα στα πόδια για τις ομάδες και όχι τόσο στη δύναμη ή στο ποδοσφαιρικό ξύλο το οποίο έριχναν. Και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Πόση ώρα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Οπότε ας κάνουμε μια αποφώνηση για διαφημίσεις.
0: Εγώ σας χαιρετώ. Διαφημίσεις.
1: Αποχωρεί ο Θέμης και εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
2: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης και πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον φίλο τον Τόλι, ο οποίος δίνει τις δικές του προβλέψεις για τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Νικόλα, άσο και over 1,5 Γαλλία, over 3,5 σύνολο καρτών, anytime scorer ο Λίσε. Ήρθε η ώρα να σκοράρει, κάτοχος Γαλλία, σίγουρα με μικρή επιφύλαξη για Αγγλία δίνει ο Τόλις. Δίνει και το μακροχρόνιο του με τον, με τον κάτοχο του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος. Καλή επιτυχία, Αντώλη, όπως πάντα. Πάντως για τις κάρτες, ξέρεις ότι τώρα κάνεις ένα spoil σε μια, στην επιλογή την οποία έχω κάνει, γιατί έχω κάνει bet builder πάνω σε αυτό. Το πρώτο το έδωσα, είναι goal-goal. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θέλω να βρω ένα ωραίο παιχνιδάκι από το Conference League. Έχω επιλέξει και το δικό μου του Europa League. Θα κάτσουμε να πούμε και για αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, καθώς μπορεί κάποιος να μην θέλει να παίξει, να μην βάλει χρήματα να παίξει στο Mundial. Okay, σεβαστό, δεν του πει κανείς τίποτα. Μπορεί να μην είναι το φόρτι του το Mundial, μπορεί να μην είναι το φετίχ του, μπορεί το φετίχ του να είναι τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Okay. Σήμερα λοιπόν έχουμε προκριματικά και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε θέλω τα αυτιά σας ανοιχτά και θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Εντάξει, στο Europa όχι τόσο, κανένα είναι 6 τα παιχνίδια, οπότε είναι εύκολο να τα ξαναπούμε. Αλλά έχουμε 21 αγώνες. 21 αγώνες στο Conference League. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα Καραμπάγκ εναντίον Βέστρη για το Europa League, Σέριφ Τίρασπολ εναντίον Αλουμίνης στις 8, την ίδια ώρα Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ την ίδια ώρα με τον αγώνα της Σέριφ. Θυμίζουμε ότι όποιος κερδίσει ανάμεσα στο ζευγάρι Δυναμό Κιέβου εναντίον Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα στις 9, την ίδια ώρα Τσέσκα Σόφιας εναντίον Ντέρι. Ντέρι με μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, καθώς είναι ομάδα που ναι μεν κάθε χρόνο συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, αλλά το Ντέρι είναι πόλη η οποία είναι στην Βόρεια Ιρλανδία, η οποία Βόρεια Ιρλανδία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο ως γνωστόν, και αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και άλλη μια ομάδα, η Finn Harps, η οποία είναι από την Βόρεια Ιρλανδία. Παρόλα αυτά η Finn Harps είναι κυρίως από μια mid-table ομάδα περίπου, μια mid-table ομάδα στην Ιρλανδία, ενώ η Derry είναι μια ομάδα η οποία είναι διεκδικήτρια τίτλων. Και έχουμε και Βοηβόντινα εναντίον Φερεντσβάρος στο Europa League. Απλά να πούμε λίγο για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Καραμπάγκ, εντάξει, την γνωρίζουμε, είναι από το Αζερμπαϊτζάν, έπαιζε στο Champions League την προηγούμενη σεζόν. Θα αντιμετωπίσει την Ισλανδική Βέστρη. Η Σέριφ Τίρασπολ θα αντιμετωπίσει την Αλουμίνη από την Σλοβενία. Η Σέριφ είναι από τη Μολδαβία, η παλιά ομάδα του Γιώργου Αθανασιάδη και του Δημήτρη Κολοβού, τη σεζόν που η Σέριφ συμμετείχε στο Champions League και πήρε αυτό το ιστορικό διπλό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, οι Ουκρανοί της Δυναμό Κιέβου εναντίον τους Ρουμάνους της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Η Χάιντουκ Σπλιτ από την Κροατία εναντίον της Ζήλινα από την Σλοβακία. Μια Ζήλινα η οποία το 2010-11 είχε παίξει και στους ομίλους του Champions League. Η Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία εναντίον της Ντέρι Σίτι από την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά εγγεγραμμένη στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, και Βοηβόντινα από τη Σερβία εναντίον της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Αυτοί είναι οι αγώνες οι οποίοι διεξάγονται στο Europa
League. Τους λέω μια τρίτη και τελευταία φορά: Καραμπάκ Βέστρης στις 7, στις 8 Σέριφ Τίρασπολ Αλουμίνης και Δυναμό Κιέβου Ουνιβερστατέα Κλούζ. Στις 9 Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα, Τσέσκα Σόφια Ντέρι Σίτι και Βοηβόντινα εναντίον Φέρεντς Βάρος. Παρ' όλα αυτά, μαζί με το Europa έχουμε και το Conference League. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και μια ματιά και εκεί, όπου έχουμε πολλά παιχνίδια τα οποία θα τα πιάσουμε. Και μάλιστα το ένα έχει ξεκινήσει στο Conference League ανάμεσα στην Athletic Escaldes, όχι την Inter Club Escaldes. Athletic Escaldes από την Ανδόρα εναντίον της Μόρναρ από το Μαυροβούνιο, και η Μόρναρ επικρατεί 1-0 στο 36 με γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζόριτς στο 9 σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε από τις 5. Έχουμε και λέμε η Αραράτα, η Αλασκέρτ από την Αρμενία, συγχωρέστε με, αντιμετωπίζει την Γελιμάη Σεμέη από το Καζακστάν στις 7. Η Κάλιο από την Εστονία αντιμετωπίζει την Λίνφιλντ από την Βόρειο Ιρλανδία. Η Λιεπάγια από τη Λετωνία αντιμετωπίζει την Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο. Η Ντίλα Αγκόρη από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο, από το Σαν Μαρίνο. Η Χέγγελμαν της Λιθουανίας αντιμετωπίζει σε ένα βαλτικό ντέρμπι την Πάιντε από την Εστονία. Βέλες Μόσταρ από τη Βοσνία, η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από το Conference League τη σεζόν 2021-22, αντιμετωπίζει την Μιλσάμι από την Μολδαβία, η οποία Μιλσάμι έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Μολδαβίας τη σεζόν 2024-25. Δυναμό Μίνσκ από τη Λευκορωσία εναντίον της Σίλεξ από τα Σκόπια στις 8 οι αγώνες της Βελέζ Μόσταρ εναντίον της Μιλσάμι και της Δυναμό Μίνσκ εναντίον της Σίλεξ. Η Μάρσαλοξ από την Μάλτα αντιμετωπίζει την Μπιούνικ από την Αρμενία. Στις 8 και 4 η Μπόντορφ από το Λουξεμβούργο κοντράρεται με την Δυναμό Τυφλίδας. Η Μποέμιανς επίσης στις 8 κοντράρεται με την Σεντ Τζόζεφς από το Γιβραλτάρ. Η Μποέμιανς είναι από την Ιρλανδία. Η Ευρώπα του Γιβραλτάρ αντιμετωπίζει στις 8.30 την Σκεντιγιά από τα Σκόπια. Επίσης έχουμε και την Κάρναφον να αντιμετωπίζει την Λεβάντια στις 8.30. Η Κάρναφον από την Ουαλία και η Λεβάντια από την Εστονία. Και έχουμε Αλβανοκοσοβάρο ντέρμπι, καθώς έχουμε Βλάσνια Σκόνδρας από την Αλβανία εναντίον της Μαλίσεβα του Κωσόβου στις 9 η ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε, όχι την ίδια ώρα, συγχωρέστε με, στις 9.30 Γκλεντόραν από τη Βόρεια Ιρλανδία εναντίον της Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα από την Λετωνία, γνωστή και ως RFS. Η Πέτροβατς του Μαυροβουνίου φιλοξενεί την λιθουανική Ζάλγκυρις Βίλνιους, όχι Ζάλγκυρις Κάουνας. Η Πένιμποτ από την Ουαλία αντιμετωπίζει την ομάδα της Ανδόρας, την Σάντα Κόλωμα. Η Ρούναβικ, στις 10 παρατάρτο όλα αυτά τα παιχνίδια τώρα. Η Ρούναβικ αντιμετωπίζει την Χαμρούν από τη Μάλτα. Η Ρούναβικ είναι από τα νησιά Φερόε. Η Δυναμό Τυράννων από την Αλβανία αντιμετωπίζει την Αστάνα στις 10. Το Σαράγεβο από τη Βοσνία αντιμετωπίζει την Ίντερ Τούρκου. Τούρκου είναι μια πόλη της Φινλανδίας. Και η Στιαρνάν είναι της Ισλανδίας, αντιμετωπίζει την Βίκινγκουρ των νησιών Φερόε σε ένα ντέρμπι Σκανδιναβίας. Έχουμε αρκετά παιχνίδια, έχουμε αρκετές επιλογές που όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να επιλέξω στο conference. Έχω επιλέξει από το Europa, έχω επιλέξει και από το Mundial. Εντάξει, δεν γινόταν να μην πω Mundial, γιατί τον τελευταίο μήνα η θεματολογία της εκπομπής είναι στο Mundial.
Οπότε θα ήταν νομίζω πολύ κακό να επιλέξουμε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με Μουντιάλ.

0: Και μιας που είπαμε για τα προγράμματα, εγώ το είχα πει προηγουμένως, στις τελευταίες εκπομπές πάντα για το γούρι δίνω τελευταίο στις δικές μου εκτιμήσεις, οπότε κάποιος πρέπει να προηγηθεί. Γιώργος Ιωάννου, καλησπέρα στον αγαπητό.
1: Καλώς στον Αντωνικολάκη, καλώς στον... Τι γίνεται? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και τους φίλους, οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Σωστός. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Καλησπέριζουμε. Μισό, ξέχασα και τους απανταχούς στοιχηματίες.
0: Α, μπράβο.
1: Να το ρίξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα δώσουμε μερικά παιχνίδια. Σήμερα ο Τζόρτζης από ό,τι φαίνεται έχει κέφια.
0: Πες μου ότι έχεις επιλέξει και από Europa και Conference να τρελαθώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχω κέφια όμως για Μουντιάλ.
0: Α, οκ, Μουντιάλ, οκ. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια ωραία τετράδα με Bet Builder. Οπότε ετοιμαστεί για αποδόσεις πολύ δυνατές. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, ή μπορεί κάποιος να το ρίξει με σύστημα, μπορεί να το ρίξει μονά, μπορεί να το ρίξει παρολί, όπως γουστάρετε, το ρίχνετε, παιδιά. Ο καθένας ποντάρει όσο θέλει και όπου θέλει και όπως θέλει, φυσικά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, πάντα με σύνεση. Τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά, δεν είναι περιορισμός. Προσέχουμε, δεν είναι, η προσοχή δεν είναι ούτε περιορισμός, είναι δύναμη. Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε με το απόψινό, Γαλλία-Μαρόκο. Για να προλάβει ο κόσμος να το ρίξει αυτό. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο, η Γαλλία είναι φαβορή και αυτό θα εμπιστευτούμε σίγουρα. Έτσι, περιμένουμε να βρει γκολ, περιμένουμε να νικήσει. Πρόκριση λοιπόν Γαλλίας.
0: Okay.
1: Προσέξτε, όχι νίκη, πρόκριση. Πρόκριση Γαλλίας. Δύο τελικές από τον Κιλιάν Εμπαπέ εντός εστίας. Τώρα αν θα βρει δίχτυα ή αν θα το πιάσει ο γκολκίπερ του Μαρόκου, είναι μια άλλη ιστορία. Λουνού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Και μία προσπάθεια εντός εστίας από τον Ρακίμι.
0: Μια χαρούλα.
1: Ένα τριπλό bet builder. Να συνεχίσουμε με το επόμενο.
0: Πάμε, επόμενο.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Στην αγαπημένη μου. Κανόνισε τι θα πεις. Κανόνισε τι θα πεις.
1: Νομίζω θα χαρείς πρόκριση Ισπανίας.
0: Από εδώ και πέρα βγαίνεις πρώτος. Βγαίνεις πρώτος από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν, μία τελική εντός εστίας από τον Λαμίν Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Και μία τελική εντός εστίας από τον Τζεκετελάρε.
0: Okay.
1: Γιατί σίγουρα και το Βέλγιο δεν θα κάτσει πίσω, δεν είναι ομάδα που κάθεται πίσω.
0: Σωστό.
1: Θα κάνει γι' αυτό κάποιες προσπάθειες. Σίγουρα ο Τζεκετελάρε που κάνει μεγάλη εμφάνιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει προσπάθειες, οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, Νορβηγία-Αγγλία. Συνεχίζουμε. Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ δεν θα πάμε με πρόκριση. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα πάρα πολύ, πολύ καλή, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Η Αγγλία δεν έχει δείξει το πρόσωπο που θα... Δεν έχει γενικότερα στην διοργάνωση, θα να πω έτσι. Δεν έχει δείξει κάποιο απίστευτο πρόσωπο. Περιμένουμε όμως τελικές. Είναι δύο ομάδες που οι επιθέσεις τους είναι πάρα πολύ δυνατές. Γιατί από τη μία υπάρχει ο Έρλινγκ Χάλαντ, από την άλλη ο Κέιν. Περιμένουμε πράγματα. Λοιπόν, δύο τελικές από τον Έρλινγκ Χάλαντ εντός εστίας.
0: Ωραία.
1: Δύο τελικές και από τον Χάρι Κέιν εντός εστίας.
0: Μια χαρά.
1: Και μία ακόμα τελική από το πόδι του Τζουντ Μπέλιγχαμ.
0: Κόμπλε.
1: Έτσι.
0: Και
1: θα συνεχίσουμε.
0: Και έχει μείνει ένα με μία άλλη πολύ μεγάλη μου συμπάθεια. Πολύ μεγάλη συμπάθεια.
1: Και μεγάλη μου καψούρα, όπως έχεις καταλάβει, έτσι. Μεγάλη
0: εννοείται.
1: Μου αγάπη. Την αγαπημένη μου Αργεντινή. Με την οποία όμως έχω πενταπλό bet builder.
0: Αμάν. Πάει το χάσαμε.
1: Με απόδοση πάνω από 3. Με απόδοση πάνω από 3.
0: Αμάν, το χάσαμε το παιδί.
1: Λοιπόν,
0: έλα πες.
1: Άσοχη.
0: Ναι.
1: Νίκη Αργεντινής ή ισοπαλία, δηλαδή διπλή ευκαιρία. over 1,5 γκολ.
0: Ναι.
1: Δύο προσπάθειες εντός εστίας από το θεό του ποδοσφαίρου, το Λιονέλ Μέση. Η επόμενη προσπάθεια είναι ότι ο Μέση θα βρει και δίχτυα. Το επόμενο ποτάσμα. Και το τελευταίο, over 3,5 corner για την Αλμπισελέστε.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Απόδοση πάνω από 3. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι της Γαλλίας η απόδοση είναι περίπου στο 3,5. Στο 3,70 το Ισπανία-Βέλγιο, η πρόβλεψη για το Ισπανία-Βέλγιο, και 6,20 περίπου, 6 και κάτι, η Νορβηγία με την Αγγλία.
0: Το χάσαμε.
1: Λοιπόν, σε συνολικό ποντάρισμα σε παρολί για τους αγαπημένους, για αυτούς που έχουν μια τάση προς το ρίσκο, η απόδοση είναι τριψήφια, έτσι, όπως έχετε καταλάβει, περίπου στο 300. Με ένα ευρώ δηλαδή παίρνεις 300 στάρικα άμα κάτσουν αυτά.
0: Θα ήθελα να τα επαναλάβεις μια τελευταία φορά όλα αυτά.
1: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Το κάνουμε βέβαια λίγο συνοπτικά γιατί σίγουρα μας παίζει και ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Οπότε, Γαλλία-Μαρόκο, πρόκριση των τρικολόρ, δύο σούτ από τον Κιλιάν Εμπαπέ εντός εστίας και μία προσπάθεια εντός εστίας από τον Ρακίμι.
0: Ωραία. Συνέχισε.
1: Ισπανία-Βέλγιο, πρόκριση των Φούρια Ρόχας, μία προσπάθεια στην εστία από τον Γιαμάλ και μία από τον Ντεκετελάρε και αυτή στην εστία. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με τον Νορβηγία-Αγγλία. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Χάλαντ. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Κέιν και μία επίσης στην εστία από τον Μπέλιγχαμ.
0: Και πάμε.
1: Νίκο, μ' ακούς, έτσι. Θέλω να είμαι σίγουρος. Λοιπόν,
0: μην ανησυχείς.
1: Και Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία. Η Αργεντινή, θυμίζω, είναι τυπικά γηπεδούχος.
0: Ναι.
1: Ωραία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Άσοχη, νίκη Αργεντινή, ισοπαλία, δηλαδή διπλή ευκαιρία. Over 1,5 goal. Over 3,5 corner για την Αργεντινή. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Λιονέλ Μέση και να σκοράρει ο Λιονέλ Μέση.
0: Απλά να ξέρετε, σε δύο προτάσεις χρησιμοποίησε τη λέξη Λιονέλ Μέση.
1: Μπορούσα να πω θεός του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Μπορούσα να πω το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μπορώ να το πω με... Τι να πω, τι άλλο να πω.
0: Βασικά, ξέρεις τι.
1: Του έχω μια αδυναμία, δεν κάνουμε, Νικό μου.
0: Εντάξει, δεν είσαι μόνο εσύ που του έχεις αδυναμία. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μπαρτσελόνα έγιναν από αυτόν. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτός.
1: Αμήν.
0: Αμήν, αμήν που ζούμε στην εποχή του, πραγματικά.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε βέβαια κάτι άλλο να πούμε, Νικό μου.
0: Νομίζω κάτι να προσθέσουμε, όχι. Έδωσες μια ολοκληρωμένη πρόβλεψη για όλους τους προημιτελικούς.
1: Εννοείται,
0: σου βγάζω το καπέλο.
1: Είναι, τι κάνουμε.
0: Σου βγάζω το καπέλο και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Δεν ξέρω πόσα θα βάλεις. Δεν ξέρω πόσα θα βάλεις. Αλλά εντάξει, γιατί να μην σε δούμε.
1: Κοίτα, είναι δυνατές από εδώ. Ωραία. Ένα ευρώ.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω, είπαμε. Βέβαια, άμα κάτσουν αυτές οι αποδόσεις και πιάσει. Μετά θα σκέφτομαι γιατί δεν έβαζα δεκάρικο, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά έχει ζωή.
0: Αλλά σκέψου λίγο ότι πάλι θα κερδίσεις πολλά με ένα ευρώ και αν χάσεις, θα χάσεις μόνο ένα ευρώ.
1: Σωστό.
0: Και απλά να σου πω, γιατί εντάξει, όταν έχουμε και παραπάνω χρόνο και θα είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα, θέλω να μας πεις λίγο μια ιστορία με ένα συγγενικό σου πρόσωπο και τι έγινε με ένα ευρώ. Θα ήθελα λίγο να το πεις αυτό. Γιατί για ένα ευρώ μιλάμε.
1: Την επόμενη φορά, γιατί όχι.
0: Οπότε καταλάβατε. Και την επόμενη φορά σας φέρνουμε στα ραδιόφωνα, ο Τζόρτζης θα απαγγείλει ιστορία. Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Τι να κάνω, έπρεπε να βγει για να μιλήσω εγώ. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.

Και ήρθε η ώρα για μένα. Ήρθε η σειρά μου. Ήρθε η σειρά μου να δώσω τους τρεις αγώνες τους οποίους έχω επιλέξει. Σε άλλη περίπτωση θα επέλεγα και για τους και για τους προημιτελικούς. Απλά όπως καταλαβαίνετε είναι πέμπτη σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας περιορισμός στις επιλογές. Τέλος πάντων, αφήνουμε τα λόγια στην άκρη και ας μιλήσουν τώρα οι προβλέψεις. Ξεκινάμε με τους δύο αγώνες των προκριματικών, όπου έχω επιλέξει από το Europa League Βοηβόντινα Φερεντσβάρος διπλό βάση εμπειρίας. Η Φερεντσβάρος είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Βοηβόντινα. Η Βοηβόντινα είναι, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα συμπαθητικό υλικό με κάτι νεαρούς παίκτες που παίζουν εκεί, αλλά δεν είναι το τόσο δυνατή για να κοντράρει τη Φερεντσβάρος. Οπότε έχουμε διπλό στο 2.45, Δυναμό Τιράνο να στάνουν από το Conference League διπλό στο 2.80, ένα παιχνίδι το οποίο να φανταστεί το άσος είχε 2.45. Θεωρώ ότι η Αστάνα θα κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση τουλάχιστον στα play-off του Conference League, γιατί μετά δεν ξέρεις ποιο θα αντίξει αντίπαλο εκεί πέρα στα play-off, γιατί στα play-off, επειδή δεν πηγαίνουν ομάδες απευθείας στη League Stage, στα play-off τυχαίνει στον οποιοδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι η Αστάνα θα είναι στα play-off, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προκριθεί. Οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο διπλό στο 2.80. Και πάμε λίγο στο bet builder μας, Γαλλία-Μαρόκο. Έδωσα πρόκριση Μαρόκο, αλλά έχω παίξει ένα διαφορετικό bet builder. Βλέπω γκολ και στις δύο πλευρές, γκολ-γκολ, συν σουτ στην εστία 2 πλάς από τον Εμπαπέ και over 2,5 κάρτες στον αγώνα, συνολικά κάρτες, όχι κίτρινες, κόκκινες, συνολικά. Αυτό το bet builder δίνει μια ωραία αποδοσούλα στο 4,5, στο 4,05. Τα κάνουμε μια επανάληψη, επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρημα θησέως. Βοηβόντινα Φερεντσβάρος διπλό στο 2.45 στις 9 για το Europa League. Για το Conference League, Δυναμό Τιράνο να στάνα στις 10 διπλό στο 2.80 και στις 11 Γαλλία Μαρόκο για το Μουντιάλ. Goal goal συν 2 plus shoot του Εμπαπέ στην εστία και over 2,5 κάρτες στο 4.05. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές μου και πάμε να κλείσουμε διαβάζοντας τις προβλέψεις σε ένα bet builder το οποίο έχει παίξει ο φίλος ο Διαμάντης, ο οποίος έχει βάλει over 1,5 goal, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες στον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όσους παίξουν σήμερα τους αγώνες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Κάπου εδώ το bet line της Πέμπτης ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το πρόγραμμα του σταθμού δεν σταματάει εδώ. Καθώς ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έπειτα στις 6 ώρα για 2 ώρες ο Σάκης Μπουσδούνης θα είναι κοντά σας με την εκπομπή Sports On Air Live, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλο τον πλανήτη. Θα είναι αμαρτία να τη χάσετε την εκπομπή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ιδέες που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης. Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης. Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατ' έτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε
κατάχρησης γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρετηρήθη ζήτηση εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρον και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρον τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρανα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σφόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας The Cypri. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα ή είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς, γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστροι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.